το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περναγε και χτύπαγε τις τέντες και ο καπνός στο στόμα μου.

της σιωπής μια μπλόχα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στο κήπο και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του από τις χούφτες σου

ρίχνεις με το χέρι. Έλα βουτήξουμε στη θάλασσα όπως βρέχει. Ξέρω γιατί το χελιδόνι πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: να στο τάζω.
1: FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπό.

0: Είπα.
1: Και καλό πρωινό σε όλους. Όπου και αν σας βρίσκει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, 7 λεπτά μετά τις 6. 5 του Μάη του 2026 και δεν θα είναι ποτέ ξανά.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Πάλι ήρθαν τα πάνω κάτω. Για να δούμε που θα μας βγάλει και αυτή η μέρα. Οπλιστείτε με αντοχές. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα από το ξεκίνημά της. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Τους πρώτους καλημέρα. Κάνουμε ζέσταμα τώρα, Δήμητρα. Νικόλα, καλημέρα, Δήμο και σε σένα.

5 Μαΐου του 1553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 5 Μαΐου του 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 5 Μαΐου του 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Και 5 Μαΐου του 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Μαΐου του 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από την ασφυξία 3 υπάλληλοι εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

say, say.

0: Επιτέλους επέστρεψε και η άνοιξη. Στους 13 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Κάντε πως δεν βλέπετε τα σύννεφάκια, περαστικά είναι.
1: Ότι με ψάχνεις στα μπαράκια τα παλιά.
0: Τα αληθινά, τα πραγματικά σύννεφάκια, τα άλλα δεν τα βλέπω να αποχωρούν.

0: φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Έχετε το νου σας γιατί θα έχουμε κάποιες διακοπές ρεύματος σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε η ΔΔΕ από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Θα έχουμε διακοπή ρεύματος στην κοινότητα Εξοχής, στην περιοχή που βρίσκεται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, κατά μήκος του δρόμου. Επίσης από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι έχουμε διακοπή ρεύματος στον οικισμό Εξοχής από τη συμβολή της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα και με κατεύθυνση προς τον οικισμό Εξοχής μέχρι απέναντι από το νοσοκομείο.

Κεντρικό θέμα και κεντρικός τίτλος στην αυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Σκηνικό ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ προκαλεί την αντίδραση του Ιράν. Παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στην χωρητικότητα των τάνκων.

Στην απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές? Οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Έξι χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα τέσσερα θύματα, ασύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Στένα του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον αταλαντικό, διστοπικό θρίλερ με κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο.

κρατείο τώρα νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το θέμα, το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Predator Gay, το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Η ΑΔΕ αρνείται να επανατοποθετήσει στη θέση που κατήχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έκθεση φωτιά του ελεκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του Δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μία αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.

Στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν. Οι ΗΠΑ προχωρούν στην επαναλειτουργία των στενών. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται με πνευμονία. Ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Η αστυνομία του Σικάγου τίμησε τον Ιωάννη Βαρθολομέου. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Πιερακάκης, περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Επιθέσεις της Ταχεράνης με ντρόουν στα Εμμυράτα. ΗΠΑ και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην εστιατόρα η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Προτάσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Πρωτομπυλών νέα ανάφλεξη στο Ιράν. Κάλαμον αφυπεύσατε. Ο Άκης Σκέρτσος δεν διαψεύδει τις διαρροές ότι αποχωρεί από το Μαξίμου του κ. Μητσοτάκη μετά τις εκλογές, αλλά τον ενοχλούν οι πληροφορίες για επαφές με τον κ. Στουρνάρα. Σαρωτική επικράτηση Μπαρδελά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο Παρίσι. Μέτωπο της κυβερνήσεως με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτροπές. Στην εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή.

Συμβούλιο της Επικρατείας Biennale Βενετία, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη. Η Παϊράν κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό. Βόμβες, αλήθειες και ψέματα. Θεσσαλονίκη, τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρηση της Ryanair. Στην Καθημερινή, κεντρικός τίτλος σε κόκκινο συναγερμό, ο Πούτιν. Στα στενά του Ορμούζ, οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, η Παϊράν. Ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης.

Λόγο κεντρικός τίτλος «Νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές». Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του εξοικονομώ από τους παρόχους. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο, διαψεύδουν ΗΠΑ. Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία, Ryanair και Fraport στο επίκεντρο. Στο ριζοσπάστη, καμία εξουσιοδότηση δεν είναι η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης, το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων.

αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη στις 7.30 στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας.

πάμε στα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Ύπλωτες πλατφόρμες και οι ακτιναδράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία. Θα φέρουν και πυράβλους. Συνεγερμός για τον ιό των τροπτικών. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο. 3 μέχρι τώρα οι νεκροί.

επίσης διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Κεντρικός τίτλος, το Ινκόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης. Μαχαία είπα Ιράν στα στενά του Ορμού, στην Παναπολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup.

Critical, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοση στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα σχολεία, ανήλικα φτιάχνουν με AI ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους για να τις διαπομπεύσουν.

0: δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Παράληψή μου, ένα ρε μου λέει ο Δημήτρης, μου γράφει μάλλον. Δεν ακούσαμε. Α, αυτό θα μας πάει και στα φρέσκα νέα του πρώτου δελτίου ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης με την Ευδοξία Δένη.
2: Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε, αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ,

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα. Ομαλά η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα ανατολικά. Σε τροχιά κλιμάκωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τα χτυπήματα του Ιράν σε Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι Ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να σφυροκοπούν τον Νότιο Λίβανο. Αναστάτως στη Θεσσαλονίκη, λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο, λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair στις 4 το μεσημέρι για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Επιστολές για το ζήτημα εστάλησαν στον ΝΟΟ, την Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport Greece. Με 100 ηλεκτρικά λεωφορεία και 50 αρθρώτα 18 μέτρων, ενισχύονται οι αστικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης Μάιο και Ιούνιο, όπως έγινε γνωστό μετά από σύσκεψη στα γραφεία του ΟΣΕΦ. Παράλληλα, 175 νέα λεωφορεία θα ενταχθούν στο στόλο του ΑΣΤ μέσω δύο νέων διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν εντός του έτους με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Προβάδισμα 13,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου εναντί του ΠΑΣΟ καταγράφει δημοσκόπηση της προράτα στο 24,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 11% το ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8,5%. Προβάδισμα 16,8 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και σε άλλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το άξιο 24. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ακόμη ότι το 92,3% των πολιτών είναι πολύ αρκετά προβληματισμένο για ένα νέο κύμα ακρίβειας. Στην αντίπιση ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του πρώην Υπουργού Χάρη Καστανίδη με ευθείες προσωπικές βολές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα πρόσωπο που διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης και διέσπασε το κόμμα επί Προεδρέως Γεωργίου Παπανδρέου. Έτοιμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση των υποκλοπών, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί, εικαζομένη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το βάθος των επιπτώσεων σε τιμές ενέργεια και οικονομία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη. Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, τη συνεδρίωση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μιλήσει σε 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, που θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι πολίτες για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 800.000. Σε εξέλιξη από χθες η διαδικασία για τους ταξιούχους του ΟΑΕ, καθώς άνοιξε σχετική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13 του μήνα. Κακολυματική δίωξη από πυραλιστές και παράνομη πληροφορία σκήθηκε σε βάρος του 67χρονου που εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απειλούσε τους υπαλλήλους. Παραμένει υποκράτηση ως ότου απολογηθεί. Επτίδη, στέλνουν μηνύματα σε κινητά με link και στο σελίδα που ζητά πληρωμή για φερωμένες παραβάσεις, τονίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ευστώντας την προσοχή των πολιτών, καθώς στη συγκεκριμένη στο σελίδα εκτός των διακριτικών του Δήμου υπάρχει και κωδικός RF για την πληρωμή. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριο καιρό με ηλιοφάνεια θα έχουμε στην πόλη μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Αναμένεται να κυμανθεί σήμερα μεταξύ 9 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η Μαρία Στήλου.
0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
4: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είμαι η Μαρία Στήλου και πάμε μαζί μέχρι...

Να επανέλθω λίγο στην είδηση που σας είπε η Ευδοξία στο Δελτίο Ειδήσεων για τους επιτίδιους που στέλνουν μηνύματα υποτίθεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και ζητούν χρήματα. Το μήνυμα που μπορεί να σας έρθει και θα πρέπει να το διαγράψετε αμέσως, να μην πατήσετε στο σύνδεσμος στον οποίο έχει, λέει: το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Σου δίνει και το σύνδεσμο για να πληρώσεις άμεσα. Όλες

πείτε καν στην ιστοσελίδα στην οποία σας παραπέμπει, η οποία βέβαια έχει και τα διακριτά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ε. Η εν λόγω σελίδα είναι, όπως και τα μηνύματα που έρχονται, είναι παραπλανητικά και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα από το λογαριασμό σας.

Σας είπα πριν από το δελτίο ειδήσεων για την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που δεν θα έχει σήμερα ρεύμα. Υπάρχει και περιοχή που δεν θα έχει νερό από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Γίνονται εργασίες στη συμβολή των οδών 25 Μαρτίου με Χαλκιδικής και κατά συνέπεια δεν θα έχουν νερό. Δεν θα έχει νερό η περιοχή που περικλείεται από την 25η Μαρτίου, την Καραμαλή, την Αλεξάνδρα Σταύρου και την

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Bla, bla, bla.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

πανελλαδική δημοσκόπηση που έγινε για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην εκτίμηση πάνω από το 31% διατηρώντας μεγάλη απόσταση από το Πασόκ, το οποίο συγκεντρώνει 14,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, το ΚΚΕ στο 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3%, η Φωνή της Λογικής στο 4,3%, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8%, η Νίκη στο 1,7%, οι Δημοκράτες στο 1,1%, όσο και οι Σπαρτιάτες, ενώ στο 1% εμφανίζεται η Νέα Αριστερά. Ποσοστό 50,7% οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα στις επόμενες εκλογές, ενώ το 34,9% απαντά για διαμαρτυρία. Ένα ποσοστό της τάξης του 14,4% δεν απαντά.

ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, το 39,3% απαντά πως πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 2027. Το 28,4% θέλει να γίνουν εκλογές τώρα άμεσα. Και ένα 24,6% απαντά πως θέλει κάλπες στο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την Opinion Poll για το κόμμα Καριστιανού, οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 57,8% πως δεν θα το ψηφίσουν και ακολουθούν το πολύ πιθανό με 9%. Το αρκετά πιθανό 12,1%, το λίγο πιθανό με 15%, ενώ δεν απάντησε ένα ποσοστό της τάξεως του 6%. Για το κόμμα Τσίπρα, το 65,9% απαντά πως είναι απίθανο να το ψηφίσει και ακολουθεί το 7,7% που απαντά πολύ πιθανό να το ψηφίσει. Το 11,4% απαντά αρκετά πιθανό. Το 11,5% απαντά λίγο πιθανό. Δεν απαντά το 3,5%.

Για το κόμμα Σαμαρά το 76,4% απαντά πως είναι απίθανο να το ψηφίσει και ακολουθούν το 3,3% που απαντά πολύ πιθανό, το 5,8% που απαντά αρκετά πιθανό, το 10,2% που απαντά λίγο πιθανό, ενώ το 4,2% δεν απαντά.

Είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων τώρα που απασχολούν την κοινωνία. Αυθόρμητη απάντηση με απάντηση μέχρι τρεις επιλογές. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 52,2%. Στη δεύτερη θέση οικονομία και ανάπτυξη 30,7%. Ένα ποσοστό 18,1% βάζει στην τρίτη θέση τη διαφθορά και ένα ποσοστό 15,6% την απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου. Ακολουθούν οι τιμές στο κόστος ενέργειας στο ποσοστό του 14,7%, ο πόλεμος στο Ιράν στο 11,7%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 9,4% και η εγκληματικότητα στο 9%.

μας τώρα. Από ό,τι φαίνεται, η χθεσινή, το χθεσινό ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό έριξε κάποιες βόμβες και είναι περίεργο να παρακολουθείς κάποια γεγονότα αποπακρισμένος από το χρονικό σημείο που συνέβησαν αυτά. Βόμβα έριξε και ο Καστανίδης στο Πασόκ, βόμβα έριξε και η Ryanair στη Θεσσαλονίκη.

Να υπενθυμίσω πως μετά από αίτημα του κ. Αγγελούδη ορίστηκε διαδικτυακή συνάντηση με την διοίκηση της Ryanair σήμερα στις 4 το απόγευμα, ώστε να αποσαφινιστεί αν οι φήμες περί κλεισίματος της βάσης 7

0: Να δούμε τι γίνεται, τι έχετε να αντιμετωπίσετε και ελπίζω να προλάβω μερικούς και να τους αποτρέψω να μπουν στο περιφερειακό. Μια και έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αρκετά προβλήματα και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Μέτωπο δυτικά, τα θέματα μας ξεκινούν πριν από τη διασταύρωση της Διαγόρα. Θα πρέπει να αποφύγετε λοιπόν εσείς που θέλετε να μετακινηθείτε προς τα δυτικά από αυτό το σημείο και μετά τον περιφερειακό. Και συνεχίζουν τα προβλήματα μετά από την διασταύρωση που πάει για Επταπύργιο. Μέτωπο προς τα ανατολικά, τα θέματα ξεκινούν εκεί στο ύψος των νοσοκομείων. Είναι όμως για λίγα μέτρα.
1: Και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά.
0: Προβλήματα θα αντιμετωπίσετε εσείς που θέλετε να διασχίσετε το κομμάτι του περιφερειακού από το ύψος της Τριανδρίας και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα.

επικρατεί στους κεντρικούς άξονες εντός του αστικού ιστού. Καλή εικόνα αυτή την ώρα της Καραμαλή και δεν βλέπω προβλήματα στην Εγνατία. Ούτε στη Βασιλίση Σόλγας, ναι. Λίγα μέτρα εκεί μπορεί να κολλήσετε στο ύψος της Ευζώνων. Καθαρή η Τσιμισκή, κολλάνε λίγο τα αυτοκίνητα στην Πολυτεχνείο.

0: φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Η Dream Team ετοιμάζεται. Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου. Και σήμερα φυσικά ξεκινάνε με το φλέγον θέμα της Θεσσαλονίκης και φιλοξενούμενο τον κύριο Γάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους τις...
1: Εκτός από τον κύριο Γάκη, φιλοξενούμενος της εκπομπής του Βαγγέλη και της Κάτιας είναι ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής ετωλοκαναρίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας. Η πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Βέτα Καλαϊτζίδου. Και ο πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης και συγγραφέας, Θανάσης Παπάς.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεποδίων αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα μεταξύ Τούμπας και Επταπηργίου. Χαμηλές ταχύτητες και δυτικότερα στο ύψος των νοσοκομείων, στο ρεύμα όμως προς τα ανατολικά. Καλύτερη εικόνα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρούνται μεν μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι ωστόσο εύκολα προσβάσιμη Βασιλή Σόλγα. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες κατά τόπους στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, στην Εγνατία και δυτικά σε όλο το μήκος τη Λοφόρμικη Θοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην αρχή της Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στις οδούς Παπαναστασίου, Κατσιμίδη, Παρασκευοπούλου και σε όλες τις παρακείμενες, λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό της ΕΙΑΔ. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 2.30. Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, από τις 10 το πρωί ως τις 2 θα διακοπεί η υδροδότηση στην περιοχή μεταξύ των οδών 25 Μαρτίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών για τη μετατόπιση αγωγού δικτύου ίδρυυσης στη συμβολή των οδών 25 Μαρτίου με Χαλκίδη, στο πλαίσιο για την υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο, λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair στις 4 για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Επιστολές για το ζήτημα εστάλησαν στον ΕΟ, την Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport Greece. Με 100 ηλεκτρικά λεωφορεία και 50 αρθρωτά 18 μέτρων ενισχύονται οι αστικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης Μάιο και Ιούνιο, όπως έγινε γνωστό μετά από σύσκεψη στα γραφεία του ΟΣΕΘ. Παράλληλα, 175 νέα λεωφορεία θα ενταχθούν στο στόλο του ΑΣΤ μέσω δύο νέων διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν εντός του έτους με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Προβάδισμα 16,8 και 13,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟ, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δύο δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Άξιο 24 και της ProRata αντίστοιχα, όπου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστά 31,2 και 24,5% και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολουθεί με 14,4 και 11%. Τρίτο κόμμα και στις δύο έρευνες, η Ελληνική Λύση με 9,4 και 8,8% αντίστοιχα. Έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση των υποκλοπών, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί η καζόμενη συμμετοχή της ΕΕΠ, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Της εκδήλωσης θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης με κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι πολίτες για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 800.000. Σε εξέλιξη από χθες η διαδικασία για τους συνταξιούχους του ΑΕ, καθώς άνοιξε σχετική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13 του μήνα. Σε τροχιά κλιμάκωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τα χτυπήματα του Ιράν σε Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Project Freedom στα στενά του Ορμούς. Καταδικάζουν τις Ιρανικές επιθέσεις χώρες του κόλπου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγκαστήκαμε να μηνθούμε, λέει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να σφυροκοπούν τον Νότιο Λίβανο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ήδη Κάθια Γεραγαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη, 5 Μαΐου σήμερα και αμέσως τώρα ξεκινά η ραδιοφωνική μας πτήση στο αεροδρόμιο του FM 100, προσαρμοσμένη εισαγωγή και μετά και με την ειδησιογραφία της πόλης.
1: Ναι.
0: Κάποιοι είχαν λίγο στο παραπέντε μια απότομη προσγείωση, ο Τέλης. Πιλότη στη σημερινή και στη σημερινή εκπομπή, ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίδου.
1: Εμείς όμως δεν θα φύγουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ούτε προειδοποιούμε με αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις εδώ του αεροδρομίου του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε? Εμείς έχουμε έρθει εδώ με ανεβασμένη διάθεση. Σε ένα δύο ώρο θα επιχειρήσουμε να τα πούμε όλα. Όλα όσα έγιναν, όλα όσα θα γίνουν και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την ομάδα μας και τα λέμε και μέσα από τα social media, μέσα από το Messenger, μέσα από το Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Με όρεξη ήρθε σήμερα, με ανεβασμένη διάθεση, σε βλέπω.
0: Ναι, σε σύγκριση με το τριήμερο που καθόμουν, είμαι πολύ κουρασμένη.
1: Αυτό ρε παιδί μου, να κάθεσαι και να είσαι πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Κάνεις άλλα πράγματα. Ναι, με δεν πηγαίνεις στη δουλειά, αλλά κάνεις
1: μυαλό,
0: άλλα πράγματα. Ποιο μυαλό, με το σώμα, με το μυαλό, αν ήταν εντάξει, μια χαρά θα ήμασταν. Έχουμε πάρα πολλά, όπως είπες, να αναφέρουμε. Τι γίνεται με την υπόθεση Ryanair και Fraport. Ετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία για το προσυνέδριό της, τις εξελίξεις που έχουμε στο ΠΑΣΟΚ και τις που το έλεγες, Παναθυμάσαι, το έλεγες για την παρέτηση που θα έχουμε.
1: Εγώ ρεπορτάζ.
0: Δεν το κατάλαβα. Παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ το Ανδρουλάκη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το συζητούσα και με ένα άλλο συναδελφό, τον Δημήτρη του Συρμάτση, την ώρα που βγήκε η ανακοίνωση. Έλεγα δηλαδή, παρετείτε από το ΠΑΣΟΚ ή παρετείτε μόνο από το μισό ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, εγώ τώρα φαντάζομαι, εννοεί ότι παρετείτε από το κόμμα το επίσημο, γιατί το κόμμα έχει πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Απλά ήθελε κάπως να το χαρακτηρίσει.
1: Απάντησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στην συνέντευξη που έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α για την παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ο οποίος θα μιλήσει σήμερα στο δημοτικό ραδιόφωνο, στο Λάζαρο Θοδωρακίδη. Μετά, λίγο μετά από εμάς, μπορείτε να είστε συντονισμένοι να ακούσετε τι θα πει ο πρώην υπουργός για αυτή την παρέτηση. Φαντάζομαι ότι τα διαφοροποιεί για να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, το κόμμα του Ανδρουλάκη, είναι άλλο από αυτό το ΠΑΣΟΚ το οποίο ο ίδιος έχει υπηρετήσει από τις διάφορες θέσεις όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στις τάξεις του, και φαντάζομαι αφήνει και ένα παράθυρο ανοιχτό ο κύριος Καστανίδης, θέλοντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν εξέφραζε αυτόν τον κόσμο του προοδευτικού χώρου με τον οποίο σίγουρα θα ξανασυναντηθεί, από ό,τι λέει και μέσα από το κείμενό του, στο μέλλον. Τώρα, με τον Τσίπρα, από ό,τι είπε ο κύριος Καστανίδης, γιατί έδωσε και μια συνέντευξη στο Στάτους, αν δεν κάνω λάθος, στο ραδιόφωνο του Στάτους και στο Δημήτρη τον Βενιέρη, είπε ότι δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση. Το δικό μου το ρεπορτάζ, ωστόσο, αναφέρει, γιατί εγώ έλεγα για μια παρέτηση η οποία επίκειται στο ΠΑΣΟΚ, το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο κύριος Καστανίδης, πριν προχωρήσει σε αυτήν την ανακοίνωση, σε αυτή τη δημοσιοποίηση της παρέτησής του, είχε κάνει δύο συναντήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη με πολιτικούς του φίλους, με συνεργάτες, με ανθρώπους οι οποίοι διαχρονικά τον ακολουθούν και με τους οποίους είναι κοντά. Η μία έγινε στο Πανόραμα, συμμετείχαν 5-6 άτομα, η άλλη έγινε στο γραφείο του εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καμιά τριανταριά στελέχη ήταν παρόντα, όπου μέσα στις άκρες τους είχε περιγράψει το τι θα κάνει. Πολλοί τον θέλουν να είναι κοντά στο νέο κόμμα Τσίπρα, άλλοι τον θέλουν να είναι και υποψήφιος μάλιστα με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και όχι απαραίτητα στην Α Θεσσαλονίκης.
0: Πού μπορούσε να είναι, στη Β' Θεσσαλονίκη?
1: Στο Επικρατείας.
0: Α, στο Επικρατείας κατευθείαν, ναι. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δούμε στη δίωρη πτήση μας. Σήμερα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Ναι, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον αντιδήμαρχο.
1: Πτήση, θα βγάλεις τίποτα να φάμε, να πιούμε? Πάνω από μία ώρα ξεσκερνάνε κάτι.
0: Εντάξει, ξεκερνάνε και ένα χυμό.
1: Αυτό στις πτήσεις των 45 λεπτών, στις 2 ώρες, έρχεται και μικρό γεύμα.
0: Τι μικρό γεύμα, τέλος πάντων, τώρα στη Ryanair δεν ξέρω κατά πόσο έχει μικρό γεύμα.
1: Όχι, στη Ryanair σου φέρουν ελαχεία να τα αγοράσεις.
0: Ναι, και κολόνιες.
1: Και ξεστά.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες της ημέρας θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με τον υδράργυρο σταδιακά και τις επόμενες ημέρες να ανεβαίνει. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
1: Χρόνια
0: με
1: πολλά.
0: Με την Ειρήνη μπερδεύομαι, γιατί νομίζω δύο γιορτές έχει.
1: Ναι. Ας σου πούμε χρόνια πολλά δύο φορές.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω ένα άτομο που του λέω και τις δύο για να είμαι μέσα.
1: Γιορτάζει σήμερα αυτό το άτομο που ξέρεις ή όχι? Δεν ξέρεις.
0: Εγώ πάντα λέω.
1: Ωραία, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να τρέξεις σε παλιές συνομιλίες που έχεις με το συγκεκριμένο άτομο. Να δεις πότε του ευχήθηκες και πότε σου απάντησε.
0: Θα πάω ένα χρόνο πίσω.
1: Το ίδιο συμβαίνει, ξέρεις, και με τις Αναστασίες. Άλλες Αναστασίες γιορτάζουν το Πάσχα, άλλες Αναστασίες γιορτάζουν το Δεκέμβρη, τη φαρμακολήτρια το Δεκέμβρη. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σε όσες τις Ειρήνες γιορτάζουν σήμερα. Να έχετε υγεία, να έχετε πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Πολύ καλές θερμοκρασίες θα έχουμε και σήμερα,

0: ποσοστό πιθανότητας βροχής εκεί την Παρασκευή και το Σάββατο. Καλά, μην το βάζεις με μένα. Εγώ είμαι ο Γρουσούζης.
1: Συνέχεια με τη βροχή.
0: Εγώ είμαι ο Γρουσούζης.
1: Πόσες φορές το λες βρέχει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα μας φορτώσεις κι άλλο χαρακτηριστικό τώρα, αυτό του Γρουσούζη. Εγώ φταίω που ο καιρός έχει σκαμπανεβάσματα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κινείστε, φίλες και φίλοι. Γιατί ταλαιπωρείστε αρκετά από ό,τι βλέπω, εσείς που είστε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, υπάρχουν προβλήματα. Εντονότερα τα προβλήματα αυτή την ώρα για εσάς που κυκλοφορείτε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, συνεχίζονται μέχρι και το Επταπύργιο, στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος. Για εσάς που είστε στο αντίθετο ρεύμα, εκεί στο ύψος των Πεύκων αυτή τη στιγμή, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, βλέπω χαμηλές ταχύτητες. Από το Επταπύργιο μέχρι και περίπου το Καφτανζόγλιο πηγαίνετε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Μετά όμως ξαναπέφτουν οι ταχύτητες. Στην Καραμαλή τώρα αρκετά κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα, μέχρι και την Κανάρη. Μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Κανάρη βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Στη συνέχεια η Εγνατία ανοίγει. Είναι καταπράσινη στο χάρτη που έχω στον υπολογιστή μου. Βασιλής Όλγας Φτούφτου. Πολύ καλή η εικόνα της. Κυκλοφορείται σαν να μην υπάρχει καθημερινή. Δεν υπάρχουν ποντιλιαρίσματα, δεν υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Και στην Τσιμισκή τα πράγματα είναι πολύ καλά αυτή την ώρα. Στα 20 λεπτά μετά τις 8 για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης βλέπω ότι δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, οι γνωστές καθυστερήσεις, οι γνωστές χαμηλές ταχύτητες από τις 12 όροφες και μετά στο κατέβασμα, ενώ στο ανέβασμα βλέπω ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο φανάρι στη στροφή για Νεάπολη. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Ακούτε Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη στο Λάκι μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί σήμερα, εκτός από τα πολιτικά, εκτός από όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε με την Ryanair, η οποία φεύγει, κάθεται, δεν φεύγει, υπάρχουν οι συσκέψεις, θα τα δούμε αναλυτικά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για το νέο βιβλίο του πρώην αντιδημάρχου του κυρίου Θανάση Παπά, του πρώην αντιδημάρχου της Θεσσαλονίκης, ενώ θα πάμε μία βόλτα μέχρι και την τρίτη δημοτική κοινότητα. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε την πρόεδρο της κοινότητας για να μιλήσουμε για τις νέες κρίνες οι οποίες θα αποδοθούν στον κόσμο, προκειμένου να μπορεί ο κόσμος, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες περιοχής να απολαμβάνουν νεράκι.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100. Τώρα, τι έχει συμβεί με την Ryanair και ποιες είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει από πλευράς Δήμου της Θεσσαλονίκης? Η Κάτια χθες ήταν σε μια σύσκεψη κλειστή. Τώρα, πώς ήταν κλειστή και εσύ την είχες στήσει έξω από το γραφείο, περιμένοντας να δεις τι θα γίνει?
1: Εντάξει,
0: όταν ολοκληρωθεί.
1: Όταν ακολουθείς ένα ρεπορτάζ, κλειστή.

0: Κάνει σύσκεψη, ναι. Δεν μπορούσαμε να την παρακολουθήσουμε.
1: Και εσύ ενοχλητική απ' έξω χτυπούσε την πόρτα, άντε τελειώνεται.
0: Αν δεν το περιμένει, τα παιδί μου εκεί πέρα σε ένα χώρο που έχει και ξέρει ότι πάντως μετά λίγο προσπαθεί να μιλήσει.
1: Ωραίο δεν θα ήταν να το κάνουμε σε μια κλειστή σύσκεψη, να χτυπάμε την πόρτα, να του πούμε βγείτε να μα πείτε τι γίνεται.
0: Θα βγουν έξω και θα μα αγριοκοιτάξει το μεγάλο αφεντικό του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τέλο πάντων, από χθε, από το Σαββατοκύριακο, υπάρχει αυτό το σενάριο αποχώρηση από το αεροδρόμιο Μακεδονία τη αεροπορική εταιρεία Fraport. Πραγματοποιήθηκε χθες μια έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της κυρίας Βίκη Χαζηβασιλείου, του Αντιδημάρχου Τουρισμού του κυρίου Βασίλη Γάκη, υπηρεσιακών παραγόντων, όπου συζητήθηκε το θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε
2: Αντιδήμαρχο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, κύριε Γάκη, σήμερα υπάρχει μια διαδικτυακή σύσκεψη μελών της διοίκησης της Ryanair με τον Δήμαρχο.
2: Ακριβώς. Είναι μια, μια τηλεδιάσκεψη την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος ο ίδιος. Mm-hmm. Ζήτησε δηλαδή να γίνει μια επικοινωνία με τα στελέχη της Ryanair για να μάθουμε ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις τους, γιατί δεν μπορεί να στηριζόμαστε στα δημοσιεύματα. Και βέβαια να ανοιχνεύσουμε και τους λόγους για τους οποίους η Ryanair καταργεί το hub εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι ξέρουμε, πάλι από δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά αυτά θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, σίγουρα θα κρατήσει κάποια δρομολόγια. Δεν ξέρουμε ακριβώς συνολικά ποιες είναι οι προθέσεις της. Και βέβαια, συγχρόνως, εκτός από αυτήν την τηλεδιάσκεψη, έχει στείλει σχετική επιστολή και στη Fraport, που ζητά ενημέρωση και από το αεροδρόμιο Μακεδονία, από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, και επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, για να την ενημερώσει σχετικά και να ζητήσει να ληφθούν κάποια μέτρα.
0: Ουσιαστικά, κύριε Γάκη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, σε πρώτο επίπεδο, σε αρχικό επίπεδο, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, προσπαθεί να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα και από τις δύο τις πλευρές.
2: Ακριβώς, έτσι ώστε πολλά λέγονται να δούμε στην πραγματικότητα τι ισχύει. Mm-hmm. Και βέβαια ήρθε σε άμεση επαφή με τον Ανδρέα τον Φιωρεντίνο, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, για να μπορέσουμε να δούμε και σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, εάν υπάρχει κάτι, πώς μπορεί να αλλάξει και αν μπορεί να διορθωθεί.
0: Θα πραγματοποιηθεί και κάποια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλους φορείς της πόλης.
2: Μόλις διαμορφώσει ο Δήμαρχος και όλοι εμείς μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, ο Δήμαρχος με δελτίο τύπου κιόλας δεσμεύτηκε ότι θα καλέσει τους εμπλεκόμενους φορείς για να τους ενημερώσει ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα θέμα σοβαρό για την πόλη.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και γι' αυτό ακριβώς ο Δήμαρχος αμέσως ανέλαβε αυτές τις πρωτοβουλίες.
0: Ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη θα είχε μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις για τον τουρισμό της πόλης.
2: Κοιτάξτε, και για την πόλη αλλά κυρίως και για την περιφέρεια, διότι ενισχυμένη είναι η κίνηση περισσότερο για Χαλκιδική και για Πιερία. Αλλά σαφώς έχει και για την πόλη. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσουμε είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δούμε τι ισχύει και με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν αυτό το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί υπάρχει μια πιθανότητα να καλυφθεί από άλλες παρόμοιες εταιρείες, είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και βέβαια ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τις πρόσφατες εξελίξεις που ξέρουμε όλοι μας, με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και με όλα τα γνωστά προβλήματα τα οποία προκύπτουν στα θέματα ενέργειας.
0: Κύριε Γάκη, για να μην σας καθυστερούμε και όλα, γιατί ξέρουμε ότι έχετε κάποια σημαντική υποχρέωση, μην κρυβόμαστε όμως πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουμε δει και στο παρελθόν η Ryanair
1: να προχωρά σε μια τέτοια δηλώσεις προκειμένου να πιέσει.
2: Το έχει κάνει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, κατά το παρελθόν. Λίγο έτσι άκομψα το έχει κάνει και στην Αθήνα, το έχει κάνει και στα Χανιά. Είναι μια τακτική της Ryanair. Περισσότερα δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση τι ισχύει. Ναι. Θα δούμε σήμερα από την συνάντηση η οποία υπάρχει. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι μια εταιρεία ιδιωτική που αυτό που την ενδιαφέρει είναι να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν νομίζω να έχει την ευαισθησία που έχουμε εμείς και πώς αντιμετωπίζουμε μια τέτοια εταιρεία, την οποία την αντιμετωπίζουμε με την έννοια της των πολλαπλασιαστικών οικονομικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσει στην πόλη η άφιξη χιλιάδων επισκεπτών της. Ξέρετε όλοι σας ότι ένας βασικός πυλώνας της πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου Αγγελούδη, είναι ο τουρισμός. Και είναι γεγονός ότι εκεί που αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα, έρχεται αυτό το οποίο θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Επομένως, περισσότερα στην σημερινή σύσκεψη το απόγευμα με τα στελέχη της Ryanair για να σας ξεκαθαρίσουν και εσάς τις προθέσεις τους. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι φορείς συνεργάζεστε προς την κατεύθυνση να αποτραπεί αυτή η επιλογή, έστω και ως σενάριο, κύριε Χάκη.
2: Βέβαια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, γιατί το τονίζω για μία ακόμα φορά ότι δεν πάβει να είναι ιδιωτικές εταιρείες που είναι. Αξιολογούν και με διαφορετικό τρόπο.
1: Και φυσικά το κέρδος είναι ο παρονομαστής, σύμφωνα με τον οποίο κάνουν τις επιλογές τους αυτές οι εταιρείες, όπως όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γάκης. Το θετικό πάντως αυτή την υπόθεση, και νομίζω ότι και εσύ το είδες εχθές που ήσουν στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η πρώτη σύσκεψη, είναι ότι ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο, μέσα από τα υπηρεσιακά αλλά και τα πολιτικά του στελέχη, είναι στην ίδια πλευρά σε αυτήν την περίπτωση, είναι ενωμένοι σαν γροθιά, προκειμένου να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο να φύγει η Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Και είχαμε και δηλώσει, είχαμε καταρχάς δύο ερωτήσεις πάνω στη Βουλή από βουλευτές της πόλης, όπως επίσης και δήλωση από τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Ράπογλου, για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου μεταξύ άλλων η κυρία Ράπογλου σημείωνε ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας, που αποτελεί κεντρικό αερομετοφορέα για την Βόρεια Ελλάδα, και η συρρήκνωση της δραστηριότητας στο αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ζήτημα στρατηγικής συμμαχίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών, και καλούσε όλους τους αρμόδιους φορείς, την πολιτεία και τη διαχειρίστρια εταιρεία του ραδιοφώνου, καθώς και τους τοπικούς φορείς, να κινηθούν άμεσα.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, τις πρώτες μας διαφημίσεις, να πούμε ότι σήμερα Τρίτη είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και η Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ. Και για τον λόγο αυτό, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, να πούμε ότι διοργανώνεται από την πρώτη μευτική γυναικολογική κλινική του ΑΠΙΘΙΤΑ σε συνεργασία με τις ΜΕΕΣ της κλινικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, όπως επίσης και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από έμπειρη γνώση και επιστημονική τεκμηρίωση. Σήμερα από τις 12 μέχρι και τις 2 θα υπάρχουν ειδικά στάντ στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, έξω από τα τακτικά εξωτερικά ιατρία της πρώτης μευτικής γυναικολογικής κλινικής. Θα υπάρχει ενημερωτικό υλικό το οποίο θα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, καθώς και στο ευρύ κοινό, για το θέμα της εμμηνόπαυσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές γυναίκες όταν μπαίνουν σε αυτή την περίοδο της ζωής τους.
0: Τι μου θυμίζεις. Και σαν σήμερα, τον 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 περίπου διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Τότε θυμάμαι είχαμε και εμείς απεργία και διεκόπη εσπεσμένα άρων-άρων η απεργιακή μας κινητοποίηση.
1: Λόγω αυτών που συνέβησαν στη Μαρφίν.
0: Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Και επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Δηλαδή μέχρι το 1916 μόνο οι άντρες μπορούσαν να πάρουν δάνειο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αρκεί όμως να το πλήρωνα μόνο και οι άντρες.
1: Α, ωραία. 2 μέτρα, 2 σταθμά θες.
0: Γιατί? Αυτό περνούμε αν το έπαιρναν μέχρι λοιπόν, μόνο οι άντρες.
1: Καλημέρα και στον Πάνο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή ακρόαση. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Έχω ένα μήνυμα για σένα πάντως που μου ήρθε, να ξέρεις.
1: Τι μήνυμα?
0: Από ένα κοινό μας φίλο. Καλημέρα καταρχάς.
1: Ναι.
0: Και λέει, πες την κυριούλα θα πω εγώ.
1: Ναι. Ότι, την γλυκούλα είπε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα,
0: ότι
1: ναι.
0: Μέχρι το 83,
1: ναι,
0: που ο Παπανδρέου κατήργησε την Μπρίκα.
1: Ναι.
0: Αυτό για αυτά που έλεγες για,
1: για τα δάνεια.
0: Ναι, αυτά τα πρωινά και καλημέρες από έναν Πασόκο φίλο.
1: Μάλιστα.
0: Μας ακούει.
1: Ζω για τη στιγμή που θα έρθει ο κύριος, ο συγκεκριμένος φίλος εδώ στο στούντιο μαζί μας.
0: Λοιπόν, 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε λίγο έτσι πώς έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας, εάν συμβαίνει κάτι περίεργο στη γειτονιά σας, να μας δώσετε την εικόνα από την πόλη. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες. Καλημέρα και στην Γιώτα και στην Σίλια. Τι ωραίο όνομα, Σίλια. Καλή σου μέρα. Και ανταλλάσσουμε μηνύματα φυσικά και μέσα από τους λογαριασμούς μας σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Σήμερα θα ταλαιπωρηθεί κόσμος.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί υπάρχουν διακοπές ρεύματος,
1: ναι,
0: υπάρχουν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: διακοπές υδροδότησης σε κεντρικά σημεία της πόλης. Καταρχάς να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το νερό, για περίπου 4 ώρες θα μείνουν χωρίς νερό οι περιοχές οι οποίες περικλείονται από τις οδούς 25 Μαρτίου. Μιλάμε για τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, την 5η κοινότητα, Καραμαλή, Αλεξάνδρου, Σταύρου, Παπαναστασίου, όπως επίσης και όλες οι παρακείμενες οδοί του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι έκτακτη διακοπή της υδροδότησης από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
1: Επίσης έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης πάλι στην περιοχή της κοινότητας εξοχής, και χθες πάλι είχε στα ίδια σημεία, στην περιοχή που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου κατά μήκος του δρόμου και στην, από τη συμβολή της λεωφόρου Παπα-Νικολάου έως με την οδό Αγίου Παντελήμωνα και με φορά προς στον οικισμό εξοχής. Τέλος πάντων, η διακοπή έχει ξεκινήσει από τις 8 η ώρα μέχρι τις 2.30 με 3 θα διαρκέσουν περίπου τα προβλήματα. Επίσης, έχουμε εργασίες στο οδικό δίκτυο για το πράσινο επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη. Από σήμερα έως και την Πέμπτη θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης του πρασίνου στο οδικό τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης της Καραολή και Δημητρίου έως τον κόμβο Ωραίο Κάστρου. Εργασίες έχουμε επίσης και στη γέφυρα Μυτιλινάκια και στην περιφερειακή οδό λόγω κατασκευής του flyover. Εργασίες κατασκευής 2 βάσεων στήριξης στον K12. Οπότε εκεί πέρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και έως και αύριο Τετάρτη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική. Είχαμε φωτιά σε οχήματα στην οδό Αντωνίου Τρανού στις Σικές γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Από άγνωστη αιτία φωτιά ξέσπασε σε μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη στο συγκεκριμένο δρόμο στα δυτικά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 2 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα πλησίων της μοτοσικλέτας. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η μοτοσικλέτα κάηκε ολοσχερός, ενώ τα 2 αυτοκίνητα υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές.
1: Και επίσης, πριν πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των site, χθες είχαμε ανακοίνωση και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και από την αστυνομική διεύθυνση της πόλης, οι οποίοι προειδοποιούσαν για μία απάτη με SMS που στέλνουν οι απατεώνες και προσπαθούν να ψαρέψουν ανυποψίες τους πολίτες με δήθεν τροχονομική παράβαση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αυτά τα μηνύματα αποστέλλονται τις τελευταίες χθες για κάποιες ώρες στα κινητά τηλέφωνα αρκετών πολιτών για δήθεν φερόμενες παραβάσεις. Παρέπεμπε μάλιστα το μήνυμα και σε ένα σύνδεσμο ιστοσελίδας, η οποία ήταν ακριβώς παρόμοια με του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μάλιστα, εκτός των διακριτικών του Δήμου, υπήρχε και κωδικός RF για την πληρωμή. Είναι προσοχή, θέλω να δείξετε, είναι απάτη, μην πατήσετε κάτι τέτοιο. Ο Δήμος, όπως και η αστυνομία, αναφέρει ότι όταν θέλουν να στείλουν κάποια ειδοποίηση για κλήση, για πληρωμή κλήσης, παραπέμπει ο Δήμος στην επίσημη ιστοσελίδα του, που είναι πολίτης.θεσσαλονίκη.gr. Οπότε οτιδήποτε άλλο να δείξετε λίγο προσοχή και να μην πατήσετε πάνω στο σύνδεσμο και κυρίως να μην προχωρήσετε σε κάποια πληρωμή.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα των sites, να δούμε πώς αποτυπώνεται η ειδησιογραφία στα πρακτορία εδώ της πόλης μας. Festival.gr. Εθελοντές στο πλευρό καρκινοπαθών ασθενών στο Θεογένειο τους προσφέρουν δωρεάν μακιγιάζ και βελονισμό. Ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το οποίο φέρει την υπογραφή της Φανής Χαρίση. Όλα αυτά γίνονται κάθε Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, το οποίο μετατρέπεται σε χώρο ομορφιάς και ζωής, και όλα αυτά από εθελοντές του νοσοκομείου. Επίσης, άλλο θέμα, Θεσσαλονίκη παρανάλωμα του πυρός μοτοσυκλέτα, ζημιές σε 2 αυτοκίνητα, είναι η είδηση την οποία ανέφερα προηγουμένως. Κίνδυνος κλιμάκωσης στα στενά του Ορμούς, δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, λέει το Ιράν.
1: Στην εφημερίδα Μακεδονία ή Μακεδονία.gr, κεντρικό θέμα σε κενό αέρος ο τουρισμός, σκληρό πόκερ για να σωθεί η βάση της Ryanair. Είναι το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Πασόκ και Νάλ σηκώνουν μανίκια για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων σε Θεσσαλονίκη και κεντρική Μακεδονία. Αυτά όλα θα μας τα αναλύσει αργότερα ο Βαγγέλης Στολάκης. Στον Εύωσμο, μία ανάπλαση ανάμεσα σε δύο δήμους μεταμορφώνει την περιοχή. Πράσινο και νέες θέσεις στάθμευσης είναι η κεντρική οδός Καραολή και Δημητρίου. Και έχουμε και ένα θέμα από την περιοχή από το Δήμο Καλαμαριά, συστράτευση διοίκησης αντιπολίτευσης και κατοίκων για την επαναλειτουργία της παιδικής χαράς στο Καραμπουρνάκι.
0: Πάμε στη Βόρεια. Πρώτο θέμα, μία άποψη, πιθανότητα αποχώρησης της Ryanair από το Μακεδονία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς της πόλης θα πρέπει να κινηθούν συντεταγμένα και επαγγελματικά, όχι γραφειοκρατικά, για να αποτρέψουν το δυσάρεστο αυτό ενδεχόμενο. Άλλο θέμα, τι θέλει το δημόσιο στη δίκη των Τεμπών. Θεσσαλονίκη, άρα από γλουγιά κυβερνείο, να μην παίξουμε στα ζάρια την αποκατάστασή του. Και η μίγα του Τσίπρα, η επιμελητηριακή τριγμή για τη Ryanair και ο συνωστισμός για τα διαμονητήρια του Αγίου Όρους.
1: Στο site Μακεδονικά Νέα και εκεί κεντρικό θέμα είναι η υπόθεση με τη Ryanair και Fraport. Σκληρό παζάρι στην πλάτη της Θεσσαλονίκης. Ryanair Μακεδονία, η επόμενη μέρα για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης, το διακύβευμα των πτήσεων και το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων.
0: Πάμε τώρα στα μακεδονικά νέα.
1: Το είπαμε, οπότε θα πάμε
0: στον τύπο Θεσσαλονίκης. Ναι, έχεις δίκιο. Στον τύπο Θεσσαλονίκης, διαδικτυακό εργαλείο για την διαχείριση περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Δεύτερο θέμα, φαρμακείο αυτοκινήτου, τα 16 προϊόντα που πρέπει να έχει. Και καιρό στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πόσο θα φτάσει. Θέλω λίγο να ανοίξω αυτό το θέμα με το φαρμακείο αυτοκινήτου, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πλέον υποχρεωτικό με βάση το νέο ΦΕΚ. Mm-hmm. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 είναι υποχρεωτική εφαρμογή του αναβαθμισμένου φαρμακείου στα οχήματα. Και πάμε να δούμε τι πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο αυτοκινήτου. Πρέπει να έχει μέσα κουβέρτα διάσωσης, ρολό ταινίας στερέωσης, σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων, ατομικό επίδεσμο αποστηρωμένο, ατομικό επίδεσμο αποστηρωμένο μεσαίο και μεγάλο,
1: ναι,
0: επίθεμα εγκαυμάτων και γάζ αποστηρωμένη, επίθεμα πληγών, ελαστικό επίδεσμο στερέωσης, mm-hmm, στενό και φαρδί, τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών, ένα φυλάδιο με εικονογράμματα. Είναι 16 πράγματα,
1: Βαγγέλη,
0: τα οποία πρέπει να υπάρχουν ως υποχρεωτικός εξοπλισμός. Παρακαλώ.
1: Αυτό θα είναι το τσαντάκι του Sport Billy, αγόρι μου, δεν θα είναι φαρμακείο.
0: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αφού σου λέει όμως ότι υπάρχει ΦΕΚ,
1: ναι,
0: okay, ότι υπάρχει υποχρεωτική
1: καλά
0: εφαρμογή.
1: Κάνει το ΦΕΚ, αλλά το θέμα είναι να ξέρει και ο κόσμος πώς να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά.
0: Εντάξει, κάποιος
1: εκεί
0: θα ξέρει.
1: Εκεί την ώρα με στον πανικό σου που χρειάζεσαι κάτι έκτακτο θα.
0: Κάποιος θα ξέρει. Καλό είναι να τα έχουμε πάντως. Καλό είναι να τα έχουμε αυτά στο αυτοκίνητο.
1: Πάρτε μια βαλίτσα, δεν χωράει σε μικρό τσαντάκι όλα.
0: Πηγαίνετε σε ένα φαρμακείο, να τα προμηθευτείτε, να ζητήσετε αυτό το κίτ του αυτοκίνητου. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε άλλο θέμα τώρα. Θα μιλήσουμε βέβαια και πολιτικά με τον επόμενο καλεσμένο μας, αλλά θα πιάσουμε λίγο το νήμα από την Έδεσα για να φτάσουμε μέχρι και την Φλόρινα, γιατί το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, το οποίο δεν εκτελούνταν το δρομολόγιο όλο αυτό το διάστημα, αναμένεται να ξανασφυρίξει, και μάλιστα στο πρώτο δρομολόγιο θα είναι και ο αναπληρώτης υπουργός, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, ο οποίος έχει κυνηγήσει το συγκεκριμένο θέμα και το έχει αναδείξει.
1: Σήμερα είναι το πρώτο δρομολόγιο.
0: Σήμερα είναι. Mm-hmm. Είναι μαζί μας ο κύριος Παπασωτηρίου και από ό,τι ξέρω πρέπει να βρίσκεται καθοδόν για ΕΔΕΣΑ, εκτός αν έχει φτάσει ήδη. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά, κύριε Παπασωτηρίου.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Είμαι όντως καθοδόν για την ΕΔΕΣΑ, mm-hmm. όπου θα επιβιβαστούμε με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, για να φτάσουμε στην Φλόρινά μας γύρω στις 1:20.
0: Τώρα, μετά από πόσο καιρό ξεκινά πάλι το δρομολόγιο, κύριε Παπασωτηρίου?
2: Το δρομολόγιο ξεκινά από τον, ξαναξεκινά από τον Φεβρουάριο του 2023, μετά το δυσάρεστα γεγονότα των Τεμπών. Σταμάτησε το δρομολόγιο Φλόρινα Θεσσαλονίκη για πολλούς λόγους και σήμερα γίνεται πράξη ξανά η επανασύνδεσή μας με την Θεσσαλονίκη μέσω του σιδηρόδρομου.
0: Τώρα, όλα αυτά τα δρομολόγια βέβαια πραγματοποιούνταν με Πούλμαν.
2: Με Πούλμαν, ναι, μέχρι το 24, από το 24 και μετά έφταναν με τρένο μέχρι την ΕΔΕΣΑ και από εκεί επιβιβάζονταν οι πολίτες σε λεωφορεία και ερχόντουσαν στην Φλόρινα. Η ζήτηση βέβαια ήταν σχεδόν μηδενική, διότι ο κόσμος ήθελε το σιδηρόδρομο.
0: Κύριε,
2: αν ήταν να πάρει κάποιο λεωφορείο, μπορούσε να το πάρει.
0: Εσείς αυτό το θέμα το αναδείξατε, το κυνηγήσατε και κοινοβουλευτικά. Κάνατε και διάφορες συναντήσεις με σκοπό την επαναλειτουργία αυτού του δρομολογίου. Θέλετε να μας πείτε γιατί είναι όμως σημαντικό το ότι ξανασφυρίζει το τρένο από Θεσσαλονίκη Φλόρινα?
2: Το τρένο είναι η ίδια ιστορία της Φλόρινας. Έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έχει να κάνει με την οικονομική της ανάπτυξη, έχει να κάνει με τον τουρισμό. Mm-hmm. Μετά την απελευθέρωση της Φλόρινας το 1912 αποκτήσαμε σιδηρόδρομο. Ήμασταν από τις πρώτες περιοχές, το κατασκεύασαν οι Γάλλοι εκείνη την εποχή και το τρένο έχει αφήσει όντως εποχή στην περιοχή μας για πολλούς λόγους. Καταρχήν, δεν είχαμε τους δρόμους που έχουμε σήμερα. Ήμασταν μια δύσβατη περιοχή, μια ορεινή περιοχή με ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα το χειμώνα, οπότε ήταν ένα μέσο ασφαλή τόσο για την διακίνηση εμπορευμάτων αλλά και των πολιτών της περιοχής και των φοιτητών, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε πανεπιστήμιο από το 1941, άρα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα προσφυλές οικονομικό μέσο για τη διακίνηση των πολιτών. Άρα είναι η ίδια ιστορία της Φλόρινάς μας.
0: Οπότε σήμερα το πρώτο δρομολόγιο.
2: Βέβαια δεν σταματούμε, ναι, εδώ. Είναι μια νέα αρχή για να ξεκινήσει και η διασύνδεσή μας με τις όμορες χώρες Αλβανία και Σκόπια, όπου ειδικά η γραμμή των Σκοπίων με μια συντήρηση καλή, γιατί είναι πρόσφατα έχει κατασκευαστεί και έχει συντηρηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι η διασύνδεση αυτή μας φέρνει πιο κοντά και στην κεντρική Ευρώπη.
1: Κύριε Παπασωτηρίου, πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ξεκινήσει πάλι να χρησιμοποιεί τον σιδηρόδρομο μετά το δυστύχημα που είχαμε?
2: Θεωρώ πως ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι.
1: Ακόμα και από την περιοχή σας που, όπως μας εξηγήσατε, ήταν συνδεδεμένη με τη σιδηροδρομική γραμμή.
2: Ο λόγος είναι αυτός που προείπα πριν και το επαναλαμβάνετε κι εσείς τώρα. Η Φλόρινα όντως είναι συνδεδεμένη mm-hmm. με τον σιδηρόδρομο. Περιττώ να σας πω ότι το περιμένουν πώς και πώς και ειδικά και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, γιατί θέλουν να έχουν πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί κατοικούν πολλά από τα παιδιά τους, συγγενείς τους. Έχουμε συναλλαγές εμπορικές, αλλά και να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη για να δουν την όμορφη αυτή πόλη. Αλλά γενικά η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και από τους ίδιους τους φοιτητές, γιατί όπως σας είπα είναι και ένα οικονομικό μέσο πολύ πιο ισχυρό κίνητρο είναι αυτό, και αυτό μάλλον είναι ισχυρό κίνητρο. Και να πω το εξής, ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες, όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και mm-hmm. παρεμβάσεις όπου χρειάστηκε στην γραμμή. Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις των στελεχών του ΟΣΕ είναι απολύτως ασφαλής. Ακόμα και τα τούνελ τα οποία δεν συνδέονταν με ασύρματη επικοινωνία έχει τακτοποιηθεί και αυτό, και από τις 20 Μαΐου και μετά θα έχουμε κανονικά δρομολόγια για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Ναι. Οπότε, κύριε Παπασωτηρίου, να πούμε για ακόμη μία φορά ότι σήμερα το πρώτο δρομολόγιο από την Έδεσα στις 11.
2: 11.30.
0: 11.30. Στάση πρώτη στο Αμίντεο, σωστά.
2: Στάση πρώτη στο Αμίντεο και θα μας υποδεχτεί ο δήμαρχος του Αμίντεου και αμέσως μετά στη Φλόρινα, που αντίστοιχα θα μας υποδεχτεί ο δήμαρχος της Φλόρινας. Βέβαια, θα επιβιβαστούν και άλλοι φορείς. Στο τρένο θα είναι η πρόεδρος των ξενοδόχων Φλόρινας, θα είναι η πρόεδρος του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου Φλόρινας, θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης, θα είναι διάφοροι οι οποίοι στάθηκαν κοντά μου σε αυτή την προσπάθεια, στην προσπάθεια και του Υπουργού, ώστε να μπορέσει το τρένο να επανεκκινήσει και να έρθει στη Φλόρινα.
0: Μάλιστα. Στο πρώτο αυτό συμβολικό δρομολόγιο θα είναι παρόν και ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
2: Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και είναι πολύ σημαντικό. Είναι συμβολική η κίνηση αυτή. Να δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον της η κυβέρνηση διαμέσου του αναπληρωτή Υπουργού για την ακριτική μας Φλόρινα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπασωτηρίου, μιας και που μιλάμε για τρένα, εσείς έχετε πάρει το Intercity στη Νέα Δημοκρατία και πάτε σε εκλογές το 2027 ή να περιμένουμε κάποια στάση νωρίτερα? Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται.
2: Διαστόματος του Πρωθυπουργού, κατ' επανάληψη, αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο χρόνο τους το 2027. Άλλωστε, έχουμε σε
0: και μια συζήτηση, ναι.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε.
2: Λέω, άλλωστε έχουμε σε εξέλιξη διάφορες προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί, την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος το οποίο έχουμε εξαγγείλει το 2023 και βέβαια προχωρούμε και σε κατάθεση προτάσεων για την συνταγματική αναθεώρηση και μεθαύριο, συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επί τούτου, ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Τώρα, αυτή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την εβδομάδα, όπως επίσης και τα προσυνέδρια, αλλά και κυρίως το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι πεδία εκτόνωσης, κύριε Παπασωτηρίου, των όποιων γαλάζιων αντιδράσεων καταγράφονται από πλευράς βουλευτών ή στελεχών? Τα παρακολουθείτε κι εσείς. Την προηγούμενη εβδομάδα 5 συνάδελφοί σας μίλησαν για το επιτελικό κράτος, μίλησαν για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι ουσιαστικά με αυτά τα οποία λένε, με αυτά τα οποία γράφουν, εν πάση περιπτώσει δεν αντιλαμβάνονται και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι βουλευτές. Η δική σας θέση σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι εκτόνωση. Επιτρέψτε μου να πω, θα είναι η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, η προσυνεδριακή διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Μεθαύριο στις 9 του Μαΐου θα είμαστε στην
0: Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι.
2: Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη από όλο το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες προτάσεις συναδέλφων έχουν σκοπό την καλυτέρευση και την εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας, του κράτους, είναι απόλυτα σεβαστές. Αυτές θα εκφραστούν και στην κοινοβουλευτική ομάδα και, όπως σας είπα, αυτό συμβάλλει στο να συσπηρωθούμε και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε στις επόμενες εθνικές εκλογές, που στο τέλος κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός και αυτός αποφασίζει ποιος θέλει να κυβερνήσει την χώρα.
0: Πάντως, με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε, τώρα εχθές είχαμε μια νέα δημοσκόπηση για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση λαμβάνει ποσοστό 31,2%. Με αυτά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, θεωρείτε ότι ο στόχος για αυτοδυναμία που έχει τεθεί και από τον κύριο Μητσοτάκη και από το Μέγαρο Μαξίμου συνολικά, αλλά και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι εφικτός?
2: Σαφώς και είναι εφικτός. Μην ξεχνάτε ότι διανύουμε τον 7ο χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός στο εκλογικό σώμα, να εκφράζει πολλές φορές τη δυσαρέσκειά του μέσω των δημοσκοπήσεων, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσει ποιον θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, είναι βέβαιο ότι θα ξαναδώσει μια τρίτη θητεία στον Κυριάκο το Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή μας.
0: Γιατί, ας πούμε, σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα που έκανε η Opinion Poll το Μάρτιο του 2026, πάλι στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, καταγράφει απώλειες μια μισής μονάδας.
2: Κοιτάξτε, αυτά είναι, είναι λογικό να μεταβάλλονται. Πολλές φορές είναι το timing, είναι η επικαιρότητα, είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες πολλές φορές δεν είναι αρεστές, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε συλλογικό. Αντιλαμβάνεστε και το εκλογικό σώμα αντιδρά ανάλογα. Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες τουλάχιστον ακόμα διακυβέρνηση της χώρας. Πεδίο δόξης λαμπρό να αποδείξουμε στους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε εδώ, είμαστε κοντά τους, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους και προσπαθούμε να τα λύσουμε.
0: Ο κύριος Καραμαλής θα πρέπει να προσκληθεί και ο κύριος Σαμαράς στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παπασουτήριου.
2: Διετέλεσαν πρόεδροι...
0: Επίσης μια συζήτηση που έχει ανοίξει, φαντάζομαι την έχετε παρακολουθήσει.
2: Διετέλεσαν πρόεδροι της παράταξής μας, σεβόμαστε κάθε άποψή τους. Είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θέλουν ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παπασωτηρίου. Καλό δρομολόγιο να ευχηθούμε.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε
0: γεια
2: καλά.
0: Σας, γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Φλόρινα, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου. Τι ωραία, πηγαίναμε κι εμείς τώρα ένα ταξίδι με το τρένο έτσι, Έδεσα Φλόρινα. Ωραία, δεν θα ήταν.
1: Εμένα θα μου άρεσε να ήμουν και στην Times Square.
0: Ναι, στην Νέα Υόρκη.
1: Οι Έλληνες ξεσήκωσαν. Χορεύοντας ζορμπά.
0: Θα χορεύεις και εσύ,
1: έχει
0: θα βαρούσες παλαμάκια,
1: νεαρά,
0: τι θα έκανες.
1: Έχει παιδιά,
0: ναι.
1: Πανέμορφα που χορεύουν ζορμπά. Πίσω τους είναι τα κορίτσια, αν δεν κάνω λάθος. Μπροστά αυτή την ώρα βλέπουμε τα παλικάρια και πίσω είναι οι κοπέλες.
0: Πες ότι παιδί μου βλέπεις ΕΡΤ εδώ στη μεγάλη τηλεόραση που έχουμε
1: News,
0: στο στούντιο.
1: ΕΡΤ News, όπου δείχνει αυτή τη στιγμή
0: να μην νομίζει ο κόσμος ότι τα φαντάζεσαι ή ότι τα κοιτάς από το κινητό σου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Σοκράτη, το φίλο Σοκράτη, το Δημητριάδη. Ο οποίος
1: φίλε Σοκράτη, είδα το μήνυμά σου. Πρόσεχε, θα το μεταφέρω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μα είναι δυνατόν, εσύ τους παρασέρνεις.
0: Στα λόγια μου έρχεται.
1: Εσύ τους παρασέρνεις.
0: Στα λόγια μου έρχεται ο Σοκράτης. Και μια σημείωση ότι όλα αυτά τα οποία είπαμε για το φαρμακείο που πρέπει να υπάρχουν στο αυτοκίνητο θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου του 2027, έτσι. Αυτό αναφέρεται στο νέο ΦΕΚ. Αλλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Μην τρέξετε τελευταία στιγμή να πάρετε φαρμακείο αυτοκίνητου. Φροντίστε να είστε προνοητικοί, να το εξασφαλίσετε νωρίτερα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Παραμένει στο κόκκινο δρόμο και στα διορεύματα από τον κόμβο της Πηλαίας μέχρι το ύψος των νοσοκομείων. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στα ανατολικά. Στην Εθνική Αντιστάσεως, στη Γεωργίου Παπανδρέου, σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμανλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο παρά το γεγονός ότι πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο επί της Τσιμισκή και παραμένει ακινητοποιημένο ένα γιοταχή στο Δόστρωμα. Μποτιλιάζει με αυτή την ώρα στο Βαρδάρι και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω του παλού σιδηροδρομικού σταθμού. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της λοφόρου Μήκη Θοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες στη λοφόρο Δέντρο Ποτάμου, καθυστερεί στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Σε εξέλιξη έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στις οδούς Παπαναστασίου, Κατσιμίδη, Παρασκευοπούλου και σε όλες τις παρακείμενες λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό της ΕΙΑΘ. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, από τις 10 το πρωί ως τις 2 θα διακοπεί υδροδότηση στην περιοχή μεταξύ των οδών 25 Μαρτίου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου λόγω προγραμματισμένων εργασιών για τη μετατόπιση αγωγού δικτύου ίδρευσης στη συμβολή της 25 Μαρτίου με τη Χαλκίδη, στο πλαίσιο έργων για την υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα για δεύτερη μέρα έως τις 3 το μεσημέρι, περιοχή της κοινότητας εξοχής απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, κατά μήκος του δρόμου και μέχρι τη συμβολή του με την οδό Αγίου Παντελεήμονα, αλλά και η οδή Θερμοπυλών Φιλίππου και Μικράς Ασίας λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο λόγω αύξησης των χρεών από τη Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Κεντρικός Δήμος, αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair στις 4 για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Επιστολές στάλησαν στον ΝΕΟ, την Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport Greece. Με 100 ηλεκτρικά λεωφορεία και 50 άρθρωτα 18 μέτρων, ενισχύονται οι αστικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης Μάιο και Ιούνιο, έγινε γνωστό μετά από σύσκεψη στα γραφεία του ΟΣΕΘ. Παράλληλα, 175 νέα λεωφορεία θα ενταχθούν στο στόλο του ΑΣΤ μέσω δύο νέων διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν εντός του έτους με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Προβάδισμα 16,8 και 13,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟ καταγράφει Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δύο δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της ProRata αντίστοιχο από το κυβερνών κόμμα, συγκεντρώνει μπροστά 31,2 και 24,5% και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολουθεί με 14,4 και 11%. Τρίτο κόμμα και στις δύο έρευνες, η Ελληνική Λύση. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Γενικός Γραμματέας της Κέντρικης Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζοδρόμο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο και καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Στις φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα ένα μηχανάκι και δύο αυτοκίνητα στην οδό Αντωνίου Τρανού στις Οικαίες. Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα από τα οχήματα επεκτάθηκε στα άλλα δύο, προκαλώντας τους υλικές ζημιές. Κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου ανακοίνωσε η Ρωσία στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποιώντας παράλληλα το Κίεβο για μαζική πυραυλική επίθεση αν την παραβιάσει. Η Ουκρανία από την πλευρά της απάντησε κηρύσσοντας σε δική της μόνο μερή κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα ως τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Facebook. Βρίσκεται τη σελίδα μας γράφοντας FM 100 Θεσσαλονίκη με λατινικούς χαρακτήρες. Και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media μας. Σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Να πω μια καλημέρα για χθεσινή βέβαια, αλλά θα την πω σήμερα. Εγώ στον Λάζαρο του Θεοδωρακίδη, ο οποίος μας άκουγε χθες, έστειλε το μήνυμά του, αλλά δεν μπορέσαμε έτσι να του μεταφέρουμε την καλημέρα μας από τον αέρα. Φαντάζομαι ότι και σήμερα μας ακούει ο Λάζαρος και εσείς να τον ακούσετε όμως, γιατί στην εκπομπή του θα φιλοξενήσει το Χάρη Καστανίδη, ο οποίος είναι το πρόσωπο των ημερών, μετά και την επιστολή παρέτησης από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με σφοδρά πειρά βέβαια κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Θα τα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Κίνηση. Έχει κίνηση. Εσείς που είστε στον περιφερειακό, ταλαιπωρήστε. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό αυτή την ώρα, όχι σε όλο το μήκος του όμως, κυρίως στα Κωνσταντινοπολίτικα βλέπω ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Δηλαδή ξεκινάει εκεί από τις 40 εκκλησίες περίπου στο ύψος μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και τα δύο ρεύματα έχουν χαμηλές ταχύτητες. Το ρεύμα το οποίο έρχεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά έχει χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος της Πολύχνης. Στην Καραμαλή αυτή την ώρα βλέπω ότι έχουμε κίνηση και κίνηση κυρίως όμως στο ρεύμα που πάει ανατολικά. Ξεκινάνε τα προβλήματα εκεί από την Κανάρη και συνεχίζονται μέχρι και το ύψος της Νέας Ελβετίας περίπου. Στην Εγνατία όμως έχουμε καλή εικόνα, όπως καλή είναι και η εικόνα και στην Βασιλής Σόλγας και στην Τζιμισκή και στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Τα γνωστά προβλήματα, οι γνωστές καθυστερήσεις από τις 12 ευρωφές και μετά στο κατέβασμα του δρόμου.
1: Χθες έγινε γνωστό ότι είχαμε ρεκόρ ετήσεων στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Και πού να μην υπήρχε και το πρόβλημα, φαντάσου, έτσι.
1: Οι αιτήσεις ξεπέρασαν ακριβώς 800.000. 800.000 πολίτες κατάφεραν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα, να υποβάλουν την αίτησή τους. Συγκλονιστικό. Από αυτούς πάντως 300.000 θα πάρουν τα βάουτσερ προκειμένου να πάνε με πολύ καλύτερες τιμές σε διακοπές. Παράλληλα έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερο συμπολίτε μα για καλοκαιρινέ διακοπέ.
0: Εσύ τελικά
1: διακοπές.
0: Τα έκανε, εσύ δεν
1: καλέ.
0: Τα έκανε.
1: Σιγά μην κάθεται να σπάγα τα νεύρα μου
0: πάντα το μηδέν.
1: Ώρα.
0: Πάντα το μηδέν.
1: Τι πρωτομαγιά, γιατί πρωτομαγιά λειτουργούσε.
2: Ναι, πρωτομαγιά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επίση.
0: Δεν τη τάπε τελικά μυστικά.
1: Ναι.
0: Πρωτομαγιά που καθόταν το κορίτσι μα. Όχι, πρωτομαγιά είχε τραπέζι.
1: Πρωτομαγιά, ναι.
0: Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι. Πότε ξεκίνησε εδώ πέρα να έρχεσαι στον FM 100? Νομίζω
1: μέσα
0: στα μέσα Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Είμαστε, πλησιάζουμε μέσα Μαΐου. Κοντεύει διμηνό και αυτά τα πισία, τα πυροσκή, πώς τα λες.
1: Πισία.
0: Ναι, δεν θα τα κάνεις ποτέ.
1: Θα τα κάνω. Αφού δεν τρως τίποτα.
0: Τι,
1: φέρεση. Έχω μόνο ότι φέρνουν εδώ πέρα.
0: Φέρεση και θα τα πάρω
1: θα
0: εγώ. Θα τα πάρω εγώ για το σπίτι. Θα τα φάω όταν έχω όρεξη.
1: Θα τα στείλω κατευθείαν στην Άσκα.
0: Η πρόθεση μετράει όμως. Δεν σε βλέπω να κάνεις την κίνηση.
1: Λοιπόν, από 2 Μαΐου έχει ανεβαίνει μια θεατρική παράσταση, η Μόμο και η Γκρι. Είναι η θεατρική ομάδα Άγιος Πορφύριος, όπου παρουσιάζει την σουρεαλιστική κωμωδία. Είναι πλέον στις 8, 9 και 10 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Προκόπιο, Πολυδύναμο Κέντρο, στην Καραμαούνα 29. Αντί για εισιτήριο, προσφέρεται τρόφιμα για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
0: Και να πούμε λίγο για να μιλήσουμε για τοπικές ειδήσεις, τοπικά νέα, ότι έχουμε μια εισαγγελική παρέμβαση για τον προπυλακισμό του Αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο έγινε γνωστό χθες. Σας έχω όμως και προτάσεις, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει, τώρα που ανοίγει ο καιρός, τώρα που μεγαλώνει η μέρα, τώρα που αλλάζει η διάθεσή μας, θα πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα, έτσι, να δούμε φίλους, να πάρουμε τα παιδιά μας, να πάρουμε τα βαφτιστήρια, τα ανήψια μας, να κάνουμε βόλτες στην πόλη, και έρχονται πολύ ωραία πράγματα στην Θεσσαλονίκη. Καταρχάς να σου πω ότι έχουμε το πρώτο φεστιβάλ φαγητού, Food Truck Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την τέταρτη κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου. Πραγματοποιείται από την μη κερδοσκοπική εταιρεία Νέων Φάρος του Κόσμου στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στο κέντρο της Τούμπας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα στηθούν καντίνες, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία με την υποστήριξη του σωματείου Street Food Festival. Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση, όπως σημειώνεται. Η εκδήλωση τώρα θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, 7 έως 10 Μαΐου, τις καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα στην πλατεία, όπως είπαμε, Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, Κλεάνθους 57, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.

0: Επίσης, να πάμε σε μια άλλη δημοτική κοινότητα, την Πέμπτη,
1: ναι,
0: όπου θα έχουμε λαϊκή βραδιά στην πλατεία Σταμάτη Καραμαλή. Η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Λαϊκή βραδιά» την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 7.30 μέχρι τις 11 η ώρα στην πλατεία Σταμάτη Καραμαλή στην περιοχή της Χαριλάου. Θα συμμετάσχουν αρκετοί καλλιτέχνες. Το τραγούδι θα είναι η Γεωργία Μαρνέλου. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.
1: Αχ, να πάμε. Θέλεις να με πας Παρασκευή 7.30 με 11.
0: Ναι.
1: Σταμάτη Καραμαλή έχει γίνει ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί. Έχει αναπλαστεί τα προηγούμενα χρόνια βέβαια και είναι έτσι ένα σημείο συνάντησης των κατοίκων της περιοχής. Ακούμε Γιώργο Ζαμπέτα. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δυνάμωσε λίγο, παιδί.

0: Λοιπόν, τραγούδια σαν και το συγκεκριμένο θα ακούσετε περισσότερα στην παράσταση, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, που παίζεται αυτές τις ημέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Radio City. Εγώ σας τα είπα και χθες, πήγα την είδα, είναι μια εξαιρετική παράσταση και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με πρωταγωνιστές της παράστασης, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Επομένως, μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, πάμε ένα ταξίδι στην Άνω Πόλη. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει ένα η Άνω
0: Πόλη. Πολύ μου αρέσει, πολύ μου αρέσει η Άνω Πόλη. Για να σου πω κάτι, καλεσμένη μας δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει ελάτε να πιούμε έναν καφέ.
1: Όπου άρχισαν τα παράπονα.
0: Δηλαδή κυκλοφορεί εκεί με το μηχανάκι, τη βλέπω σε όλη την πόλη να κόβει βόλτες,
1: να είναι
0: αϊκίνητη. Αλλά δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει ελάτε στην Άνω Πόλη, βρε παιδιά, να πιούμε έναν καφέ με θέα.
1: Κυρία Βέντα Καλετζίδου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευαγγέλη.
1: Τα ακούσατε τα παράπονα πρωί-πρωί.
2: Όποτε θέλετε.
0: Όχι, αυτά με τις προσκλήσεις ανοιχτές. Προσκλήσεις συγκεκριμένες, όχι ανοιχτές.
2: Ξέρετε ότι σας αγαπάω. Περιμένω.
1: Πρόεδρε, το περασμένο Σεπτέμβριο είχα έρθει να καλύψω τότε που θα δινόταν.
2: Με την κυρία Μενδώνη και το Δήμα.
1: Ακριβώς, η πρώτη Κρίνη. Και μου έκανε εκεί πέρα εντύπωση, ήσασταν και εσείς σαφέστατα, είχε πάρα πολύ κόσμο κατοίκους εκεί της περιοχής. Μου έκανε εντύπωση που όλοι λέγατε, περιγράφατε διάφορα περιστατικά, διάφορες σκηνές που ζήσατε με τις Κρίνες της Άνω Πόλης. Με αφορμή λοιπόν ότι την ερχόμενη Πέμπτη πάλι θα έχουμε και την παράδοση άλλων 4 Κρινών στην περιοχή της Άνω Πόλης, ζήτησα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας πείτε πλέον οι 4 που έχουν ήδη ανοίξει, πώς έχει αγκαλιάσει η κοινότητα, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και αν έχουν γίνει τελικά πόλος συγκέντρωσης των κατοίκων, των επισκεπτών, οτιδήποτε.
2: Ναι. Σίγουρα συμβαίνει αυτό που λέτε, δηλαδή προσπαθούμε να επαναφέρουμε τον αρχικό τους χαρακτήρα, που τον λειτουργικό ας πούμε χαρακτήρα, και να πιει νερό κάποιος, αλλά και να γίνει και πόλους έλξης συνάντησης των ανθρώπων. Βέβαια παλιά, ας πούμε, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν κτίστηκαν αυτές οι Κρίνες, είχαν διάφορα... πότιζαν τα ζώα τους, οι άντρες συγκεντρώνονταν κάτω από τα πλατάνια, πήγανε τον καφέ και το νερό τους. Τώρα όμως, μετά την ανακαίνωση των Κρινών, είναι μόνο πόλος έλξης συνάντησης των κατοίκων, των τουριστών, που όπως ξέρετε όλοι τώρα προχωράμε στον δρόμο με ένα πολλαπλών χρήσεων μπουκαλάκι, οπότε γεμίζουν με νερά, και το έχω δει εγώ με τουρίστες αυτό στην Κρίνη της Δημητρίου Πολιορκητή. Εκεί που συναντηθήκαμε κάτια.
1: Τι ωραίες εικόνες αυτές που είναι.
2: Να σας πω, είναι πάρα πολύ ωραία. Το φροντίζουν. Την Κρίνη πάλι αυτή τη Δημητρίου Πολιορκητή. Έχω δει ανθρώπους να ποτίζουν τα λουδάκια που έχει κάνει ο Δήμος τριγύρω, που έχει βάλει, έχει τοποθετήσει. Έχει και κάτι παγκάκια. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τώρα, κυρία Καλαϊτζίδου, σύμφωνα με αυτά τα οποία γίνονται γνωστά, οι άλλες 4 οι οποίες θα αποδοθούν, που είναι η δεύτερη φάση του έργου, είναι οι Κρίνες στην οδό Ολυμπιάδος 75.
2: Αφήστε με να σας τα πω εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Ολυμπιάδος 75, που έχει, είναι μια Κρίνη που ευτυχώς τη σώσανε τελευταία στιγμή. Ήταν στην πρόσωψη μιας κατοικίας που όταν γκρεμίστηκε η κατοικία αυτή για να

0: είναι μια πολυκατοικία, την περίοδο εκεί του 60 κτλ. Ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα την διατήρησαν και την μετέφεραν ακριβώς απέναντι. Ενώ κάποιες άλλες έχουν καταστραφεί. Δεν είναι όλες οι τρίνες όπως δηλαδή είχαν γίνει από την αρχή τόσες πολλές.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως μας λέει ένας δερβίσης που είχε επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη μεταξύ των περιοδιών του, ήταν περιηγητής χρονογράφος ο Ευληγιάν Τσελεμπή. Mm-hmm. Όταν ήρθε λοιπόν τον 17ο μόνο 1600 και διεπίστωσε ότι υπάρχουν 64 κρίνες. Σήμερα όμως καλά διατηρημένες σώζονται 15. Είναι γύρω στις 30 με κάποια υπολείμματα κάποιων,
1: ναι.
0: Και οι 64 αυτές κρίνες είχαν φτάσει και 100 τον 18ο και 19ο αιώνα. Άρα λοιπόν ευτυχώς που υπήρξαν άνθρωποι που είχαν μια κουλτούρα και μπορέσαμε να διατηρήσουμε κάποιες από τις κρίνες. Γιατί κάποιες έχουν καταστραφεί τελείως.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ναι. Τώρα σε αυτή την κρίνη που θα... η επόμενη κρίνη είναι στην Κασάνδρου, αυτή που θα γίνουν τα εγγένεια, Αλατζάι Μαρέτ, η κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ, είναι ακριβώς κάτω από το πτωχοκομείο,
1: ναι.
0: Που αυτή αν δεν έχει δεχτεί ιστορίες φτωχών ανθρώπων που πήγαιναν να πάρουν εκεί το συσίτιό τους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος κτλ. Έχει να μας διηγηθεί πολλές ιστορίες αυτή η κρίνη.
1: Ναι.
0: Επίσης, η τρίτη κρίνη είναι η Ροδότου και η Αθηνάς. Αυτές λέμε τώρα οι τέσσερις που ανακοινίζονται στη δεύτερη φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Και η επόμενη είναι μια καταπληκτική κρίνη. Εμένα μου φαίνεται τριπλή κρίνη να είναι. Αναφέρεται ως δίδυμη κρίνη, που είναι στη Ζήση Καραδίμου, επάνω στην Ακρόπολη. Ή αλλιώς τη λένε η κρίνη του Νουμάν Πασά.
1: Και μας τα περιγράφετε και πολύ ωραία. Δεν μας είπατε απλά τα σημεία, ξέρετε, είναι αυτά, αυτά και αυτά. Μας δίνατε και ένα τύπια.
0: Εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις κρίνες. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε με τη βοήθεια του κυρίου Δημητριάδη, ενός ομότιμου καθηγητή της αρχιτεκτονικής, έχουμε σχεδιάσει και μία περιπατητική διαδρομή που επισκεπτόμαστε 12 κρίνες. Ήδη το έχουμε πάρει απόφαση στο Συμβούλιο. Τώρα, τέλος Μαΐου, θα το βγάλουμε ανακοίνωση από την κοινότητα.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα γίνει αυτή η περιπαντητική ξενάγηση στις κρίνες με τη βοήθεια της Μαρίας της Κυριακίδου, μια ξεναγό τελείως δωρεάν. Οπότε θα θέλουμε να έρθουν και κάποιοι άνθρωποι για να το απολαύσουν.
1: Και φυσικά όχι μόνο τους κατοίκους εκεί πέρα, όλοι οι επισκέπτες της πόλης. Αυτό θα γίνει μία φορά η διαδρομή.
0: Αυτό θα γίνει πιλωτικά, γιατί είναι πιλωτική αυτή και θα δούμε. Αν υπάρχει, ας πούμε, ενδιαφέρον, μπορούμε να το κάνουμε όπως έχουμε τις ξεναγήσεις
1: της
0: Ανοπόλης με τα μνημεία, UNESCO κτλ. Να το κάνουμε και μόνο για τις κρίνες.
1: Αυτό είναι, αν η πρόεδρος αγαπάει τον τόπο της και την περιοχή της, βρίσκει κάθε φορά κάτι να κάνει που να το προβάλλει.
2: Μάλιστα. Επομένως, δίνουμε πρώτο ραντεβού τις επόμενες ημέρες που θα γίνει ουσιαστικά και η παράδοση αυτών των τεσσάρων νέων κρινών, κυρία Καλαϊτζίδου, με την Υπουργό Πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, με την κυρία
0: Μενδώνη.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, 12 η ώρα την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, και περιμένουμε λοιπόν να πάρουμε μέρος και εμείς αυτή την
0: περιπατητική
2: διαδρομή.
0: Όπως είπαμε, έχετε μία πρόσκληση από μένα για ένα. Όχι καφεδάκι, Βαγγέλη μου, θα πιούμε ένα ουζάκι. Έτσι. Γιατί ενδείκνεται η Άνω Πόλη.
2: Ευχαρίστω.
1: Έτσι.
2: Να είστε καλά, πολύ. Κυρία Καλαϊτζίδου. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά και εσείς.
2: Καλημέρα.
0: Καλό και δημιουργικό μήνα, αφού δεν έχουμε πει.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Βέτα Καλαϊτζίδου, η πρόεδρος της τρίτης κοινότητας. Τώρα θα φύγουμε από την Άνω Πόλη, θα πάμε στην Αθήνα, εκεί όπου βρίσκεται ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Έφτασε εχθές ο Οικουμενικός Πατριάρχης στις 6. Είχε συνάντηση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Mm-hmm. Ακολούθως μετά βρέθηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας για την τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σήμερα, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία, το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, θα απευθυνθεί στη μία το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη. Την Πέμπτη στις 5.30 Ο πρόεδρος του Ισβουλής επίσης θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση προς τιμήν του Πατριάρχη, ενώ στις 8 του Μάη ο Παναγιώτατος θα επισκεφτεί τα Αρσάκια Σχολεία Ψυχικού στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Αυτά και με το πρόγραμμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα. Εμείς θα πάμε τώρα στον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Είναι βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Κουμουνδούρου. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολέγγι, καλημέρα στους ακροατές.
2: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Ζαμπάρα?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά, είμαστε καλά.
2: Είστε στην Αθήνα, είστε στο Μεσολόγγι, πού σας πετυχαίνουμε?
3: Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε στην Έτωλο Ακαρνανία.
2: Στην Έτωλο Ακαρνανία. Στο Μεσολόγγι.
3: Ναι.
2: Τι ωραία.
3: Το Μεσολόγγι που γιορτάζει και τα 200 χρόνια, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά που ήσασταν παρόν στις εκδηλώσεις των 200 ετών.
2: Τι ωραίες γιορτές κάνατε εκεί στην πόλη σας, κύριε Ζαμπάρα, με αφορμή αυτά τα 200 χρόνια της εξόδου. Και βέβαια να πούμε, ο πίνακας πόσο θα καθίσει, γιατί είναι και πόλος έλξης για πολύ κόσμο. Και κάποιοι συνάδελφοι από εδώ, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση, κατέβηκαν το περασμένο τριήμερο για να έρθουν να δουν την Ελευθερία.
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία να βρίσκεται και ο πίνακας του Ντελακουρά και ο πίνακας του Βριζάκη στο Μεσολόγγι, να εκτίθονται και να είναι διαθέσιμοι προς το κοινό. Ταυτόχρονα αυτές τις μέρες έχουμε και την εικόνα του Action ST, που και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος προσκυνητών ανθρώπων που θέλουν να πάνε να προσευχηθούν και να δουν από κοντά την εικόνα. Αυτό αποτελεί ένα πόλο έλξης, η δραστηριότητα εν ώψη των 200 ετών. Θα πρέπει όμως, κατά την άποψή μου, να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τα 200 χρόνια σε επίπεδο των εκδηλώσεων θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να υπάρχει και αντίστοιχη πολιτική βούληση, το Μεσολόγγι να συνεχίζει να φωτίζεται και από το ένδοξο παρελθόν, αλλά και από το μέλλον. Δηλαδή, στερείται υποδομών. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ενώ είναι μια τόσο μεγάλη ιστορικά πώς να το πω, με τέτοια ιστορία πόλη, στερείται πολλών πραγμάτων που θα πρέπει και η πολιτεία να τα δει πολύ σοβαρά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζαμπάρα, ας φύγουμε όμως από το ωραίο Μεσολόγγι, ας πάμε στα πιο πολιτικά, εκεί όπου οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, όπως επίσης και οι υψηλοί τόνοι. Εχθές κατατέθηκε ένα αίτημα από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε ό,τι αφορά την επιτροπή την οποία ζητά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υπάρξει για το θέμα των παρακολουθήσεων των υποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει, θα συνυπογράψει το αίτημα αυτό του ΠΑΣΟΚ?
3: Προφανώς, κύριε Στολάτη, έχουμε πει ότι κάθε κοινοβουλευτικό εργαλείο που μπορεί να αναδείξει το θέμα, να στριμώξει την κυβέρνηση, να πιέσει πολιτικά την κυβέρνηση, ειδικά αυτή την περίοδο και τη συγκυρία που είναι σε αποδρομή, είναι θετικό. Και το αίτημα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά για προανακριτική σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ, για την κυρία Ραμπατζή και για τον κύριο Λιβανό, και τα αιτήματα που αφορούν τις υποκλοπές που παίρνουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό είναι ένα πολιτικό συμπέρασμα και η κυβέρνηση αυτή βρίσκεται σε αποδρομή, δεν θα αφήσει με τίποτα να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου, το ζήτημα και το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής είναι το κρίσιμο, είναι το μείζον. Μέχρι όμως την πολιτική αλλαγή και για να επέλθει αυτή η πολιτική αλλαγή, όσο βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, οφείλουμε να λάβουμε, να πάρουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Οπότε προφανώς ψηφίζουμε, στηρίζουμε, συγκεντρώνουμε υπογραφές για τέτοια θέματα. Είμαστε φύση και θέση με αυτή τη λογική.
2: Μάλιστα. Κύριε Ζαμπαρά, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του μανιφέστου του Ιδρύματος, του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, εσείς διαβάσατε αυτό το κείμενο των 8.000 και πλέον λέξεων?
3: Το διάβασα.
2: Ένα πρώτο σχόλιο είναι αυτό το μανιφέστο της ομάδας Σιακαντάρη, που ουσιαστικά αποτελεί και τον προάγγελο βέβαια του κόμματος Τσίπρα. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι μέχρι να τελειώσει ο Μάιος, ο κύριος Τσίπρας θα το έχει πατήσει τελείως το κουμπί, θα έχει ανακοινώσει το κόμμα, θα γνωρίζουμε λοιπόν πώς θα λέγεται αυτός ο νέος φορέας. Ήδη κάποια στελέχη τα οποία στηρίζουν αυτό το εγχείρημα έχουν αρχίσει να κάνουν και τις δημόσιες εμφανίσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτή η προσπάθεια?
3: Εντάξει, καταρχάς να πω κάτι για το μανιφέστο. Με ρωτήσατε αν το διάβασα. Προφανώς το διάβασα. Το μελέτησα, θα έλεγα, γιατί είναι ένα μεγάλο και εκτενές κείμενο. Νομίζω ότι κάνει μια φιλότυπη προσπάθεια. Η ομάδα που επεξεργάζεται το μανιφέστο κάνει μια φιλότυπη προσπάθεια να πει στον αναγνώστη ότι τα τρία βασικά ιδεολογικά ρεύματα του προοδευτικού χώρου, η ριζοσπαστική αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία και η πολιτική οικολογία, μπορούν δημιουργήσουν τους όρους για την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή. Σε μια λογική όχι αθροίσματος, όπως λέει και το μανιφέστο, αλλά πολλαπλασιασμού, σύνθεσης και πολλαπλασιασμού. Πολλά σημεία που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την τεχνητή νοημοσύνη, πολλά σημεία είναι καινοτόμα, είναι πρωτότυπα, που δεν τα βλέπει συχνά. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη που, κατά την άποψή μου, επόμενη μεγάλη μάχη στο πεδίο των αντισοτήτων παγκόσμια θα δοθεί σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν η τεχνητή μου νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο και λειτουργεί ως εθνικό, αν θέλετε, ως δημόσιο απόθεμα, ως κοινωνικό απόθεμα, ή αν λειτουργεί με εμπορικά κριτήρια που θα αυξάνουν συνεχώς τις ανισότητες και στο πεδίο της εργασίας του κόσμου, συνολικά της κοινωνίας. Αλλά εγώ μπορώ να βάζω ένα θετικό πρόσωπο στο μανιφέστο, όπως έχω πει και στο παρελθόν. Θα περιμένω.
2: Αυτές οι επόμενες. Θα περιμένετε. Τι θα περιμένετε, κύριε Ζαμπάρα? Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι λογικό ότι οι εξελίξεις γύρω από το περιβάλλον και τον πρώην πρωθυπουργό προφανώς και θα φέρουν και εξελίξεις και στην Κουμουνδούρου. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εν αναμονή του να ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα. Διάφοροι έχουν έτσι εκφραστεί πολύ θετικά, συνάδελφοί σας, πολύ θετικά για το νέο αυτό εγχείρημα. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι είναι έτοιμοι να παραιτηθούν για να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα. Και θέλω να ρωτήσω τι σηματοδοτούν αυτές οι εξελίξεις από την πλευρά Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εντάξει, εγώ με τις λογικές κύριε Στονική, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Να δούμε, έχει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και στο επίπεδο της λειτουργίας κόμματος, φορέα, συμμαχίας. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Μέχρι τότε, ξέρετε, δεν μπορούμε να, κατά την άποψη του, δεν αφορά εχμής στους άλλους συναδέλφους που σπέβδουν να τοποθετηθούν. Ειλικρινά δεν αφορά εχμή. Αλλά εάν δεν δούμε κάτι αυτό, εάν δεν δούμε κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε και να λέμε ότι θα παραιτηθώ, θα φύγω, θα κάνω, θα ράνω. Αλλά λέω ότι το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι να φύγει αυτή η παρακμιακή κυβέρνηση.
2: Μάλιστα, πάντως.
3: Με όλες μου τις δυνάμεις, κύριε Στολάκη, θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Φαντάζομαι και όλοι οι συντροφοί μου και οι συντρόφισσές μου, τα στελέχη, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετούν ένα πολιτικό σχέδιο. Ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο? Να φύγει αυτή η κυβέρνηση που μας έχει ρίξει τέλμα. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σχέδιο, σε αυτό μάλλον το πολιτικό σχέδιο, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να παίξει καταλυτικό ρόλο. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι σαν μεγάλη εικόνα. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε άλλη ύψη, οποιαδήποτε άλλη βιασύνη, κατά την άποψη μου, δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή. Εάν δεν δεις κάτι, θα ανακοινωθεί ή που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί, άρα υπομονή, είναι μια δύσκολη άσκηση. Ναι.
4: Βέβαια, κύριε Ζαμπάρα.
3: Υπομονή, ναι. Και χρειάζεται και μια αξιοπρέπεια, μια πολιτική αξιοπρέπεια. Έτσι. Δεν χρειάζεται ούτε βιασύνες κατά την άποψή μου. Να δούμε το εγχείρημα, να δούμε πώς θα πάει, να βγούμε ένα πρόσωπο μπροστά. Ξέρετε, είναι όλα πολύ σημαντικά και ο κόσμος θα περιμένει, όχι μόνο εμείς.
4: Βέβαια, όλο αυτό έχει και έναν αντίκτυπο και στα ποσοστά που παίρνει το κόμμα σας στις δημοσκοπήσεις. Χθες, φαντάζομαι, παρακολουθήσατε την νέα έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Από το 4,7, αρκετά χαμηλό ποσοστό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτιο του 2026, δύο μήνες μετά βρίσκεται στο 4,3.
3: Εντάξει, νομίζω ότι όλα συσχετίζονται μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, το ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δηλαδή δίνει μια πολιτική μάχη καθημερινά και στη Βουλή. Τώρα, για παράδειγμα, μιλάμε μαζί στο ραδιόφωνο, έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ μαζί σας και ταυτόχρονα είμαστε, πώς το λένε, λειτουργώ και εγώ σαν φορέας μιας άποψης, μιας αντίληψης. Δεν ίσουμε όλα. Κάνουμε τον αγώνα μας καθημερινά. Εγώ θα περπατήσω, θα πάω στη λαϊκή αγορά, θα βγω στον κόσμο, στα εμπορικά μαγαζιά, θα συνομιλήσω. Ξέρετε, η παρουσία μας δεν είναι αμεληταία και δεν μπορεί να αποκρισταλώνεται σε ποσοστά μιας δημοσκόπησης. Πώς να το πω, είναι πολύ παραπάνω από τα ποσοστά.
4: Μάλιστα, είστε κατανοητός.
3: Η παρέμβασή μας.
4: Είστε κατανοητός. Κύριε Ζαμπαρά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας στο πολύ όμορφο Μεσολόγγι, στην περιοχή σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Γιατί όταν έρθουμε πίσω θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο πολύ γνώριμο σε εμάς και σε μένα και στην Κάτια, αλλά φαντάζομαι και στους περισσότερους Θεσσαλονικείς, ο οποίος έχει κάτι να μας πει μέσα από τις σελίδες του. Θα μας τα πει και τηλεφωνικά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία, με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το
1: επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
2: Όχι στο Αιγαίο, ακόμα Θεσσαλονίκης.
1: Στη Μοναστηρίου. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως θέμα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το 2019, τον είχαμε συνηθίσει να μας παρουσιάζει μελέτες, έργα, διάφορα πράγματα που γινόντουσαν για τον Δήμο Θεσσαλονίκη, σε τεχνικό επίπεδο κυρίως. Βέβαια, πρέπει να πούμε πως κάθε φορά που παίρναμε τηλέφωνο ήταν σαν να πατούσαμε το Enter και κατευθείαν έβγαζε όλη τη μελέτη, μας έλεγε τα πάντα, τα έργα, τι πρόκειται να γίνει, σε ποιο στάδιο είναι.
2: Αφού κρατάει αρχείο ακόμα.
1: Έτσι τα πάντα. Τώρα όμως πήραμε στα χέρια μας προηγούμενες ημέρες ένα βιβλίο ανάβασης. Τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα τεχνικά έργα. Είναι η πρώτη συγγραφική προσπάθεια του κυρίου Θανάση Παπά, πρώην αντιδημάρχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
1: Και
2: καλό τάξιδο το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, να πούμε.
3: Ναι, και ευχαριστώ πολύ.
1: Όλα ξεκινάνε όπως διαβάσαμε. Βέβαια, δεν έχω καταφέρει να διαβάσω όλο το βιβλίο. Έχω διαβάσει όμως αποσπάσματα. Από ένα χωριό της Άμφισσας, την Αγία Ευθυμία. Τις επιρροές που είχατε από τον πατέρα σας. Το πώς αναπτύχθηκε η ιδεολογία σας, αυτά που ακολουθήσατε, το ταξίδι μετά στην Ιταλία για σπουδές, για να ξαναεπιστρέψετε πίσω στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια αυτοβιογραφία καταρχάς το βιβλίο.
3: Ναι, είναι ένα αφήγημα το οποίο έχει στοιχεία αυτοβιογραφίας, αλλά προφανώς αναφέρεται και ως άξονα βάση αυτής της ιστορίας. Είναι ο πατέρας ο οποίος είχε όλη αυτή τη διαδρομή και προσπαθούσα και προσπάθησα μάλλον να κάνω μία αναφορά στις δύο πορείες και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα στο τέλος, αν μπορέσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
2: Καταλήξατε σε κάποια συμπεράσματα, κύριε Παπά?
3: Τα συμπεράσματα είναι θολά, διότι η ανάβαση είναι μία περιέλυξη η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές και επομένως προσπάθησα να εξετάσω λίγο τα περιστατικά της ζωής από την εθνική αντίσταση μέχρι τον εξυγχρονισμό της Θεσσαλονίκης. Κεφαλοποίησα ουσιαστικά όλες αυτές τις φάσεις σε 3-4 λέξεις, οι οποίες είναι επί κομμουνισμού, επί σοσιαλισμού, επί εξυγχρονισμού, και στο τέλος προσπάθησα να βγάλω κάποια συμπεράσματα για το πού πάμε και αν όλη αυτή η πορεία, παύλα εμπειρία, μπορεί να φανεί χρήσιμη για κάποιους άλλους ή για τον δικό μας αναπροσανατολισμό σε σχέση με την ζωή. Πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία έζησα εγώ, την οποία είχα μια, ας το πούμε, μια εσωτερική ανάγκη να την εξωτερικεύσω, διότι ήταν μια συμπαγής μάζα όλα αυτά τα οποία έγραψα που έπρεπε να φύγει από το κεφάλι μου.
1: Καταρχάς η πραγματική πραγματικότητα, όχι απλά η πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε τις ατάκες μας, τις φράσεις μας.
2: Κύριε Παπά, ανάβασης, τώρα να σταθώ λίγο εγώ στον τίτλο. Ανάβασης στην κυριολεξία της λέξης, δηλαδή το ανέβασμα, η αναρρίχηση, η πορεία προς τα πάνω, ή η λέξη έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει στα αρχαία που αναφέρεται σε στρατιωτική εκστρατεία?
3: Η ανάβαση των γυμνασιακών χρόνων είναι άλλο πράγμα. Εδώ πρόκειται για την ανάβαση της ζωής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο γίνεται, έχει μία αφετηρία και έχει και ένα τέλος. Προσπάθησα λοιπόν σε όλη αυτή την πορεία να προσδιορίσω τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίσω τα συναισθήματα τα οποία υπήρχαν και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για όλη αυτή την πορεία.
1: Ωραία, να σταθούμε λίγο στην αυτοδιοικητική πορεία σας. Κάνετε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία σας στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην πρωτοβουλία. Αναφέρεστε και στον αείμνηστο δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Γράφετε χαρακτηριστικά μέσα: ο Γιάννης Μπουτάρης έλεγε πως είναι Θεός. Είστε και αυτικός μάρτυρας, όπως αναφέρατε. Ο Ζέρβας αποδείχθη το ανεστραμμένο, είναι είδωλο του Μπουτάρη. Ο Αγγελούδης από Αγγελούδη σε τι θα εξελιχθεί, μένει να αποδειχθεί, καθώς είναι νωρίς ακόμα, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.
3: Ναι. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα με νυφαλιότητα που θα ήθελα να εξετάσω τα πράγματα της πρωτοβουλίας.
1: Αναφέρεστε μέσα και στη διάλυση της Τρόικας. Ουσιαστικά πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, κριτικάρετε λίγο τον να είμαι στο Δήμαρχο όταν λέτε ότι δεν είχε πάρει ξεκάθαρη θέση τότε στην στιγμή όπου, της διαδοχής.
3: Ναι, αυτά τώρα είναι μια εμπειρία την οποία θέλω να εισαγάγω, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο ως εμπειρία για να μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους λάθη, διότι η πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης, στην οποία εγώ δεν συμμετείχα από την αρχή, εγώ πήγα το 2011, το 2010 δηλαδή ουσιαστικά εκεί, ήταν μια υγιής παράταξη η οποία προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανατροπής της διοίκησης Παπαγεωργόπουλου και όλου αυτού του κλίματος το οποίο υπήρχε. Αλλά όμως ο εκ των ιδρυτών και ο δήμαρχος τελικός Γιάννης Μπουτάρης, μετά από 2 τετραετίες, τίναξε την μπάγκα στον αέρα και ουσιαστικά δεν ήθελε την συνέχεια της πρωτοβουλίας και γι' αυτό η πρωτοβουλία αποσυντέθηκε τελείως.
1: Και έτσι ακολούθησε, δυστυχώς, όπως γράφεται, η διοίκηση Ζέρβα γύλισε πολλά χρόνια πίσω την κατάσταση στην πόλη. Αν δηλαδή δεν είχαμε αυτή την εξέλιξη, την κατάληξη της πρωτοβουλίας, πιθανότατα να είχε άλλη πορεία.
3: Είναι προφανές αυτό το πράγμα, αλλά τώρα μιλάμε για ιστορικά περιστατικά.
1: Ναι.
3: Εγώ το καταγράφω και όλα και το λέω και σε εσάς που με ρωτάτε τώρα, ότι η πρωτοβουλία, αν συνεχιζόταν με τους όρους που εγώ είχα θέσει μαζί με άλλους που είχαν θέσει,
1: ναι,
3: δηλαδή
1: ναι,
3: ότι ο Γιάννης Μπουτάρης έπρεπε να βγει να ευχαριστήσει την πόλη και να ανοίξει τις διαδικασίες για όλους τους ενδιαφερόμενους σε μια γενική δημοκρατική ανοιχτή συνέλευση και όποιος ήθελε να ήταν ο επόμενος υποψήφιος δήμαρχος μέσα όμως από το δέρμα της πρωτοβουλίας, για να μπορέσουμε να πάμε σε μια τρίτη πενταετία, τέλος πάντων. Που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα ήταν πολύ στέρεα βαλμένο, διότι η πρωτοβουλία είχε βάσεις και είχε προοπτική με οποιονδήποτε δήμαρχο μετά τον Μπουτάρη, αλλά ο Μπουτάρης δεν θέλησε να ακολουθήσει αυτή την διαδικασία.
1: Ήσασταν τότε και πολλοί υποψήφιοι μνηστήρες.
3: Δεν ήταν πολύ καθόλου, όχι. Αυτό έγινε όταν υπήρξε εκφυλισμός της ιστορίας. Αν γινόταν τα πράγματα, εσείς τα παρακολουθήσατε και από κοντά.
1: Ναι.
3: Αν γινόντουσαν τα πράγματα πιο οργανωμένα υπό την έννοια ότι ο Γιάννης Μπουτάρης ως δήμαρχος θα μπορούσε να εγγυηθεί την συνέχεια της πρωτοβουλίας με δημοκρατικές διαδικασίες να θέσουν όποιοι θέλανε, ακόμα και αυτούς τους οποίους είχε διώξει από την πρωτοβουλία. Ήταν δηλαδή μια ανοιχτή διαδικασία για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί την πρωτοβουλία στην επόμενη μέρα και θα γινόταν μια δημοκρατική διαδικασία. Νομίζω ότι με όποιο καθεστώς και με όποιο φυσικό πρόσωπο και με την δυναμική αλλά και την ιδεολογική ταυτότητα που είχε η πρωτοβουλία, προφανώς θα ήταν διοίκηση και δεν θα πηγαίναμε σε διαδικασίες οι οποίες βγήκανε μέσα από καραμπόλες σαν να παίζαμε πινκ-πονγκ. Δηλαδή, γιατί και ο Ζέρβας βγήκε μέσα από μια καραμπόλα.
2: Ναι, και οι οποίες δεν κατέληξαν και κάπου, κύριε Παπά, έτσι, γιατί πήγε να γίνει μια... Δεν κατέληξαν και κάπου αυτές τις διαδικασίες, πήγε να γίνει μια διαδικασία. Θυμάμαι τότε ψηφίσατε για την υποψηφιότητα τα μέλη, αν δεν κάνω λάθος, η εκλεγμένη της παράταξης. Μετά υπήρξε μια απόσυρση, μετά υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό το οποίο περιγράφεται και εσείς στο βιβλίο.
3: Αυτές ήταν διαδικασίες, κύριε Στολάκη μου, αυτές ήταν διαδικασίες μιας προϊούσας σύψης. Δεν ήταν διαδικασίες σωστές, λογικές, ικανοποιητικές για το σώμα της πόλης, διότι η πρωτοβουλία στα 5-4 χρόνια έδειξε αυτό το οποίο έδειξε με την ηγεσία του Μπουτάρη, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική για την αλλαγή της σελίδας της Θεσσαλονίκης και ήταν λυπηρό που δεν ακολουθήθηκε ακριβώς αυτός ο καμβάς των παρεμβάσεων της πρωτοβουλίας που ήταν πολύ ουσιαστικές. Θα σας έλεγα δηλαδή ότι αμέσως μετά αυτό φάνηκε, διότι αυτοί οι οποίοι αναλάβανε, ας είναι καλά ο Νίκος Ταχιάος, ο οποίος τα έκανε πολύ καλά τα πράγματα και βγήκε δήμαρχος ο Στέρβας, σε κάθε περίπτωση όμως αυτό φάνηκε αμέσως μετά, διότι ό,τι έργα μεγάλα και παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης ήταν δρομολογημένα, ήταν χρηματοδοτημένα και ήταν εργολαβίες σε εξέλιξη, τις σταματήσανε διότι υπήρξε αυτό το μένος κατά τον Μπουτάρη και κατά των διαδικασιών που
1: Τώρα όμως βλέπουμε την παρούσα διοίκηση, στην οποία να πούμε ότι είστε και σύμβουλος του Δημάρχου, αν και είχατε πάρει απόφαση ότι δεν θα ξαναεπλακείτε στα αυτοδιοικητικά. Όντως δεν συμμετείχατε σε εκλογές.
2: Ναι, πώς αλλά η καθημερινότητα τώρα είναι στο Δημαρχείο. Πώς σας έψησε ο Αγγελούδης?
3: Ο Στέλιος Αγγελούδης ήταν φίλος πριν από να βάλει υποψηφιότητα ως δήμαρχος. Εγώ του εξήγησα ότι δεν έχει τελειώσει μια περίοδος δικιά μου. Δηλαδή, ουσιαστικά ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο το γράφω κιόλα, ότι δεν μπορεί εσαΐ να είσαι, αγκυρωμένος στα διάφορα οφήκια. Ό,τι ήταν 5 και 4, 9, ήταν 9 χρόνια αντιδημαρχίας που τα σηκώτια γίνανε πάρα πολύ μεγάλα, διότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα κτλ. Αν πάσα το σε κάθε περίπτωση, 9 χρόνια είναι αρκετά και επομένως μπορείς να αφήσεις το πεδίο για άλλους συναδέλφους, οι οποίοι με το δικό τους τρόπο
2: Κύριε Παπά, πόσο καιρό σας πήρε να γράψετε το βιβλίο?
3: Γύρω στα 2 καλοκαίρια.
1: Στη Σιχηνό.
2: Εκεί στο νησί.
3: Και στο νησί και στην υπηρετική.
2: Τώρα τι σας λένε αυτοί που το διαβάζουν? Να πούμε ότι μπορούν να το προμηθευτούν. Από πού μπορούν να το προμηθευτούν το βιβλίο σας?
3: Από τα βιβλιοπολία φαντάζομαι, και είναι εκτός επίκεντρο στην πλατεία Βαβαρίνου.
2: Μάλιστα, τι σας λένε όσοι το διαβάζουν?
3: Νομίζω ότι αυτοί που το διαβάζουν και είναι και κοντινοί δικοί μου και μπορούν να πούν μια γνώμη, νομίζω ότι μιλάνε για ένα αφήγημα το οποίο είναι στρωτό και απλό, χωρίς περιπλοκές, ότι έχει συνέστημα και προσπαθεί να εξηγήσει όλη αυτή την ιστορία της μεταμφυλιακής Ελλάδας και της εποχής της επαρχίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τη Χούντα και ούτω καθεξής, και γενικώς ότι αποδίδει το κλίμα το οποίο υπήρχε και βγάζει και κάποια συμπεράσματα σε σχέση με όλη αυτή τη διανηθήσα πορεία, γιατί το βασικό ερώτημα είναι αν άξιζε αυτή η πορεία ή αν θα ακολουθούσες πάλι την ίδια πορεία και ούτω καθεξής.
1: Ωραία.
3: Που σημαίνει ότι εντάξει, είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, δεν είναι στο Βρόντο φαντάζομαι, εγώ ελπίζω δηλαδή.
1: Πότε θα γίνει η παρουσίασή του?
3: Νομίζω ότι τον Ιούνιο είναι μια καλή περίοδος για να γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, διότι θα το έχουν διαβάσει.
2: Μάλιστα.
3: Και κυρίως θα το έχουν διαβάσει στις τελευταίες οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν το βιβλίο.
2: Να είστε καλά. Ωραία. Καλό τάξιδο να είναι, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Θανάσης Παπάς, ο πρώην αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης και συγγραφέας για το βιβλίο του Ανάβασης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Μέχρι και τις 20 Μαΐου παράταση για το πράσινο μπαλκόνι στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης, Λάζαρος Θοδωρακίδης. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι Τετάρτη τη γνωστή ώρα, εδώ λίγο μετά τις 8, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα έως και αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο παραμένει εντός πλατωμικού συγκροτήματος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα σε όλο το μήκος της Τσιμισκή. Μποτιλιάρισμα στην είσοδο της πόλης μέσω της Καρατάσου και της Παλαιός Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ ένα αγιοταχή είναι ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα στο ύψος του δικαστικού Μεγάρου. Μποτιλιάρισμα επίσης στο ύψος του Βαρδάρη, χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη. Σε τροχιά κλιμάκωση ο πολεμός στη Μέση Ανατολή μετά τα χτυπήματα του Ιράν στο Μάγκη, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τις απειλές Τραμπ ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Καταδικάζουν τις ιρανικές επιθέσεις χώρους του κόλπου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγκαστήκαμε να μηνθούμε, λέει η Τεχεράνη. Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Οκτώβριο λόγω αύξησης των χρεώσεων από την Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Κεντρικός Δήμος, αποφασίστηκε να διεξαχθεί σήμερα διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair. Στις 4 η σύσκεψη για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Εύσολες για το ζήτημα έσταλησαν στον νέο την Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport Greece. Ρυφηφή σε μεσητικό γραφείο στην περιοχή της Ανάληψης στη Χαριλαίου έκανε πλουσιότερους τους δράστες κατά περίπου 300.000 ευρώ σύμφωνα με την καταγγελία του 48χρονου ιδιοκτήτη του γραφείου από το οποίο έκανε φτερά το χρηματοκιβώτιο. Οι δράστες μπήκαν στο γραφείο ανοίγοντας τρύπα στον τοίχο από το λεβιτοστάσιο της διπλανής οικοδομής. Νεκρό στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλλος όπου υπηρετούσε εντοπίστηκε από συναδέλφους του αστυνομικός αμέσως μετά τη λήξη της βάρδιας του. Κοντά του βρέθηκε το υπηρεσιακό του περίστροφο με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Προβάδισμα 16,8 και 13,3 μονάδων εναντί του Πασό καταγράφει Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δύο δημοσκοπήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της ProRat αντίστοιχα. Από το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστά 31,2 και 24,5% και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολουθεί με 14,4 και 11%. Τρίτο κόμμα και στις δύο έρευνες, η Ελληνική Λύση με 9,4 και 8,8% αντίστοιχα. Έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση των υποκλοπών. Κατέθεση σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί η καζόμενη συμμετοχή της ΕΕΠ προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Το νέο μουσείο με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελάη θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στο πεζοδρόμο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται. Από τη Δευτέρα 4 έως τη Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια πανέμορφη μέρα και η σημερινή. Ανοιξιάτικος ο καιρός, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η εβδομάδα θα είναι έτσι. Μύρισε καλοκαιράκι πραγματικά σε όλη την πόλη και σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτόμουν το πρωί πόσο όμορφη είναι η άνοιξη, έστω και αν τα τελευταία χρόνια λίγο μας έχει μπερδέψει ο καιρός. Η καλύτερη εποχή του χρόνου. Η εποχή που βλέπεις τη φύση πραγματικά να είναι στο αποκορύφωμά της σε όλη της την ομορφιά. Αυτή τη δυνατότητα να έχει ο κόσμος, να είχαμε μόνο αυτό το καιρικό, η Ελλάδα θα ήταν μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Δυστυχώς όμως η καθημερινότητα είναι τόσο έντονη που μας εμποδίζει ακόμα να απολαύσουμε και τον καιρό και τις χαρές της ζωής και της φύσης και όλων των καλών που, τα οποία μας απογειώνουν. Και πραγματικά η καθημερινότητα έχει τις δυσκολίες της, έχει μια πρακτική προβλημάτων που είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας. Αυτά τα προβλήματα θα τα δούμε και σήμερα, ξεκινώντας με το κυκλοφοριακό, που σήμερα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά στη Θεσσαλονίκη. Αρκετή ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί σε πολλούς οδηγούς, ιδιαίτερα σε όσους κατευθύνονται από τα ανατολικά προς το κέντρο. Δεν ξέρω αν η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα η Ευδοξία Δένη. Ευδοξία.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την περιφερειακή, όπου η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη αυτή την ώρα. Αν και έχουμε σοβαρές καθυστερίες και είναι στο κόκκινο το τμήμα του δρόμου από τον κόμβο της Πηλαίας, λίγο μετά δηλαδή τον κόμβο της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Δεν έχουμε κάποιο τροχείο, αλλά έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς τα δυτικά εκείνο το σημείο και στο αντίθετο ρεύμα. Είναι μικρό κομμάτι. Είναι αυξημένη κίνηση και σε άλλα σημεία, χωρίς ωστόσο να έχουμε ποτηλιάρισμα. Εκεί που έχει αυτή τη στιγμή έτσι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή στα ανατολικά. Η Τσιμισκή είναι στο κόκκινο σε όλο το μήκος της και έχω την αίσθηση, Βασίλη, ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα τροχαίο, λεπτομέρειες δεν έχουμε ακόμη. Εκεί ακριβώς στη συμβολή της της Αναγεννήσεως για την ακρίβεια, στο σημείο που συναντώνται η Αναγεννήσεως, η Παλαιού Σταθμού, η Καρατάσου, 26 Οκτωβρίου, η Πολυτεχνείου. Δηλαδή το κομμάτι αυτό πολύ κοντά σε εμάς εδώ, στα γραφεία της ΔΕΠΘΕ. Έχουμε ένα τροχαίο λοιπόν, με ένα γιόταχη ακινητοποιημένο επί της Αναγεννήσεως, με σοβαρές καθυστερήσεις και στην Πολυτεχνείου στην αρχή και στην 26 Οκτωβρίου, που φτάνουν και στην περιοχή του Βαρδάρη. Είναι μποτιλιαρισμένο το σημείο. Και ένα κομμάτι της Εγνατίας και όλο το μήκος της Λοφόρου Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα της, στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή μετά τη συμβολή της με την Αγίου Δημητρίου, είναι στο κόκκινο. Εδώ δυτικά έχουμε δηλαδή καθυστερήσεις σοβαρές και στη Μοναστηρίου και στο ύψος εκεί του δικαστικού μεγάλου, θα λέγαμε του παλαιού, και στον Βαρδάρη. Και στα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη κίνηση πραγματικά. Και δεν ξέρω γιατί στην Τσιμισκή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα αυτή την ώρα. Είναι όλος ο δρόμος το κόκκινο. Από το τρίγωνο της Χάνθη και μετά σημειωτών τα οχήματα μέχρι και το ύψος των Λουλουδάδικων. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Να πούμε ότι το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους φορείς της Θεσσαλονίκης κινητοποίησε πέρα από τους φορείς και τη Δημοτική Αρχή. Ακριβώς. Στις 4 σήμερα το μεσημέρι, τα λέγαμε από χθες με λεπτομέρειες, θα έχουμε τη διαδικτυακή σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν αφενός προθέσεις της εταιρείας αφετέρου τα δεδομένα. Γιατί αυτό που υποστηρίζει, που επικαλείται η Ryanair για το επικείμενο κλείσιμο, η κατάργηση της βάσης της εδώ από τον ερχόμενο Οκτώβριο, είναι η αύξηση της τάξης του 15% που θα επιβάλλει στο νέο συμβόλαιο η Fraport. Έχει ενημερωθεί, υπάρχουν διαρκώς τηλεφωνήματα, έχουν σταλεί επιστολές στον ΝΕΟ, την Υπουργό Τουρισμού, τη Fraport Greece. Νομίζω σήμερα και αύριο θα έχουμε εξελίξει το θέμα. Να πάμε και σε μια θετική είδηση. Έγινε χθες μια σύσκεψη στα γραφεία του ΣΕΘ. Τώρα, μέσα στο Μάιο, θα δούμε 100 ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους και μέσα στον Ιούνιο άλλα 50 αρθρωτά 18 μέτρων. Παράλληλα, άλλα 175 νέα λεωφορεία θα ενταχθούν στο στόλο του ΑΣΤ τους επόμενους μήνες. Έχουν προκηρυχθεί 2 διαγωνισμοί. Δεν έχουν προκηρυχθεί ο ένας, ο άλλος μέχρι το τέλος του 2026, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει και στις αστικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης, τα λεωφορεία προς το καλύτερο. Νέα λεωφορεία, νέες τεχνολογίες, περισσότερα στους δρόμους. Έχουμε σε εξέλιξη και θα πάει ως αργά το μεσημέρι αφενός μια έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Παπαναστασίου, την Κατσιμίδη και την Παρασκευοπούλου. Είχαμε βλάβη νωρίς το πρωί σε κεντρικό αγωγό της ΕΙΑΘ. Πριν τις 2.30 το μεσημέρι δεν θα έχει αποκατασταθεί εκεί το πρόβλημα, ενώ υπάρχει και μια προγραμματισμένη διακοπή από αυτή την ώρα ως τις 2 το μεσημέρι σε μια μεγάλη περιοχή επίσης στα ανατολικά. Στην περιοχή μεταξύ των οδών 25 Μαρτίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου, εκεί γίνονται εργασίες για τη μετατόπιση του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης. Γιατί είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο της υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Υπογειοποίηση.
0: Επίσης, για το Ριφιφί σε μεσητικό γραφείο.
1: Ναι, και για το Ριφιφί. Είναι μια ιστορία που αποκαλύφθηκε χθες στην περιοχή της ανάληψης του γραφείου, στη Χαριλάου. Οι δράστες έγιναν πλουσιότεροι κατά περίπου 300.000 ευρώ. 290 τόσα χιλιάρικα σύμφωνα με την ένα χρηματοκιβώτιο.
0: Μέσα από το χρηματοκιβώτιο, έτσι.
1: Πήραν όλο το χρηματοκιβώτιο. Δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς. Λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί ακόμη. Ο 48χρονος ιδιοκτήτης του μεσητικού γραφείου το κατήγγειλε. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι δράστες μπήκαν στο γραφείο ανοίγοντας μια τρύπα στον τοίχο από το λεβιτοστάσιο της διπλανής οικοδομής. Επίσης να πούμε ότι είχαμε το πρωί έναν εμπρισμό τελικά με βάση αυτόπτες μάρτυρες στις Οικές, στην οδό Αντωνίου Τρανού. Κάποιος έβαλε φωτιά και έκαψε ένα μηχανάκι. Η φωτιά όμως επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές σε δύο γιοταχή που ήταν σταθμευμένα στο ίδιο σημείο. Και μια δυσάρεστη είδηση μας ήρθε πριν από λίγο από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Εντοπίστηκε νεκρός στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης όπου υπηρετούσε αμέσως μετά τη λήξη της βάρδιας του ένας αστυνομικός. Από συναδέλφους εντοπίστηκε νεκρός. Κοντά του βρέθηκε το υπηρεσιακό περίστροφο. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να πει κάποιος οτιδήποτε, Βασίλη. Αυτό όσον αφορά στα σημερινά, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι αύριο περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, μια και συμπληρώνονται 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936 και θα είναι κεντρικός ομιλητής.
0: Και την Πέμπτη διάβασα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως. Το Σάββατο νομίζω, ναι. Το Σάββατο είναι το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη, και θα είναι εδώ και μάλιστα θα εγκαινιάσει και το μουσείο με τα ευρήματα τα αρχαιολογικά από τις ανασκαφές του Μετρό. Παράλληλα δηλαδή με την παρουσία του στην πόλη για το προσυνέδριο και δεν ξέρω τι άλλο περιλαμβάνει, δεν έχει ανακοινωθεί πλήρως το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ, Ευδοξία. Πάμε τώρα στην Γεωργία Σαδανά, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεωργία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλες και φίλοι στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Μήπως ξέρεις κάτι από το ρεπορτάζ Μαξίμου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη?
2: Εντάξει, ξέρω, εκτός από αυτό που είπατε για τα εγκαίνια του μουσείου του Μετρό, ότι ξέρω. Θα πω μάλλον ότι θα έχει ένα άρωμα συνεδρίου. Και επειδή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνεις ότι στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια περιοχή στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα σε όσον αφορά τα εκλογικά της ποσοστά, θα γίνουν διάφορες συναντήσεις και φαντάζομαι

0: στην Μέση Ανατολή είναι τα πιο σοβαρά. Πάμε για μία ανάφλεξη του πολέμου. Τι λένε οι αναλύσεις?
1: Ναι. Και να σας πω τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής είναι ότι ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Αμπουντάμπι. Εκεί έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία με τα Εμιράτα. Γενικά, σας είχα πει την άλλη φορά ότι η εικόνα της χώρας μετά τους Patriot και την αεράμινα στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει άρδιν. Και έχει αλλάξει, λένε οι πληροφορίες, και σε σχέση με την Τουρκία, η οποία είτε αδυνατούσε να παράσχει βοήθεια, γιατί δεν έχει αεράμινα Patriot, έχει S-400, είτε ήταν απούσα. Οπότε στον αραβικό κόσμο έχουμε αλλάξει πίστα. Τώρα θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε πόσο πλούσιος είναι ο αραβικός κόσμος και τι ταμεία έχουν και πού μπορούν να τα διαθέσουν. Και τι θα γίνει με το σύστημα Κένταυρος που κάποιες αραβικές χώρες θα το αγοράσουν. Άρα δεν είναι μια εθιμοτυπική επίσκεψη, είναι επίσκεψη που έχει και αμυντικό και οικονομικό ενδιαφέρον σε μια από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Τώρα, προφανώς έχουμε λοιπόν ανάφλεξη στην περιοχή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είχε επέλθει αδιέξοδο μεταξύ των δύο πλευρών, και μεταξύ του Ιράν και μεταξύ της Αμερικής, για το ποιο είναι η επόμενη κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι η Βασίλη κανείς δεν θέλει από τους δύο να επαναχωρήσει από τις θέσεις. Περί αυτού πρόκειται και βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο είναι δραματικές. Τα σενάρια για τα οικονομικά αποτελέσματα, ιδίως τα καύσιμα, επικαιροποιούνται μέρα με τη μέρα. Και αυτό δεν εξαιρεί και το ελληνικό οικονομικό επιτελείο, όπου οι ασκήσεις επί χάρτου μαθαίνουμε ότι δίνουν και παίρνουν, μαζί με το παράθυρο παράταση στο μέτρο, τουλάχιστον για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Πέραν του Μαΐου δηλαδή.
0: Οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ, ενώ το Ιράν από την πλευρά του χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι δύο χώρες έχουν μια δική τους στρατηγική πλέον, που η μία απαντά στην άλλη. Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό.
1: Και απαντάμε, χωρίς που σε διακόπτω, και ρήμ της Ευρώπης. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση συνέχεια που λέγαμε και χθες, ότι η Αμερική έχει πια αυτονομηθεί, ότι η Ευρώπη ούτε θέλει τον μπορεί να την παρακολουθήσει, και ίσως τα σενάρια λένε ότι τα συμφέροντα μπορεί να είναι και αντικρουόμενα, γιατί οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή θέλουν άμεσα, χθες, αποκλιμάκωση στα στενά του Ορμούς, και το λένε σε όλους τους τόνους πια ανοιχτά, Βασίλη, τη στιγμή που η Αμερική θέλει τη ρεβάνς και δεν θέλει να χάσει την εικόνα ισχύως που διατηρεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν ξέρω πού το πάει ο Τραμπ, πάντως φαίνεται από τις κινήσεις του ότι μόνο έτσι αποφασισμένος δεν είναι, πολύ αποφασισμένος είναι.
1: Πάντως, Βασίλη, για να, αν μου επιτρέπεις να το συμπληρώσω, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει που το πάει, πολύ καλά το λες, γιατί σίγουρα δεν ξέρουν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι διαφοροποιούνται ο ένας μετά τον άλλον, κορυφαίοι γερουσιαστές και βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων, θεωρώντας ότι πλέον όχι μόνο είναι εμφανής η έλλειψη στρατηγικής, αλλά και εμφανής συνέπειες στο διαφανόμενο εκλογικό αποτέλεσμα του Νοεμβρίου στην Αμερική, κάτι που τους καίει πραγματικά.
0: Ναι, αλλά εδώ αντί να πάμε σε μια συνέχιση της εκεχηρίας και με την εντύπωση που δόθηκε ότι πάμε προς το τέλος του πολέμου, πάμε σε μια κλιμακωτή ανάφλεξη με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και το απευθείο σενάριο του, το οποίο λέγαμε όλοι ότι μέχρι το Μάιο πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, φαίνεται ότι μάλλον δεν θα έχει.
1: Δεν προκύπτει, Βασίλη.
0: Δεν θα έχει ισχύ.
1: Δεν προκύπτει. Και αυτό βέβαια είναι τεράστια αναστάτωση, γιατί δεν χτυπάει μόνο πια στις τιμές των καυσίμων. Χτυπάει και σε μία άλλη παράμετρο, και για να έρθω σε συνέχεια αυτών που συμβαίνουν με τη Ryan στη Θεσσαλονίκη. Χτυπάει και στις αεροπορικές, κυρίως μεταφορές, και εν γέννη στο τουριστικό κύμα του καλοκαιριού. Υπάρχει τεράστια ανησυχία για το πού θα κυμανθεί, τι θα γίνει με τη Μεσόγειο και τις κρατήσεις, προκρατήσεις που υπήρξαν μέσα στο χειμώνα, αν θα κυρωθούν, σε τι ποσοστό θα έρθουν οι τουρίστες και σε ποιες περιοχές θα κατευθυνθούν.
0: Ναι. Επιστροφή στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι συνυφασμένη με αυτό που είπες πριν, με τα καύσιμα, με τις τιμές, με την ακρίβεια, με τις ανακαλύψεις.
1: Ναι, 2.20 αμόλυπη στην Αθήνα σήμερα.
0: Ναι, 2.20. Βέβαια έχει 2.20, γιατί εδώ δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση για μείωση ΦΠΑ ή φόρου προστιθέμενης αξίας. Λοιπόν, τίποτα ειδικού φόρου κατανάλωσης, καμία απόφαση. Το μόνο που η κυβέρνηση επιμένει, και επιμένει λόγω του ότι ένας από τους λόγους που πετυχαίνει τα υπερπλεονάσματα είναι αυτός. Ότι δηλαδή υπάρχουν αυξημένες τιμές παντού, με αποτέλεσμα να έρχονται πολλά έσοδα από τους φόρους. Απ' την άλλη όμως οι πολίτες δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν, και όπως πολύ σωστά είπες, έρχεται ένα καλοκαίρι, στο οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωση βενζίνης από πάρα πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σκέφτονται κάτι άλλο ή θα πάμε στο γνωστό μοτίβο?
1: Κοίταξε, αν επιδεινωθεί η κατάσταση, νομίζω ότι θα ενεργοποιηθούν πια και άλλα σχέδια. Δηλαδή, γενικά το κλίμα που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο.

0: είναι ότι οι διακοπές θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες για το οικονομικό επιτελείο αν υπάρξουν, γιατί τα μοντέλα που τρέχουν θα αναπροσαρμόζονται συνέχεια όσον αφορά τα μέτρα της ΔΕΠ σε επίπεδα παροχών λόγω της κατάστασης. Αν τα πράγματα πάνε πραγματικά πολύ άσχημα, τότε και αυτό που συζητάμε για τα υπερπλεονάσματα μπορεί να λάβει άλλη τροπή, Βασίλη, και να δούμε να ανοίγουν τα ταμεία για τα καλά. Δηλαδή, εντάξει, είναι το σενάριο που θέλει η κυβέρνηση να διατηρηθεί η σταθερότητα με κάθε κόστος, γιατί θεωρεί ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα. Αλλά αν διασταλευτούν οικονομικά μεγέθη πολύ ή επηρεαστεί ακόμη περισσότερο η καθημερινότητα των πολιτών, εγώ εκεί στη ΔΕΠ δεν αποκλείω πια να ανοίξουν για τα καλά τα ταμεία.
1: Μάλιστα, περιμένουμε. Τώρα στο Πασόκ η χθεσινή μέρα ήταν μέρα δύσκολη στη διαχείριση της παρέτησης Καστανίδη.
0: Το Πασόκ χτυπά σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης και Καστανίδη, καθαρά.
1: Ναι, ποια είναι η επίσημη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα κατήγγειλε ο κ. Καστανίδης?
0: Η Τρικούπη θέλει να το κλείσει το θέμα χθες. Θεωρεί ότι η ψυχική απόσταση υπήρξε με τον κύριο Καστανίδη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τα όσα έγιναν χθες με την παρέτησή του είχαν σε ένα βαθμό για κάποια στελέχη προαναγγελθεί ή αν μη τι άλλο ήταν αναμενόμενα. Περίμεναν ότι κάποια στιγμή κατά σωστόν τον τρόπο θα αντιδρούσε. Τι έχει αλλάξει τώρα όμως? Και εδώ είναι το δεδομένο, Βασίλη, έχει αλλάξει το γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνιστής και αναφέρομαι στο κόμμα Τσίπρα. Γιατί αυτό δημιουργεί την όποια παρενέργεια? Θα σας πω γιατί. Γιατί λένε ακόμη και στελέχη έτσι πιο ουδέτερα, γιατί ο κύριος Καστανίδης ήταν ένας τέλεχος που είχε άποψη, είχε γωνίες, αλλά είχε και μια συνεπή παρουσία επί δεκαετίες και αυτό το αναγνώριζαν και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι. Και αυτό είναι ένα κλίμα το οποίο βγήκε χθες και στα κοινωνικά δίκτυα, ότι ακόμα και αυτοί που διαφωνούσαν εσωκομματικά για διάφορα μαζί του, παραδέχονταν το πολιτικό του μέγεθος. Άρα τι έχει αλλάξει από χθες? Έχει αλλάξει αυτή η απώλεια, η οποία έρχεται να θρηστεί στο Αντώνη Σαουλίδη, οπότε λένε κάποιοι ότι το τοπίο ναρκοθετείται στην Αλφα Θεσσαλονίκης και υπάρχουν ερωτηματικά αν υπό μεταγραφή βουλευτές ο κύριος Παπάς και η κυρία Θρασκιά μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό, δεδομένου ότι ο κύριος
1: Σαουλίδης. Μιας και ανέφερες και το όνομα του κυρίου Σαουλίδη, πρέπει να πούμε ότι οι δύο πρώτες σταυρούς της τελευταίας εκλογής στο Πασόκ ήταν ο Χάρης Καστανίδης και ο Σαουλίδης, που τότε ο Καστανίδης κατάφερε και εξελέγει πρώτος με λίγες ψήφους διαφορά από το δεύτερο Σαουλίδη, ο οποίος Σαουλίδης ήταν ο εκλεκτός του Νίκου Ανδρουλάκη τότε. Και φτάσαμε σε σημείο σήμερα και οι δύο βασικοί αντίπαλοι για την πρωτιά στη Θεσσαλονίκη να έχουν αποχωρήσει από το Πασόκ.
0: Και αυτό λένε, αν μπορεί να αντισταθμιστεί απώλεια στη Θεσσαλονίκη, όταν σου έχουν φύγει δύο πρώτοι με τον κύριο Καστανίδη να εκλέγεται βουλευτής από την δεκαετία του 80, δηλαδή με δομημένα εκλογικά κοινά, αν μπορεί όταν σου φεύγουν οι δύο πρώτοι να ανατάξει τα ποσοστά του σου σε μια εκλογική περιφέρεια που κάποτε το Πασόκ θα και πέμπτο. Άρα εδώ υπάρχει αυτή η συζήτηση. Απ' την άλλη υπάρχει και το άλλο ζητούμενο, και νομίζω ότι αυτό όσο περνάνε οι μέρες θα το βλέπουμε, αν αυτοί που έρχονται υπό διεύρυνση, ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος Πελεγρίνης και όλα αυτά τα στελέχη που ήρθαν το τελευταίο διάστημα στο Πασόκ, μπορεί να υποκαταστήσουν ιστορικά στελέχη, γιατί λένε κάποιοι, ωραία, φεύγει ο Καστανίδης, φεύγει ο Σαουλίδης, φεύγει ο Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος.
1: Γεωργία, δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα στη γραμμή, δεν ξέρω πού οφείλεται. Είναι αρκετή ώρα βέβαια αυτό και λίγο κουραστικό είναι και ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Τώρα στα ακουστικά οφείλεται, στο καλώδιο οφείλεται, στην Κοσμοτέ οφείλεται ή στην όποια εταιρεία έχεις, δεν ξέρω ποια έχεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, δες το λίγο και αν είναι...
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι.
0: Είναι το καλώδιο. Λοιπόν, αν και μιλάω από σταθερό για να έχουμε καλή σύνδεση. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια κριτική στο Πασό και λένε στελέχη. Και χθες αυτό ακουγόταν πάρα πολύ στους διαδρόμους. Φεύγει ο Καστανίδης, φεύγει ο Σαουλίδης, διαγράφεται ο Κωνσταντινόπουλος και ποιος έρχεται στη θέση του? Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταβολές από ΣΥΡΙΖΑ στην πλειοψηφία. Άρα αυτό θολώνει το εκλογικό μήνυμα. Και αυτή είναι μια συζήτηση που αθρίζεται στις πρώτες ενστάσεις που αρχίζουν να καταγράφονται στο Πασόκ. Σας παραπέμπω στο άρθρο του κυρίου Μεϊμάρογλου στα Νέα Σαββατοκύριακο, ότι ήταν λάθος να δεσμευτούμε εμείς από τώρα ως Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα αρχίζει λοιπόν και υπάρχει ένα ισοκομματικό πιο ορατό πρόβλημα μετά όπου υπήρξε καταλλαγή στο εσωτερικό του Πασόκ. Πού οφείλεται αυτό, Βασίλη, φίλες και φίλοι? Στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ετοιμάζεται για τα τέλη του μήνα, πυκνώνει τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μολονότι το χθεσινό ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που αναφερόταν στο πρώτο εξάμεινο της διαπραγμάτευσης του 2015, έχει δημιουργήσει μια σχετική αμηχανία σε υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί Στην πραγματικότητα, αυτό που επιχειρήθηκε η Βασίλη να προβληθεί στο πρώτο επεισόδιο είναι ότι υπήρξε μια παράλληλη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας και οι σύντροφοί του τότε έλεγαν ότι θα πάνε στη ρήξη και θα βαράνε τα νταούλια στις αγορές. Και από πίσω συναντιόταν ο ίδιος με τον Γερμανό πρέσβη και έδινε διαβεβαιώσεις ότι δεν επρόκειτο να μην συνεργαστεί με την Άγγελα Μέρκελ και την καγκελαρία.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κρίνω το ντοκιμαντέρ του Sky, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ξαναζεσταμένο φαγητό ξαναβλέπουμε. Σε τελική ανάλυση, μας νοιάζει τώρα τι έγινε το 2015. Είμαστε στο 27, βαδίζουμε. Ό,τι έγινε το 2015 κρίθηκε. Καταδικάστηκε ο Τσίπρας, αποδοκιμάστηκε στις εκλογές. Αυτό λέω, καταδικάστηκε. Αποδοκιμάστηκε στις δεύτερες εκλογές. Τώρα έχουμε επταετία διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό θα κρυθεί, ας το πούμε. Γιατί
0: αυτό
1: το λέω αυτό.
0: Χωρίς να θέλω,
1: χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δημοσιογραφική δουλειά των δύο πολύ καλών συναδέλφων που έκαναν τον ντοκιμαντέρ. Η πολιτική συγκυρία που γίνεται μου προκαλεί άλλες σκέψεις. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε.
0: Είναι εύλογος ο προβληματισμός. Απλά η όλη κριτική, Βασίλη, έχει να κάνει σε ένα βαθμό με το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει με μια πλατφόρμα κυβερνώσας αριστεράς, όπως είπε στο μανιφέστο του. Άρα αυτό αναθερμαίνει και τη σχετική συζήτηση περί του 2015. Σίγουρα κάποια από τα πράγματα τα οποία ελέγχθησαν και συνέβησαν τότε θα αναβιώσουν στην προεκλογική περίοδο. Τώρα, σε επίπεδο τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας έχουμε δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι η προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή που πηγαίνει στις καλέμβες. Γιατί το επέλεξε αυτό η κυβέρνηση? Γιατί δεν θέλει πια να σύρεται η δημόσια συζήτηση από τις δικογραφίες και από την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα τραβά μια διαχωριστική γραμμή, είναι επιλογή του Μαξίμου, ότι από εδώ και στο εξής δεν θα ρίξει άλλο νερό στο μήλο αυτής της μετατροπής, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, της πολιτικής ζωής του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Τώρα, στην περίπτωση της εξεταστικής όμως, η οποία περνά μέσα από το ΠΑΣΟΚ και την κατέθεσε πια και επισήμως θες, μια πολυσέλιδη πρόταση με τεκμηρίωση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, Βασίλη, εδώ έχουμε μία ανατροπή, γιατί οι 120 απαιτούμενες βουλευτικές υπογραφές φαινόταν ότι υπάρχουν. 114 έχουν τα κόμματα τα 6 αντιπολίτευσης και απέμεναν 6 των ανεξάρτητων και εικαζόταν ότι θα τις έβρισκε το ΠΑΣΟΚ. Αν η κυβέρνηση όμως επικαλεστεί λόγω εθνικής ασφάλειας, όπως επιτρέπει και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, τότε θα χρειαστούν 151 ψήφοι. Τότε λοιπόν είναι ανοιχτό.
1: Μισό λεπτό λίγο. Αυτό αν το επικαλεστεί η κυβέρνηση, λοιπόν, θα αποδειχθεί για μια ακόμη φορά ότι επιθυμεί συγκάλυψη του θέματος. Γιατί μπορεί να επικαλεστεί λόγω εθνικής ασφάλειας όταν λέει στην υπόθεση των υποκλοπών ότι οι ιδιώτες ήταν, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή ήταν η επίσημη επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Έχουμε μια καταδίκη ιδιωτών, έτσι τους αποκάλεσε. Ή λοιπόν είναι μια καταδίκη ιδιωτών και δεν υπάρχει θέμα δημόσιας ασφάλειας, ή είναι κατασκοπία ή οτιδήποτε άλλο που ζητάει να ερευνηθεί το δικαστήριο και απορρίπτει ο Άριος Πάγος για του κυρίου Τζαβέλα και είναι κάτι πιο σοβαρό. Και όταν η κυβέρνηση λέει για του κυρίου Μαρινάκη ότι μη σχολιάζετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, είναι υπόθεση ιδιωτών, μπορεί να επικαλεστεί. Αυτό είναι πολιτικό θράσος αν το κάνει. Για να μην γίνει συζήτηση επί της Εξεταστικής Επιτροπής που θα ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Θα έχει πρόβλημα να το αιτιολογήσει. Αυτό θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Κοίταξε, αν το ζητήσει, που οι πληροφορίες λένε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα.
1: Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες.
0: Γιατί
1: από την πρώτη στιγμή υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες και σωστά τις αναφέρεις και τις επικαλείσαι, αλλά αυτό θα είναι η καραμπινάτη απόδειξη το ότι η κυβέρνηση φοβάται το συγκεκριμένο θέμα και θέλει να κλείσει άρον-άρον και να μην γίνει τίποτα επ' αυτού. Και ενισχύει τις όποιες υποψίες υπάρχουν ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν κυβερνητικά κατευθυνόμενη. Αυτό λέω εγώ, έτσι, τώρα δεν ξέρω.
0: Προφανώς όλα αυτά τα οποία έχεις μόλις περιγράψει, έτσι και προχωρήσει σε αυτή την επιλογή κυβέρνηση των 151 ψήφων και της επίκλησης κατασκοπίας σε επαύλα εθνικής ασφάλειας, θα την αντιμετωπίσει αυτή την κριτική και με τοπικά. Απ' την άλλη ωστόσο, στο 151 δεν υπάρχουν υπογραφές που θα έδιναν στο ΠΑΣΟΚ α' την πρωτοβουλία των κινήσεων και δεύτερον ηγεμονικό ρόλο στον αντίπαλο πόλο. Άρα σε αυτό το ισοζύγιο θεωρούν ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο να απομειώσουν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό κάνουν, αν θα κάνουν πράξη αυτή την επιλογή για τις 151 ψήφους. Υπάρχουν όμως δύο αστερίσκοι. Ο πρώτος είναι η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη, όπου η πρόθεση είναι να μιλήσουν καμία πενταριά βουλευτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι μια μακρόστερη διαδικασία, γιατί ακόμη και αν δεν μιλήσουν 50, γιατί θα υπάρξουν και τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών, 30 με 40 θα μιλήσουν. Άρα η Πέμπτη θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Συν το γεγονός ότι το άλλο Σαββατοκύριακο είναι το συνέδριο και το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης που θα προηγηθεί, νομίζω ότι θα δώσει και ένα στίγμα σχετικά με το πού θα πάει από εδώ και στο εξής το κόμμα και ποιος θα είναι ο προσανατολισμός, δεδομένου ότι αύριο πραγματοποιείται και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για έναν Θεσσαλονικιό στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος θα αναγορευτεί και επίδημος διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σας θυμίζω ότι είναι καθηγητής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Το ενδιαφέρον όμως, Βασίλη, είναι το ακροατήριο που θα βρεθεί σε αυτή την ακαδημαϊκή τελετή, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι παρόντες τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμαλής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ την Γεωργία Σαδανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ σου και οι πληροφορίες που κατέθεσες. Καλή συνέχεια, Γεωργία μου, θα το πούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, σχετικά με το τελευταίο που μας είπε η Γεωργία, ότι θα είναι και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, πρέπει να σας πω ότι και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι σχέσεις έτσι και αλλιώς του Αντώνη Σαμαρά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν άριστες και δεν διαράγησαν καθόλου, δεν διαταράχθηκαν καθόλου από την εποχή της συγκυβέρνησης και έχουν τακτική επικοινωνία οι δυο τους. Όπως άριστες παραμένουν και οι σχέσεις του Ευάγγελο Βενιζέλο με τον Κώστα Καραμαλή. Τι τους ενώνει και τους τρεις? Τους ενώνει τα διθεσμικά που γίνονται όλα αυτά το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση και τους ενώνει ένα πολιτικό πρόσωπο που κυβερνάει τη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Βενιζέλος δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει το πώς άλλα του έλεγε σε ιδιωτικά και παρασκηνιακά και άλλα έκανε στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και όχι μόνο αυτό, διαπιστώνει θεσμικές εκτροπές και παρεκτροπές, όπως διαπιστώνει θεσμικές και εκτροπές και παρεκτροπές σε δημόσιο λόγο, δεν μιλάνε στο παρασκήνιο, τα λένε δημόσια, και ο Καραμαλής. Καλά, για τον Σαμαρά είναι γνωστό ότι πλέον είναι απέναντι στο Μητσοτάκη 100%. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια κινητικότητα και πώς αντιμετωπίζει αυτή την κινητικότητα η κυβέρνηση. Πώς την αντιμετωπίζει? Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για να καταλάβετε, μίλησε η Γεωργία πάρα πολύ ώρα και τι κατάλαβα από αυτά που μας είπε, τα οποία είναι καρπός του ρεπορτάζ που κάνει και καλύπτει Μέγαρο Μαξίμου. Το Μέγαρο Μαξίμου, ό,τι το απειλεί, προσπαθεί να το αποδομήσει. Αυτό κάνει. Αντί να κυβερνάει και να συντονίζει το κυβερνητικό έργο και να κυβερνάει ουσιαστικά και να διορθώνει τα όποια λάθη, με το μόνο που ασχολείται το τελευταίο διάστημα είναι με τον εχθρό. Ποιος είναι εχθρός? Ο αντίπαλος. Δηλαδή τώρα γίνεται νέο κόμμα Τσίπρα, έτσι. Προσπαθούν όσο το δυνατόν, και δεν είναι τυχαίο το χρονικό διάστημα που βγαίνει στον αέρα και το ντοκιμαντέρ του Sky, να αποδομήσουν τον Τσίπρα. Εντάξει, ο Τσίπρας είναι γνωστό, είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, αλλά τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει τι έγινε το 2015. Το 2015 έγινε, πέρασε, τελείωσε. Τον ενδιαφέρει το 2026-27 τι γίνεται. Και επειδή ο Τσίπρας αποφάσισε να ξανακατέβει στον πολιτικό στίβο, θυμήθηκαν το 2015 και μας βομβαρδίζουν με ένα σωρό γεγονότα που τα οποία έγιναν και ταινίες, έγιναν και ντοκιμαντέρ, έγιναν και βιβλία, έγιναν και τι δεν έγιναν, και θα συζητάμε τώρα για το 2015. Αυτό συμφέρει το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό συμφέρει το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί το συμφέρει? Γιατί σου λέει, ελάτε να δείτε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Ο Τσίπρας. Τι έκανε ο Τσίπρας? Έκανε αυτά το 2015. Άρα τι περιμένετε από ένα Τσίπρα το 27? Και ακολουθούν τα μαγαζάκια, τα παπαγαλάκια που έχουν παπαγαλάκια κυβερνητικά και αρχίζουν και μας βομβαρδίζουν με το τι έγινε το 2015, θέλοντας να αποδομήσουν το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Τι συμφέρει επίσης το Μέγαρο Μαξίμου? Συμφέρει το Μέγαρο Μαξίμου να μην έχει καμία απολύτως συνέχεια το θέμα των υποκλοπών, όπως και το ΠΚΠ. Στο ΠΚΠ πήγαν να βγάλουν τρελή την Κοβέση και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να πάει πίσω οι νέες αποκαλύψεις που θα γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και θέλουν και πιο γρήγορα εκλογές. Γι' αυτό και θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Ζητάνε μια μικρή παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άρχισαν ήδη τα πρόστιμα να πέφτουν σαν το χαλάζι, και προσπαθούν μέσω αυτού του τρόπου να το μεταφέρουν για μετά τις επόμενες εκλογές. Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, πλέον έχουμε καταλάβει τι έγινε. ποιον εξυπηρετεί η απόφαση του εισαγγελετουαρίου πάγου. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει δηλαδή που κατάφεραν να το θάψουν το θέμα μέσω δικαιοσύνης. Προσπαθούν να το θάψουν το θέμα και μέσω Βουλής. Να μην έχουν την παραμικρή φθορά στις αποκαλύψεις που θα γίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι ο ναός της δημοκρατίας, και κυρίως την πρόθεση του Ανδρουλάκη και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθεί να καταθέσει, εάν συσταθεί εξεταστική επιτροπή, ο εκβιαστής του Πρωθυπουργού που λέγεται Ντίλιαν, ο οποίος εκβίασε τον Πρωθυπουργό, διότι προφανώς τον εκβίασε επειδή το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης που μιλάει για υπόθεση ιδιωτών το κατέριψε ο ίδιος ο Ντίλιαν και είπε: ποια υπόθεση ιδιωτών? Εμείς διασυνδεσμόμαστε τόσο χρόνια σε αυτό το χώρο, μόνο με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε. Και προσέξτε, είναι τόσο, έχουν τέτοιο θράσος και προσβάλλουν την νοημοσύνη μας, που οι πληροφορίες της Γεωργίας Αδανά είναι αυτές, τις οποίες είπε και τις ξέρω και εγώ από την πρώτη μέρα, ότι δηλαδή θα προσπαθήσουν να πούνε ότι υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας, γι' αυτό θα κάνουν επίκληση μια ενός άρθρου του Συντάγματος, προκειμένου για να γίνει η συζήτηση να χρειαστούν 151 ψήφους που δεν τις διαθέτει η αντιπολίτευση για τη συζήτηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Μιλάμε για την. Τι να πω, δεν θέλω να πω την έκφραση που μου έρχεται στο στόμα αυτή τη στιγμή, διότι θα παρεξηγηθώ, λοιπόν, αλλά εδώ μιλάμε για μια λογική η οποία είναι πέρα από αντιθεσμική και είναι πάρα πολύ καθεστωτική, κατά την άποψή μου. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά αμέσως μαζί με Δημήτρη Βασιλιάδη για να μας σχολιάσει τις νέες δημοσκοπήσεις και με Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, για να μας μιλήσει για τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ένας καλός φίλος με διορθώνει και μου λέει: δεν είναι μόνο οι δύο πρώτοι σε σταυρούς προτίμηση στην Α Θεσσαλονίκη του Πασόκ που θα είναι εκτός ψηφοδελτίων στις επόμενες εκλογές, λόγω του ότι και οι δύο αποχώρησαν από το Πασόκ, ο Χάρης Κασανίδης και ο Αντώνης Σαουλίδης. Είναι και ο τρίτος, ο Γιάννης Μακριώτης, ο οποίος βέβαια δεν έχει αποχωρήσει από το Πασόκ, κρατά τη σχέση του με το κόμμα, αλλά έχει δηλώσει έγκαιρα και έχει ξεκαθαρίσει έγκαιρα ότι δεν επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφιος. Και μάλιστα μου έστειλε και τους σταυρούς, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο Καστανίδης πήρε 8.485 σταυρούς, ο Σαολίδης πήρε 7.711, μικρή διαφορά που σας είπα και εγώ, περίπου 700 σταυρών, αλλά καθαρή διαφορά. Και ο τρίτος, ο Γιάννης Μακριώτης, είχε πάρει 5.127 σταυρούς. Άλλα θα είναι ριζική ανανέωση στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στην Α Θεσσαλονίκης και θα έχει χρώμα και άρωμα Ανδρουλάκη. Έτσι, απόλυτα κυρίαρχος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, κράτησε άλλωστε και τη βουλευτική έδρα. Και στην ουσία θα έλεγα δεν συγχώρεσε στο Καστανίδη το ότι του έκανε δρυμύτατη κριτική αφαιρώντας του, διότι αυτό καταγγέλει ο αποχωρών πλέον από το Πασόκ Καστανίδης, ότι του αφαίρεσε τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος με τη διάταξη που έβαλε στο συνέδριο όσοι έχουν περισσότερα από 20 χρόνια βουλευτικής θητείας να μην μπορούν να είναι υποψήφοι. Και μιας και αναφέρουμε για βουλευτική θητεία, να πούμε ότι ο Χάρης Κασανίδης, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά τότε, γιατί είχε, από τότε και εγώ ήμουνα στην πολιτική, από τα 14-15, είχε σχολιαστεί στις εκλογές του 81, το διάβαζα τότε στη Θεσσαλονίκη, στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο και έπαιρνα Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα κάθε Δευτέρα για τα αθλητικά, αλλά παρακολουθούσα από τότε ως μαθητής ακόμα τον έντυπο τύπο που ήταν κυρίαρχος, δεν υπήρχαν τίποτα άλλο, εφημερίδες και, και κρατική τηλεόραση και κρατικό ραδιόφωνο είχαμε τότε. Λοιπόν, είχε σχολιαστεί πολύ έντονα το γεγονός ότι ο Χάρης Κασανίδης ήταν ο νεότερος ηλικιακά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και, παρέμεινε ο νεότερος στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είχε εκλεγεί το 1981, παρακαλώ, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που κέρδισε τις εκλογές με 48% έναντι 36% της Νέας Δημοκρατίας του Γεωργίου Ράλη, πρωθυπουργός τότε για πρώτη φορά ο Ανδρέας Παπανδρέου αείμνηστος. Ο Χάρης Κασανίδης εξελέγει βουλευτής της Θεσσαλονίκης σε ηλικία 25 ετών. Μόλις είχε συμπληρώσει τα 25 του χρόνια. Αν οι εκλογές γινόταν 2-3 μήνες νωρίτερα, δεν θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα. Ο νεότερος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 1981, πρώτη φορά εκλεγής, σε ηλικία 25%. Σε ηλικία 25 ετών. Γράψτε λάθος. Λοιπόν, γιατί το είπα, μου ξέφυγε το Σαρδάμ, διότι βλέπω τα νούμερα και τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και πραγματικά αναρωτιέμαι τι θα προκύψει την επόμενη μέρα της επόμενης κάλπης. Διότι έχουμε μία από τα ίδια δημοσκοπήσεις που όταν γινόταν στο απόγειο της κυβερνητικής φθοράς, η Νέα Δημοκρατία είχε μια πτώση 2-3 μονάδων και το ποσοστό της στην εκτίμηση ψήφου έφτανε το 28%. Τώρα έχουμε νέες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι τσιμπάει κάτι η Νέα Δημοκρατία και το ποσοστό της είναι γύρω στο 30%. Δεύτερο καθαρά το ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα πολλά κόμματα στη Νέα Βουλή. Και εν αναμονή των δύο νέων σχηματισμών, πολιτικών σχηματισμών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Interview. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
7: Καλημέρα, μια χαρά, ευχαριστώ, όλα καλά.
1: Λοιπόν, όντως διαπιστώνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια κυβερνητική ανάκαμψη μετά την τρικυμία των σκανδάλων και της υπόθεσης Μακάριου Λαζαρίδη?
7: Εμείς ξεκινάμε σήμερα, κύριε Κοντογλή, θα βγούμε την επόμενη Τρίτη. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να προβλέψω τι αποτέλεσμα θα προκύψει από την ανάλυση. Αυτό που μπορώ να συζητήσουμε είναι ότι στο προηγούμενο δημοσκοπικό κύμα του Απριλίου, το τελευταίο, είχε μια πτώση η Νέα Δημοκρατία, η οποία οφείλεται κυρίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ασυλία των 11 και βεβαίως και στο πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, το οποίο έγινε αρκετή κουβέντα. Βέβαια, αυτό ξεπεράστηκε κατά κάποιο τρόπο. Ο Μάιος είναι ένας άλλος μήνας. Υπήρξαν κάποιες δράσεις από πλευράς της κυβέρνησης και κυρίως από πρωθυπουργού, κάποια μέτρα κτλ. Μια διεθνής προβολή που είχε ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Μακρόν, έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα που βγήκε προς τα έξω, ενδέχεται να βοήθησε στο να αλλάξει κάπως το κλίμα. Αυτό όμως θα σας το πω με μεγαλύτερη βεβαιότητα στο επόμενο διάστημα, όταν θα έχω ολοκληρώσει και εγώ τη δική μου.
1: Ναι, έτσι όπως βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, θεωρείτε ως. Και με βάση τις μετρήσεις, ως πιο πιθανή ημερομηνία, ως πιο πιθανό μήνα διεξαγωγής των εκλογών το Σεπτέμβριο του 2026, σε λίγους μήνες, ή θεωρείτε ότι μάλλον πάμε για ολοκλήρωση της τετραετίας από την κυβέρνηση και εκλογές την άνοιξη, όπως έχει κατά επανάληψη πει ο Πρωθυπουργός, του 27?
7: Είμαι σχεδόν βέβαιος, εκτός απρόπτου, ότι θα πάμε την άνοιξη του 27, άνοιξη του 27, δηλαδή εγώ τις τοποθετώ τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, ώστε αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές μέχρι τέλη Μαρτίου να έχουμε τελειώσει και με τις δεύτερες, γιατί η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολύ κρίσιμη υπόθεση αυτή για να είμαστε σε εκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα γίνει εκεί. Και οι προηγούμενες συζητήσεις που λέγανε ότι θα γίνει τον Ιούνιο οι εκλογές, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά πήγανε κουβά, και αυτές οι οποίες γίνονται τώρα θα πάνε και αυτές κουβά, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν εκλογές. Έχει η Νέα Δημοκρατία μπροστά της την έκθεση, την οποία ο Πρωθυπουργός προφανώς θα εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια, δίνοντας, υποθέτω, κάποιες παροχές. Αυτά τα 300 εκατομμύρια που μοιράστηκαν τώρα δεν είναι ιδιαίτερα πολλά λεφτά. από τον προϋπολογισμό και επίσης δεν είναι και ιδιαίτερα αισθητά. Δηλαδή είναι πολύ λίγα για πάρα πολύ λίγους, προφανώς τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια κίνηση η οποία κρύβει μια κάποια μαζικότητα. Δεν υπάρχει κατά την άποψή μου πιθανότητα για εκλογές μας το 2026, εκτός αν βέβαια, έτσι δεν ξέραμε και παλαιότερα δεν ξέραμε τι μπορούσε να μας συμβεί. Αν μας πέσει κανένας μετεωρίτης στο κεφάλι, προφανώς μπορεί να γίνουν εκλογές. Αν δίνει ξανά ένα COVID νούμερο 2, μπορεί να γίνουν εκλογές. Αλλά πηγαίνοντας έτσι, με αυτή την επικαιρότητα και με αυτή την ζήμωση που γίνεται στην αντιπολίτευση, είτε με τα νέα κόμματα, όλα αυτά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα θέλει να αφήσει να εξελιχθούν, να δημιουργήσουν αυτό που μπορεί να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη και μετά, βεβαίως, εφόσον έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, θα πάει σε εκλογές το 2027 κανονικότατα.
1: Άρα αποκλείεται το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες. Το κρατάμε αυτό, διότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα όσα έχετε ήδη πει και στο παρελθόν για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Άρα κρατάω αυτό που μας λέτε, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου οι πρώτες εκλογές και οι δεύτερες, αν χρειαστεί να γίνουν, που μάλλον θα χρειαστεί, ενδεχομένως να χρειαστεί και τρίτες να γίνουν, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό η χώρα να μπει στο επόμενο, από τότε που θα προκυρηθούν εκλογές, σε να υπάρχει ένα τρίμηνο εκλογικών αναμετρήσεων συνεχών, εκτός και αν υπάρχει αυτό που λέμε μεγάλη διαφορά του πρώτου από το ποσοστό αυτοδυναμίας, οπότε ίσως υπαγορεύσει αυτό συνεργασίες οι οποίες τώρα φαίνονται πολύ δύσκολο να γίνουν με τις παρούσες συνθήκες. Και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό, εκτιμάτε δηλαδή ότι η προσφυγή στις κάλπες μπορεί να δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα μετεκλογικών συνεργασιών από αυτά που φαίνεται προς το παρόν ότι είναι ανέφικτα?
7: Φαίνονται ανέφικτα και θα σας πω την εκτίμησή μου την προσωπική, θα παραμείνουν ανέφικτα. Δηλαδή προφανώς τώρα αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο η απόσταση του πρώτου κόμματος από την αυτοδυναμία, αλλά θα είναι και η απόσταση του πρώτου κόμματος από το δεύτερο κόμμα. Τώρα, αν το δεύτερο κόμμα είναι το Πασόκ που έχει μια συνεδριακή σχεδόν απόφαση που λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω που θα μπορούσε να συγκλίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε. Καλά, σίγουρα θα δεύτερες εκλογές. Αποκλείω το σενάριο των τριών κύκλων εκλογών. Νομίζω με τις δεύτερες θα καταλήξουμε κάπου. Αλλά επίσης δεν βλέπω κανένα σενάριο συνεργασίας του πρώτου κόμματος, το οποίο προξοφείται θεωρώ ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να δώσει ένα ποσοστό, άλλο μπορεί να δώσει 20, άλλο μπορεί να δώσει 25, άλλο μπορεί να δώσει 30, άλλο μπορεί να δώσει 35. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι, αλλά άλλο είναι να πάρει 20 και άλλο είναι να πάρει 35.
7: Προφανέστατα. Αλλά αν πάρει 25 και το δεύτερο καλύτερο πάρει 15.
1: 25, αν πάρει, 25 ναι. Αν πάρει, δεν ξεπεράσει το 25%.
7: Δημιουργούνται ένα κακό σενάριο τώρα.
1: Ναι. Δημιουργούνται κάποια νέα δεδομένα. Τα είχαμε τον Γιώργο Κίρτσο που μας ανέφερε αυτά τα δεδομένα χθες. Ο οποίος βέβαια το είπε ο άνθρωπος, εγώ έχω αντιμητσοτακική προσέγγιση, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει το 25%, πάμε σε διανομή εδρών, κατανομή εδρών με βάση την απλή αναλογική, που σημαίνει ότι δεν είναι απίθανο, επειδή θα έχουμε απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών, δεν θα έχουμε τον πόνους των 50 εδρών, να υπάρχει σύσσωμη μια συνεργασία των κομμάτων της αντιπολίτευσης με ένα και βασικό αίτημα, την κάθαρση
7: υπεραναλύουμε ένα σενάριο το οποίο είναι επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Το 25% καταρχήν δίνει το... είναι χαρακτηριστικά πρώτο. Δηλαδή, αν πάρει μετά για κάθε μισό που παίρνει, πριν ένα βουλευτή επιπλέον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπεραναλύουμε ένα σενάριο το οποίο πραγματικά έρχεται από το διάστημα. Δεν παίζει ποσοστό 25% για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έστω ένα κακό σενάριο του 25% με ένα δεύτερο κόμμα στο 15% είναι 10 μόνες διαφορά. Αυτό. Αν αυτό είναι μια εκλογική δυναμική, μια εκλογική αποτύπωση, είναι ένα μήνυμα προς το δεύτερο κόμμα, όχι προς το πρώτο.
1: Εντάξει. Αν πάρει 25% ένα κόμμα το οποίο στις περασμένες εκλογές πήρε 41, είναι και ένα τεράστιο μήνυμα και στο πρώτο κόμμα.
7: Επαναλαμβάνω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δύσκολα η Νέα Δημοκρατία σε εθνικές εκλογές.
1: Υποθετικά μιλάμε.
7: Θα είναι κάτω από το 28 που πήρε στις ευρωεκλογές. Δηλαδή η βάση με την οποία ξεκίνησε το 27, το 26, παρά το γεγονός ότι είχε προβλήματα, είχε όλο τον ΕΠΚΕΠΕ ανοιχτό, είχε όλες τις δικογραφίες ανοιχτές, είχε τα Τέμπη μπροστά, είχε τη δίκη των Τεμπών μπροστά που ξεκίνησε, είχε το πτυχίο, τις μικροστραβές που γίνονται στην πολιτική, που είναι σχεδόν καθημερινά φαινόμενα. Παρόλα αυτά, είναι σε όλες τις εκτιμήσεις τουλάχιστον πατημένα 30. Άρα λοιπόν να συζητάμε για ένα σενάριο 25%. 100% δεν έχει νόημα. Σας βάζω μόνο μία παράμετρο, το ποσοστό του δεύτερου κόμματος. Στο δεύτερο κόμμα
1: και αν κάνετε, λάθος εσείς οι δημοσκόποποι στις εκτιμήσεις. Κοιτάξτε, να σας πω γιατί το έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Όχι ότι κάνετε λάθος στην πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σε καμία μέτρηση πάνω από 25%. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
7: Όχι, μην το λέτε. Είχε ήδη χθες του φίλου μου του Ζαχαρία του Ζούπη, νομίζω είχε γύρω στο 26, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, τώρα αν στην δημοσκόπηση τη οποία ξέφυγε από το 25, εγώ βλέπω ότι είναι γύρω στο 25. Στην πρόθεση ψήφου.
7: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε. Μην μένετε σε πράγματα τα οποία τα ξέρουν μόνο οι ειδικοί του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Δεν υπάρχει περίπτωση, πολιτικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν γίνουν αύριο εκλογές, να πάρει ένα ποσοστό χειρότερο από αυτό των ευρωεκλογών. Τώρα, αν είναι 23, αν είναι 22, αν είναι 21, μισό και 35,4, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία είναι συζήτηση πολύ θεωρητική και ελαφριά, θα έλεγα κιόλας, κύριε Κοντοβουλίδη. Πολιτικά μιλώντας και βλέποντας τα νούμερα, το κατώτερο και το ανώτερο της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί σε ένα κατώτερο της τάξης του 28-29% με ένα ανώτερο της τάξης του 33%. Αυτό είναι το εύρος. Τώρα το να παίζουμε με τα δεκαδικά, αν θα είναι 25 και τα λοιπά, αυτά είναι για τον κύριο Κίρτσο μια χαρά συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης σοβαρής αριθμών δεν μπορούν να επικρατήσουν. Δεν έχουν βάση. Το εύρος είναι αυτό που πρέπει να κοιτάμε και εγώ σας λέω ότι το χαμηλότερο είναι των ευρωεκλογών 28, με το υψηλότερο να είναι το 33. Μέσα εκεί θα κινηθεί με όλες τις πιθανότητες να είναι το ίδιο από το 28 μέχρι το 33. Δηλαδή την ίδια πιθανότητα έχει να είναι 30%, όπως την ίδια πιθανότητα έχει να έχει και 28 ή να έχει 33.
1: Κρατάω ένα μέσο όρο αυτού, γύρω στο 30% θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι. Και μην ξεχνάτε ότι στις εθνικές εκλογές δεν είναι ευρωεκλογές. Δηλαδή, και εγώ επίοικος ή μάλλον πολύ αυστηρά βάζω το ποσοστό της στο 28%. Με πολύ αυστηρό τρόπο για τη Νέα Δημοκρατία. Με καθόλου επίοικια. Δεν είναι ευρωεκλογές. Εμείς ξέρουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας και δεν τα επεξεργαζόμαστε πλέον με τη χαλαρότητα της ψήφου των ευρωεκλογών, όπου κόμματα, ας πούμε, πήραν κάπου 9-10%, τα οποία δύσκολα θα τα ξαναδούν σε εκλογικό εθνικό περιβάλλον. Όπου τα διλήμματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Εδώ ψηφίζουμε πλέον όχι για ευρωβουλευτές, γιατί στις ευρωεκλογές, μην ξεχνάτε, ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές. Για ευρωβουλευτές. Με όποια χαλαρότητα έχει αυτή η ιστορία και με όποιους ευρωβουλευτές όποιας ποιότητας στείλαμε εμείς με τη δική μας ψήφο στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ξεκινήστε από το κόμμα Νέα Δημοκρατία και καταλήξτε μέχρι το κόμμα που το τελευταίο που μπήκε στην Βουλή, το κόμμα της Ευρωβουλής, της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Καλά.
7: Θα βρείτε μέσα ευρωβουλευτές, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και τις μεταγραφές και με τις διαγραφές και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
1: Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη.
7: Ποιοι έχουν βγει και ποιοι δεν έχουν βγει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα η εκτίμηση του Δημήτρου Βασιλιάδη είναι το ποσοστό της Δημοκρατίας θα είναι το κατώτερο 28, το ανώτερο 32-33, όπως μας είπε. Αν βάλετε μέσο όρο, είναι αυτό που είπα και στη συζήτησή μας. Ο κ. Βασιλιάδης εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πέσει κάτω από το 30%. Με 30%, αν αυτό ισχύσει, αν ισχύει, έτσι το τονίζω, αν ισχύει, με 30% και με τον δεύτερο να είναι κάτω από 20%, που είναι το πιο πιθανό, κατά την άποψή μου, ο Μητσοτάκης διασώζεται, διότι με 30% και με διαφορά πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο, θα πάει σε δεύτερες εκλογές, όπου θα θέσει πιο ασφυκτικά το δίλημα εγώ ή το χάος. Επί τη στιγμή που δεν θα υπάρχει δεύτερος ο οποίος θα του κάνει τη ζωή δύσκολη. Γιατί αν έχει 30% και ο δεύτερος έχει 15%, αναγκαστικά ο κόσμος θα πάει στις δεύτερες εκλογές λέγοντας σχηματισμό κυβέρνησης ή όχι. Θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη και θα διασωθεί. Αν όμως ισχύσουν τα άλλα, όχι σενάρια, ενδείξεις που υπάρχουν, που λένε ότι οι δημοσκοπικές έρευνες είναι λίγο υπερβολικές και λίγο αυθαίρετες, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, και ότι στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι από 20 έως 25% maximum και πάρει κάτω από 25% και πάμε σε απλή αναλογική, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον Πρωθυπουργό να τα διαχειριστεί την επόμενη μέρα των εκλογών, με δεδομένο ότι ήδη αρχίζει και αμφισβητείται δειλά, βέβαια, όχι τόσο καθαρά, από ένα μέρος του κόμματός του και της κοινοβουλευτικής ομάδος που δεν θα εκδηλωθεί λόγω συνεδρίου και εκλογών, αλλά θα είναι λαλίστατο την επόμενη μέρα των εκλογών αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, είναι κάτω από 25%. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Είδομεν. Μέχρι τότε πάντως έχει και η κυβέρνηση και ολόκληρος ο κόσμος να δούμε τι θα γίνει με αυτό τον πόλεμο. Για να συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αντιστράτηγο αναποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή και εκτελεστικό διευθυντή στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον Κωνσταντίνο Τολουκόπουλο. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εκεί που είχαμε πιστεί όλοι ότι πάμε για μια ειρήνη και δεν θα έχουμε λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων μέσα στο Μάιο, αυτό έλεγαν και οι πολεμικοί ανταποκριτές. Ξαφνικά έχουμε ανάφλεξη, ξαφνικά έχουμε μια κατάσταση η οποία οδηγεί δεν ξέρω πού. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Και υπάρχει ένα σημερινό δημοσίευμα του Reuters, πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, που δείχνει το κύμα κριτικής πλέον που υπάρχει και στις ΗΠΑ έναντι του Τραμπ. Λέει το δημοσίευμα ότι Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς. Εκεί που θα απαντούσε ο κ. Λουκόπουλος, έπεσε τηλεφωνική γραμμή. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που είναι μια ζωντανή εκπομπή. Μέχρι να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Λουκόπουλο, να σας πω ότι το Reuters αναφέρει ότι η Τεχεράνη μπορεί να κατασκευάσει βόμβα ουρανίου σε 9 με 12 μήνες. Και παρά το γεγονός ότι όταν ξεκινούσαν αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις μας έλεγαν ότι θέλουμε να χτυπήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό έλεγαν οι Ισραήλ και οι Ιράν, και να πέσει το καθεστώς, ότι ήταν ο στόχος, αυτοί οι δύο στόχοι όχι μόνο δεν επιτεύχθησαν, αλλά αρχίζω και αναρωτιέμαι ότι μάλλον πάμε σε ένα αποτέλεσμα παροδία για την Αμερική και το Ισραήλ, διότι πολύ απλά το καθεστώς όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά του έκανε καλό ο πόλεμος και συσπηρώνονται γύρω από αυτό ακόμα και δυνάμεις οι οποίες το αφιζητούσαν. Και δεύτερον, όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο έγινε τόσος δώρος από την πλευρά των ΗΠΑ, οι εκτιμήσεις σύμφωνα με το Reuters των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών δείχνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν η Τεχεράνη για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι και τον πόλεμο, όταν οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι ότι μια τέτοια επίθεση είχε μεταθέσει το χρονοδιάγραμμα έως και κατά ένα έτος. Τώρα ο κύριος Λυκόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Λυκόπουλο, με ακούτε?
7: Είμαι στη γραμμή, είμαι.
1: Λοιπόν, αυτά λέει το Reuters, ότι δηλαδή σημερινό τηλεγράφημα του Reuters, ότι τα πυρηνικά του Ιράν δεν επλήγησαν από τις Ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις, και αναρωτιέμαι πού πάμε σε μια κλιμάκωση όπως φαίνεται των επιχειρήσεων και από την πλευρά της Αμερικής και από την απάντηση που δίνει το Ιράν.
7: Κύριε Κοντογουλίδη, το αδιέξοδο που συνεχίζει να εφίσταται, για να το πούμε τα πράγματα όπως είναι, υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό στρατηγικό δίλημα στις ΗΠΑ. Δηλαδή δεν έχουν επιτευχθεί οι πολεμικοί στόχοι που είχαν τεθεί, και πώς θα επιτευχθούν? Υπήρχαν στόχοι, υπήρχε διακριτό τέλος, υπήρχε στρατηγική εξόδου. Με αποτέλεσμα έχουμε φτάσει σε μια παλινοδία μηνυμάτων, αντιμηνυμάτων ή αν θέλετε ανακοινώσεων του Τραμπ για να επιλύσει ένα πρόβλημα που δημιουργεί ένα άλλο, και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Όπως είπατε, το είπε και το Reuters, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα κοντά στο 70% των Αμερικανών πολιτών είναι εναντίον πολέμου και αποδοκιμάζουν την πολιτική Τραμπ. Αυτό είναι. Το ότι το λέμε πόλεμο του Τραμπ, ο ίδιος το έχει ονομάσει, γιατί κάποιος μου είπε, μα είναι η Αμερική, είναι το Ισραήλ. Εδώ είναι ένας πόλεμος του Τραμπ και του Νετανιάχου. Αυτό όμως το οποίο εμείς μπορούμε να δούμε είναι ότι από τη στιγμή που δεν υποτάσσει το Ιράν στην πολιτική θέληση, δηλαδή να παραδοθεί, δεν έχουν επιτευχθεί, και αφού δεν χάνει το Ιράν, κερδίζει. Γι' αυτό φτάσαμε μετά την απόρριψη και μετά την αναγγελία της πρωτοβουλίας, πως την είπε, Project Freedom, έτσι δεν το είπε?
1: Ναι,
7: ο Τραμπ. Το Ιράν χτύπησε χθες τις εγκαταστάσεις του Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δύο πλοία, για να δείξει ότι αυτό έχει το πάνω χέρι, και το κυριότερο ότι μπορώ να πω, προσέξτε, σας στέλνω ένα μήνυμα, δεν θα έχω εγώ, αποκλείομαι και εγώ, θα αποκλειστείτε όλοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς οδηγούνται σε αδιέξοδο, όπως τονίζουν και οι Ιρανοί αξιωματούχοι, ότι η επιχείρηση ελευθερίας πάει σε επιχείρηση αδιέξοδο.
7: Ναι, και γι' αυτό κιόλας μιλούν για τις αυταπάτες του Τραμπ. Το θέμα είναι ότι στρατιωτική λύση δεν υπάρχει, και οι στρατιωτικοί μπορούν να καταλάβουν μέχρι πού είναι τα όρια και μέχρι πού φτάνει η αποτελεσματικότητα χρήσης στρατιωτικής βίας. Εδώ δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση, ούτε για να ανοίξει το στενό του Ορμούς, ούτε για να... Τι θα κάνει, δηλαδή,
8: Είναι η επιλογή να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς. Δεν κάνει τίποτα. Να κάνει, πώς να το πω, μία κλιμάκωση με χρυσές επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ υψηλού ρίσκου με πολλές μεγάλες πιθανότητες αποτυχίες. Άρα, μηδέν στο πηλίκιον που έλεγε κάποιος.
1: Ναι, και πού πάμε δηλαδή, θα πάμε σε μια αναδίπλωση Τραμπ, εκτιμάται όταν καταλάβει ότι όντως οδηγείται σε αδιέξοδο αυτό το οποίο επιχείρησε και θα προσπαθήσει να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια θεωρώντας, βγάζοντας προς τα έξω ότι κέρδισε τον πόλεμο, ή θα πάμε σε μια ισοπαίδωση του Ιράν και μπορεί να γίνει ισοπαίδωση του Ιράν όπως απειλεί ο Τραμπ, είναι και αυτό επικοινωνιακό.
8: Ισοπαίδωση με κάποιους όρους θα μπορούσε να γίνει, αλλά όχι έτσι όπως το εννοεί ο Τραμπ. Δηλαδή τι θα κάνει, θα ρίξει πυρηνικά όπλα ή θα επιβάλλει την θέληση με ενός έτους συνεχιζόμενες αεροπορικές.
1: Μα αν ρίξει πυρηνικά θα υπάρξει και απάντηση με πυρηνικά από την άλλη πλευρά.
8: Πολλά πράγματα. Έχει εξηγήσει ότι ακόμα και γι' αυτό πρώτα μπήκε χθες το Ιράν. Έχει εξηγήσει το Ιράν ότι εάν γίνει μια κλιμάκωση, είναι αυτό το οποίο λέμε στην Ελλάδα, είχα γράψει και σχετικό άρθρο γι' αυτό, για απειρημιχθήτο. Δηλαδή από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Θα χτυπήσει όλες, και αυτό ήταν το προμήνυμα, ένα από τα μηνύματα που έστειλε χθες, ότι όλες οι εγκαταστάσεις, ενώ και οι Χούτι, αν χτυπήσουν τον αγωγό Γιάν Μπου που είναι κοντά τους της Σαουδικής Αραβίας ή κλείσουν τα στενά του Ελ Μαντέμπ, εκεί πλέον έχουμε γονατίσει όλοι, έτσι, με 200 δολάρια το βαρέλι.
1: Και αυτό συνεπάγεται απόλυτη δελτίωση στα καύσιμα,
8: μετακινήσεις. Αυτό συνεπάγεται συνεχιζόμενη ενεργειακή, οικονομική αναταραχή, πληθωριστικές τάσεις και σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών παγκοσμίως.
1: Εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο. Μήπως τελικά το πάει εκεί ο Τραμπ, λέω, το απευχόμαστε όλοι αυτό το σενάριο, για να διαλύσει την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο και η κόντρα η οποία άνοιξε με τη Γερμανία και την αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από τη Γερμανία. Λοιπόν, να διαλύσει εντελώς την Ευρώπη, η οποία σε ένα τέτοιο σενάριο θα γονατίσει. Να αναβαθμίσει τη Ρωσία που είναι καλός φίλος με τον Πούτιν και να δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα γεωστρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά στον κόσμο το επόμενο διάστημα. Αν δηλαδή πάμε σε ένα τέτοιο κακό σενάριο, καταλαβαίνετε ότι πλέον το πρόβλημα για όλη την Ευρώπη θα είναι τεράστιο και φυσικά και για εμάς την Ελλάδα.
8: Βεβαίως, και εκεί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο υφίσταται. Από εκεί και πέρα, αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι ζούμε σε μια αγνώστων διαστάσεων και αγνώστου αποτελέσματος γεωπολιτική μετάβαση, είναι πραγματικότητα. Και έχουμε φτάσει και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω τώρα τι ξέρει και ο ίδιος τι έχει αποφασίσει ή τι έχει στο μυαλό του ή δεν ακούει. Δεν νομίζω όμως οι υπηρεσίες ή η σύμβουλή του να μην είχαν ενημερώσει, όπως γνωρίζουμε εμείς, είτε για τα στενά του Ορμούς, είτε που έχουν γίνει και επίδικο αυτό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά δυσκολεύουν τα πάντα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λουκόπουλε για την ανάλυση σας.
8: Καλά,
1: θα τα ξαναπούμε.
8: Καλά,
1: ευχαριστώ πολύ. Δεν δυσκολεύουν απλώς τα πράγματα. Κοντεύουν να πάρουν τραγική διάσταση. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτό, έχουμε δηλαδή τέτοια κλιμάκωση, τότε φίλες και φίλοι, αλλοί σε εμάς θα κάνουμε ένα καλοκαιράκι όπου δεν θα μπορούμε να μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Αυτή είναι... Θα είναι η κατάσταση, έτσι. Θα υπάρχει δελτίωση στα καύσιμα, σημαίνει ότι κάθε μέρα θα μπορείς να βάζεις 5 ευρώ βενζίνη, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ειδικά για όσους μένουν στα προάστια, για όσους θέλουν να κάνουν ταξίδια το καλοκαίρι, τα ταξίδια, θα υπάρξει μια τρομερή αλλαγή στην καθημερινότητά μας. Και εκτός των άλλων, θα αιμορραγεί οικονομικά πλέον, θα αιμορραγούν οικονομικά άπαντες. Με την ακρίβεια η οποία ήδη έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και θα πάρει διαστάσεις τραγωδίας για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο. Αυτό θα συμβεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, ότι κάποιοι λογικοί θα προσπαθήσουν να συνετίσουν τον Τραμπ, όσο μπορεί να συνετιστεί ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματικά είναι ο ορισμός του απρόβλεπτου, του απροσδιόριστου. Και τέλος πάντων, αυτό που ξεκίνησε τα τελευταία 24 ώρα δεν θα συνεχιστεί και θα πάμε σε μια διευθέτηση η οποία θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση και όχι στην κλιμάκωση. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο και μετά συζήτηση με τον Σάκη Μομτσή όπως κάθε Τρίτη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tssshow.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
8: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Επειδή στην πρώτη ώρα της εκπομπής συζητήσαμε με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη για τις δημοσκοπήσεις, σας χρωστώ όμως τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην οποία δεν αναφερθήκαμε καθόλου, και με αυτή θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον Σάκη Μουμτσή, τον οποίο αμέσως καλημερίζω, διότι σήμερα είναι Τρίτη και κάθε Τρίτη ξέρετε ότι αυτή την ώρα ακούμε το Σάκη. Καλημέρα, αγαπητέ Σάκη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, να έχουμε όλα καλά να πάνε.
0: Όλα καλά να πάνε, αν και δεν το βλέπω το να πάνε καλά στο Μεσανατολικό. Να τα συζητήσουμε σε λίγο.
1: Εμείς το λέμε τώρα. Το τι θα γίνει, μια άλλη ιστορία.
0: Και μιας και ξεκίνησες με αυτό, ξεκινήσαμε με αυτό, είχα τον στρατηγό τον Κωνσταντίνο τον Λουκόπουλο, ο οποίος μας είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ όλοι οι στόχοι που βάλαν οι Αμερικοί δεν επετεύχθησαν μέχρι στιγμής. Ένα πόλεμο ο οποίος πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί έγινε. Ίσως την απάντηση τη δώσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος, διότι οι δύο βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί από την πλευρά και της Αμερικής και του Ισραήλ, δηλαδή να πάει πίσω το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να πέσει το καθεστώς, και στις δύο απέτυχαν. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχεις μια διαφορετική εκτίμηση.
1: Ναι, όχι. Συμφωνώ. Εξάλλου και ο κύριος Λουκόπουλος είναι αξιόπιστος αναλυτής και είναι και καθήλυνα αρμόδιος.
0: Άρα τώρα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει δύο επιλογές ο Τραμπ. Ή να το πάει στα άκρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό τα άκρα, να διαλύσει την οικονομία στην Ευρώπη με ένα χτύπημα, με μια ισοπαίδωση του Ιράν και με την ανταπόδοση των μέσων πυρηνικών από την πλευρά του Ιράν, που σημαίνει ότι θα πάμε σε δελτίο στα καύσιμα για πολλούς μήνες, όχι για λίγους μήνες. Το κακό σενάριο είναι αυτό. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τις έφθραστες ισορροπίες σε ολόκληρο τον κόσμο και ποιες δυνάμεις θα εμπλακούν, ποιες θα μείνουν απ' έξω και όλα τα σχετικά. Ή το καλό σενάριο είναι να βρει έναν τρόπο να φύγει από αυτό τον πόλεμο, στην ουσία χωρίς να έχει τσαλακωθεί το προφίλ του, λέγοντας ότι κέρδισε τον πόλεμο. Άλλη επιλογή δεν έχει εκεί που φτάσει τα πράγματα.
1: Ναι. Νομίζω το δεύτερο σενάριο δεν υπάρχει περίπτωση να τρέξει. Δηλαδή να αποσυρθεί χωρίς να τσαλακωθεί. Αν αποσυρθεί, θα αποσυρθεί τσαλακωμένος. Το άλλο σενάριο, να το πάει μέχρι τα άκρα, νομίζω το επεξεργάζεται, αλλά προφανώς υπάρχουν εκεί συνεργάτες οι οποίοι του επισημαίνουν τις συνέπειες. Ως προς τους δύο στόχους που έβαλαν από κοινού Ισραηλινοί και Αμερικανοί, Νετανιάχου και Τραμπ, ο πρώτος στόχος, η ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ο δεύτερος στόχος επετεύχθη ναι, δηλαδή πήγε το πρόγραμμα πίσω, αλλά δεν ακυρώθηκε. Η ακύρωση του πυρηνικού προγράμματος θα συμβεί μόνον, το ξανατονίζω, μόνον εάν υπάρξει συμφωνία και σε αυτή τη συμφωνία ενταχθεί και η παράδοση των 441 κιλών ουρανίου, εμπλουτισμένου ουρανίου, σε μια διεθνή επιτροπή. Αλλά κάτι τέτοιο, τουλάχιστον η σημαντική μερίδα της ηγεσίας του Ιράν, το έχει εκτός της διαπραγμάτευσης. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Από την άλλη μεριά τώρα, το Ισραήλ κανονικά συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, παρόλο την κεχηρία, η οποία τυπικά έχει συναυθεί, συνεχίζει κανονικά τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η κατάσταση στο Λίβανο, καθώς εκεί υπάρχει, όπως θα ξέρουν οι ακροατές μας, μια ανίσχυρη κυβέρνηση. Δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της. Εδώ είχε διατάξει πριν από 40 μέρες την απέλαση του Ιρανού πρέσβη και δεν μπόρεσε να την εκτελέσει αυτή την απόφαση που πήρε. Το τι θα προκύψει στο τέλος είναι αβέβαιο, καθώς και ο Τραμπ είναι αναποφάσιστος. Δηλαδή, αν θες την άποψή μου, Βασίλη, έκανε το λάθος της κεχηρίας. Ή θα έπρεπε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις

0: ρίζεται, έστω με αργούς ρυθμούς, αλλά να πληρώνει τις δυνάμεις τις οποίες έχει χάσει, το καθεστώς εδραιώνεται. Εκείνο το οποίο δεν ξέρουμε είναι σε τι κατάσταση είναι η οικονομία του. Δηλαδή, εάν ο αποκλεισμός αυτός έχει φέρει μια μεγαλύτερη αναταραχή στην ήδη χυμαζόμενη οικονομία του Ιράν, ή αν μπορούν με διάφορους τρόπους και αντιπεξέρχονται. Δεν ξέρουμε, αυτό θα φανεί. Πάντως, για να το κλείσω, το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Τραμπ είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο και νομίζω ότι μέσα στο Μάιο θα πάρει την απόφασή του. Τι τελικά θα κάνει. Εάν η απόφασή του είναι στην πρώτη εκδοχή, τότε κλάφτα χαράλαμπε που λέει και ο λαός.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει απόφαση, αν θα πείσει να σέρνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως βλέπεις, στέλνει τελεσίγραφα και συνεχώς τα παρατείνει. Δηλαδή, ακόμα τώρα βρισκόμαστε σε κατάσταση τελεσίγραφα.
1: Δηλαδή, να πάει όλο το καλοκαίρι έτσι.
0: Ναι, ξέρω κι εγώ.
1: Αν πάει όλο το καλοκαίρι έτσι, θα έχουμε μια διαρκή ανατιμήσεις παντού. Δεν υπάρχει. Εκτός και αν η αγορά καταφέρει και απορροφήσει και μείνουμε όπως αυτό που έχουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το πάρουμε απόφαση ότι κάτω από 2 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει η βενζίνη το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, κοίταξε, αυτή η αναταραχή προωθεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο των Αμερικάνων, έτσι. Και αυτή η αναταραχή θα έχει μια έμεση συνέπεια την ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση του ρόλου της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή τον κάθε του.
1: Άρα εσύ θεωρείς ως πιο πιθανό σενάριο το μέσο σενάριο να είναι έτσι η κατάσταση με χτυπήματα από την άλλη πλευρά.
0: Να σερνόμαστε σε αυτή την οσυρή κατάσταση.
1: Και τη βενζίνη μπορεί να ενδεχομένως να φτάσει και τα 2,5 ευρώ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τα πολιτικά.
0: Ναι,
1: και για ένα τουρισμό ο οποίος θα είναι πολύ ακριβώς παντού και δεν ξέρουμε πώς θα επηρεαστεί.
0: Θα αναγκαστεί ο Μητσοτάκης να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη στον προϋπολογισμό για να μειώσει είτε το φόρο κατανάλωσης είτε να δώσει ακόμα μεγαλύτερα, μάλλον θα δώσει ακόμα μεγαλύτερα επιδόματα στην βενζίνη. Τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Ναι. Μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτιμάς ότι οι εκλογές. Ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης πριν από λίγο στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές το 26. Κατά την άποψή του θα γίνουν τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου του 27 οι πρώτες και το Απρίλιο οι δεύτερες.
0: Διάβασα Βασίλη το άρθρο σου στην Μακεδονία που λες εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Ναι, εγώ αυτή την εκτίμηση έχω. Ναι. Και όταν λέμε Οκτώβριο μπορεί να είναι και 27 Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, διότι αυτή η ημερομηνία έπεσε στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες από συμβούλους του Μητσοτάκη. Που λένε, που το είπανε, πάνε στην έκθεση, πες τα μέτρα και πάνε μετά από 3 εβδομάδες εκλογές. Εσύ τι θεωρείς?
0: Αυτό το σενάριο το ασπάζεσαι και εσύ, αν κατάλαβα καλά, που διάβασα.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει μετά τον Οκτώβριο.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα πάει εκλογές Απρίλιο. Γιατί? Έχουν γράψει πολλοί. Τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει θα φανούν στην τσέπη των πολιτών Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Και ο πολίτης δεν ψηφίζει με τα λόγια. Εξαγγελίες, ψηφίζει με το τι βλέπει μέσα στην τσέπη του. Από τη στιγμή, δες τι έγινε με τις δημοσκοπήσεις φέτος του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου. Όταν υλοποιήθηκαν τα μέτρα που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση τον προηγούμενο χρόνο, τότε τσίμπησε η Νέα Δημοκρατία τις 3,5 με 4 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Γιατί να αφήσει αυτό το διάστημα ο Πρωθυπουργός να περάσει ανεκμετάλλευτο, τη στιγμή που δεν θα πιέζεται, το τονίζω αυτό, εφόσον δεν θα πιέζεται από το προσφύγει. Σε πρόωρες σκάλπες. Συνεπώς, εγώ θα έβαζα στην άποψη του κυρίου Βασιλιάδη άλλους 2 μήνες αέρα, Απρίλιο δηλαδή, ώστε να έχει και το περιθώριο των δεύτερων εκλογών κατά τον Μάιο, Μάιο-Ιούνιο, ώστε την 1η Ιουλίου να έχει η Ελλάδα μια κυβέρνηση όταν και θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προϋποθέτει μια κυβέρνηση η οποία θα ξέρουν ποιοι θα είναι οι Ευρωπαίοι? Δηλαδή, αν πάμε σε μια προεκλογική περίοδο 3 μηνών, αν γίνουν 2 εκλογές, δεν θα την αχτίσει στον αέρα η προετοιμασία για την Προεδρία?
0: Όχι, δεν νομίζω. Εδώ υπάρχουν πρωτόκολλα εδώ, τα οποία τηρούνται. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το πράγμα. Δεν γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις που είναι όσο επιτοπλίστον υπηρεσιακοί παράγοντες, έτσι.
1: Ναι.
0: Τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μιας και μιλάμε για εκλογές, θα έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε τα στοιχεία της τελευταίας δημοσκόπησης Opinion Poll. που δίνει στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου, εκτίμηση αποτελέσματος είναι, αν γίνουν σήμερα εκλογές, ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 31,2. Το Πασόκ είναι, ξεπερνά το 30% και πάλι το φράγμα του 30%. 31,2.

0: Πασόκ είναι στο 14,4, τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 9,4, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, το ΚΚΕ με 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3, η Φωνή Λογικής με 4,3 και εδώ μπαίνει ένα τέλος στα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Το ΜΕΡΑ25 είναι εκτός οριακά με 2,8, η Νίκη στο 1,7, οι Δημοκράτες του Κασελάκη μόλις στο 1,1, οι Σπαρτιάτες στο 1% και η Νέα Αριστερά επίσης στο 1%. Όχι, συγγνώμη, η Νίκη 2,8, η Νίκη στο 1,7, οι Δημοκράτες στο 1,1 και όσο και οι Σπαρτιάτες 1,1 και στο 1% η Νέα Αριστερά.
1: Εντάξει, η ίδια δημοσκόπηση είχε δημοσιεύσει για το πρώτο θέμα της εταιρείας Mark, ακριβώς τα ίδια ήταν. Νομίζω ότι εκεί θα κινηθούμε από πλευράς δημοσκοπήσεων, μέχρι όταν αρχίζουν να καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού και το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, τότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, να δούμε δηλαδή αυτά τα κόμματα πόσο θα μετρηθούν και κυρίως από πού θα πάρουν.
0: Ναι, στην δημοσκόπηση της Opinion Poll τα ποσοστά που συγκεντρώνει η Μερέκα Καριστιανού δεν έχουν εκτίμηση ψήφου, γιατί δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά όσον αφορά το κόμμα Καριστιανού, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 57,8% απαντά πως δεν θα το ψηφίσουν. Και αυτοί που λένε ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσουν είναι στο 9% και αρκετά πιθανό στο 12,1%. Δηλαδή έχει μια πιθανότητα δυνητικής ψήφου περίπου στο 10% κατά μέσο όρο. Η δυνητική ψήφος, ναι, βέβαια, ναι, από την πραγματική ψήφος είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς είμαι. Ας μην εμπλακούμε σε μετρήσεις κομμάτων που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα, γιατί το θέμα είναι, εντάξει, ο Τσίπρας εξήγηλε το κόμμα του, η κυρία Καριστιανού το ίδιο. Αλλά αν δεν δούμε τους συνεργάτες τους, δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Για το κόμμα Τσίπρα, η δημοσκόπηση δίνει ότι δεν θα το ψηφίσει το 65,9%, είναι απίθανο να το ψηφίσει. Και τις θετικές ψήφους, το πολύ πιθανό είναι στο 7,7 και αρκετά πιθανό στο 11,4, ενώ λίγο πιθανό στο 11,5. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, λίγο πιο κάτω από τη δυνητική ψήφος, ναι, του κόμματος Τσίπρα από το κόμμα Καριστιανού. Αλλά εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι η δημοσκόπηση μετράει ποιος είναι κατάλληλος πρωθυπουργός. Σε αυτό το ερώτημα, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με 28,9%. Περνά καθαρά τον κανένα που μέχρι πρώτον στον ανταγωνίζονταν με 23,4% ο κανένας. Και στην τρίτη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9%.
1: Λογικό δεν είναι, αφού ήταν πρώην πρωθυπουργός. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Και αυτό το 9,9%, το 10%, νομίζω είναι και το ποσοστό στο οποίο θα κινηθεί σε πρώτη φάση το κόμμα του Τσίπρα. Αλλά αυτές οι μετρήσεις δεν μας δείχνουν ένα πράγμα. Τι επίδραση θα έχουν αυτά τα κόμματα στα άλλα. Δηλαδή, τι επίδραση θα έχει η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού στην Πλεύση Ελευθερίας, στο ΠΑΣΟΚ, σε Νέα Δημοκρατία, από πού θα πάρουν. Θα αρδεύσουν το μεγαλύτερο μέρος τους το κόμμα Τσίπρα από την αριστερά ή θα εισχωρήσει και στην κεντροαριστερά. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα σαρώσει το χώρο ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα υποστεί μεγάλες απώλειες τα κόμματα αυτά. Και ή μήπως θα αρδεύσουν από το χώρο των αποφάσεων, την κρίζα ζωή των αποφάσεων. Αυτά είναι ερωτηματικά, τα οποία εάν δεν μπουν σε μία δημοσκόπηση κανονική, δεν θα μπορέσουν να τα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Γι' αυτό ακριβώς εγώ δεν συζητώ για τη μέτρηση για τα κόμματα του Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο θέλω να πω επίσης και να το καταγράψουμε είναι το εξής, ότι ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε αναλυτικά στην άλλη εκπομπή, ότι φαίνεται ότι επανέρχονται γκρίζα σύννεφα σε λειτουργικές σχέσεις, έτσι. Αυτό
0: και αυτό πόσο επικίνδυνο είναι με μια πιθανή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, πρόσεξε, οι Τούρκοι σχολιαστές, οι οποίοι, ξέρεις, εκεί ως επιτοπλίστων είναι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση Ερντογάν, μιλάνε για μετά την ανάφλεξη. Αφού ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί, αφού υπέλθει μια ειρήνευση, τότε θα ζητήσουν από την Ελλάδα να επανέλθει στο status quo ante, δηλαδή να αποσυρθούν οι πύραυλοι από την Κάρπαθο και από
0: Κύπρο,
1: τον Εύρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και, την Κύπρο όχι, την Κύπρο δεν τη βάζουν μέσα.
0: Δεν τη βάζουν μέσα.
1: Όχι βέβαια, διότι στην Κύπρο σου λέει η Ελλάδα είναι εγκέτρια δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Του λέει η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Και εμείς έχουμε στρατεύματα στην Κύπρο, λένε οι Τούρκοι. Την Κύπρο την αφήνουν απ' έξω. Στην Κύπρο τους ενοχλεί η γαλλική παρουσία και η ισραηλινή παρουσία. Αυτά τους ενοχλούν. Λοιπόν, και συγχρόνως τους ενόχλησε πάρα πολύ τα αεροπλάνα τα οποία στάλησαν στη Λίμνο. Άρα οι Τούρκοι σχολιαστές λένε: Οκ, εμείς τώρα κάνουμε τα στραβά μάτια, κάνουμε τους χαζούς, αλλά ευθύς ως επέλθει η πρωτέρα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει κι εσείς να αποσυρθείτε από αυτές τις θέσεις σας. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει και εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε η κυβέρνηση τι θα κάνει μέσα σε προεκλογική περίοδο και με δεδομένη την πίεση που δέχεται από τα δεξιά της.
0: Ναι, γιατί αν αποσύρει, από τις παραμεθόρες περιοχές θα έχει πολιτικό κόστος, δεν το συζητάμε.
1: Φυσικά. Φυσικά θα έχει πολιτικό κόστος. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω. Υποθέτω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης το επεξεργάζονται για να μην βρεθούν απρόπτω.
0: Θέλω να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με ένα θέμα της καθημερινότητας μετά τα ατυχήματα που είχαμε τις τελευταίες μέρες με τα πατίνια. Έχουμε παρέμβαση με πολύ μεγάλη καθυστέρηση του κράτους. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει εδώ στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολύ
1: καιρό.
0: Έρχεται ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, και μίλησε πριν από λίγο και είπε ότι για το θέμα αυτό των δυστυχημάτων και ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, ότι με νόμο θα καθαιρώσουμε πεζόδρομους για πατίνια και προσωπικά θα ήθελα, λέει, να απαγορευτούν. Και προσπαθεί η Τροχέλα να βάλει κανόνες, κράνος όρια ταχύτητας, και είπε ότι συζητάει με τον κύριο Κυριανάκη. Το γεγονός ότι να επιτρέπονται μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Να μην μπορεί να πηγαίνει ο ανήλικος, όπως είπε, με το πατίνι στο σχολείο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν μπορεί το θέμα αυτό να είναι να κάνουμε κάποιοι ότι δεν το ξέρουν. Όταν βλέπουμε εκατοντάδες ανήλικους να κυκλοφορούν με πατίνια στο κέντρο και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και των άλλων πόλεων της χώρας και να γίνονται τόσα ατυχήματα.
1: Κοίταξε, Βασίλη, παλιά λέγαμε ότι το σκι ήταν η χαρά του ορθοπαιδικού. Μετά ότι τα γήπεδα 5x5 η χαρά του ορθοπαιδικού, τώρα τα πατίνια είναι η χαρά του ορθοπαιδικού. Και κυρίως στα ανήλικα παιδιά. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις παρεμβαίνουν κατόπιν εορτής. Αλλά και αυτό είναι θετικό. Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο τροχονόμος είναι πρωτοκόλλητο.
0: Όχι, πρέπει να απαγορευτεί, τελείωσε. Το λέει ο Χρυσοχοίδης, λέει χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύσει ή να περιορίσει τα πατίνια. Η απαγόρευση θα είναι στους δρόμους, αυτή είναι κατά την άποψή μου η λύση, και να χρησιμοποιούν τα πατίνια μόνο σε πλατείες και όχι σε κυκλοφορία των δρόμων. Μόνο σε πλατείες να μπορούν να χρησιμοποιούν πατίνια. Θα μου πεις, αν γίνει αυτό, στην ουσία πάμε σε ολική απαγόρευση. Διότι σε πλατείες τι να κυκλοφορούν τα πατίνια.
1: Ναι. Σου λέω εξ ιδίας πείρας. Εγώ δύο φορές που κόντωσα να τραυματιστώ ήταν από ποδήλατο και πατίνι πάνω σε πεζοδρόμιο. Πάνω σε πεζοδρόμιο. Εκεί δεν ελέγχεται. Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις το πεζοδρόμιο, μπορείς να ελέγξεις το δρόμο. Δεν γίνεται. Βλέπω εγώ τα παιδιά στην Νέα Παραλία φεύγουν με χίλια με τα πατίνια τους. Δεν χρειάζεται να συγκρουστείς. Μόνο να πέσεις έχεις πάσει γόνατο ή αγκώνα. Δεν χρειάζεται να συγκρουστείς. Όταν τρέχεις με αυτή την ταχύτητα στη Νέα Παραλία, σε έναν ανοιχτό χώρο, με όχι όμως και πολύ καλό κράσπεδο, λοιπόν, το ατύχημα είναι πάρα πολύ δυνατό να συμβεί. Δεν ξέρω τι δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης, όχι φραστικής, έχει πια η πολιτεία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη και πάλι.
1: Έγινε, Βασίλη μου. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από το Σάκη Μουντζή. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και στη συνέχεια Comic-Con 2026. Θεσμός πλέον που θα τον έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο, 8 με 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Δέστερ Expo. Περισσότερα θα μας πει ο καλός συνάδελφος, ο Λεόντιος Παπαδόπουλος.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. The Comic Con 2026 επιστρέφει από την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, έως και την Κυριακή 10 Μαΐου για τη 10η επετειακή του διοργάνωση. Στο Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Expo. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει σε αυτό το χώρο, διότι είναι και το Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, οπότε χιλιάδες άνθρωποι θα κινηθούν στους χώρους της εγκαταστάσεις της ΔΕΘ για το Comic Con και για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Και αυτό το κορυφαίο γεγονός υποσχέται ένα τρίμερο γεμάτο κόμιξ και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θα συζητήσουμε με το διοργανωτή του Comic Con 2026, καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, τον Λεόντιο τον Παπαδόπουλο. Λεόντιο, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Είμαι πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το καλά πηγαίνει σε θέμα υγείας, κατά τα άλλα τρέχουμε όπως μπορείς να φανταστείς, γιατί βρισκόμαστε μόλις 3 μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, οπότε οι ρυθμοί έχουν ανέβει.
0: Έτσι είναι. Μια διοργάνωση η οποία τι θα περιλαμβάνει φέτος, για πες μας.
1: Η διοργάνωση, ο κεντρικός κορμός είναι ο ίδιος, η μεγαλύτερη γιορτή της pop κουλτούρας από κόμιξ, animation, κινηματογράφο, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, σε 8.000 τετραγωνικά μέτρα, γιατί όπως είπες και νωρίτερα, έχουμε και έναν τρίτο χώρο πια, και το περίπτερο 6 και το περίπτερο 5, μαζί με το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, και είναι ένα τριήμερο στο οποίο καλούμε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Από το εξωτερικό ξέρουμε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται, ειδικά για τους διοργανωτές, για τη διοργάνωση που θα περάσει, θα γνωρίσει από κοντά την pop κουλτούρα, τα κόμιξ, τον κινηματογράφο, θα παίξει και θα τιμηθεί τα παιδικά του χρόνια λίγο οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι, που είναι και ένας από τους σκοπούς της διοργάνωσης, να γνωρίσουν το κόμιξ σε μορφή χαρτιού. Γιατί οι νέες γενιές
0: με τους υπολογιστές, σωστά.
1: Ναι,
0: ενώ η δικιά μας ηλικία το γνωρίσαμε με το χαρτί, το έντυπο, τα περιοδικά.
1: Είναι αυτή η ωραία αίσθηση να καθίσεις. Ξέρετε, το τάμπλετ στην παραλία δεν είναι τόσο πολύ ωραίο όσο το να έχεις ένα κόμικ για να ξαπλώσεις και να διαβάσεις, να γυρίζεις τις σελίδες, ενδεχομένως να μυρίζεις και αυτό το άρωμα της εκτύπωσης. Όσοι τα ζήσαμε αυτά, τα θυμόμαστε με νοσταλγία.
0: Ναι. Διαβάζω εδώ ότι θα υπάρχουν πολλοί διαγωνισμοί, happenings, προβολές, πάνελ και τι άλλο περιλαμβάνει έτσι αυτό το μεγάλο, η μεγάλη δεξαμενή των εκπλήξεων που ετοιμάζεται.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει κάτι για να κάνει κάθε ηλικία, από το πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Από εργαστήρια για παιδιά, διαγωνισμούς, master classes από καταξιωμένους δημιουργούς, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι τεράστια ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον χώρο τους. Θα υπάρχουν cosplays, θα υπάρχουν 160 Έλληνες δημιουργοί οι οποίοι αποτελούν τη ρακουκοκαλιά της διοργάνωσης. Δημιουργοί οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς συνεργάζονται με εταιρείες κόμικ του εξωτερικού, και φυσικά τα 25 καλλιτέχνες οι οποίοι ήρθαν για να μας τιμήσουν στη 10η επετειακή διοργάνωση, όπως ο Ακίρα Γιαμαόκα για παράδειγμα, ο οποίος είναι ο συνθέτης των video games Silent Hill, που έχουν πουλήσει περισσότερα από 70 εκατομμύρια παιχνίδια video games σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και θα κάνουμε αύριο, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την εναρκτήρια επαιτειακή συναυλία στο θέατρο Κήπου στις 8 το βράδυ. Υπάρχει ο Ντόν Ρόσα, θρύλος των ιστοριών της Disney, Μάσιμο Ντεβίτα, κάποιοι παλιοί όπως ο Βίλιαμ Σίμπσον, ο οποίος θυμάστε ότι είναι ο storyboard artist της σειράς Game of Thrones. Γενικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει πάνω στο αντικείμενό τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέλω να μου πεις ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου που έχετε.
1: Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ ημερήσιο εισιτήριο, στο οποίο μπαίνεις, κάθεσαι, βγαίνεις, πηγαίνεις να φας και ξαναέρχεσαι το βράδυ για να συνεχίσεις τη βόλτα σου. Το πιο σημαντικό όμως, και αυτό είναι που θέλουμε να περάσουμε, είναι ότι τα παιδιά έως 8 ετών μπαίνουν δωρεάν με τους γονείς τους, γιατί θέλουμε να γνωρίσουν αυτό που γνωρίσαμε εμείς παλαιότερα, να γνωρίσουν τα κόμιξ, το χαρτί και γενικότερα την pop κουλτούρα. Δεν θέλουμε η διοργάνωση να είναι ένα επιπλέον έξοδο για τους γονείς.
0: Υπάρχει και ειδική τιμή τριημέρου?
1: Υπάρχει ειδική τιμή τριημέρου που είναι στα 18 ευρώ, η οποία βέβαια ισχύει μέχρι και την έναρξη της διοργάνωσης ως προπόληση. Και με αυτή να είσαι, μπαίνεις και παρακολουθείς τα πάντα και τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης.
0: Πόσος κόσμος υπολογίζεις, Λεόντιε, να περάσει από τα περίπτερα 5-6 και από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης?
1: Υπολογίζουμε να είναι γύρω στις 20.000 και κάτι. Συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των γονέων, τα παιδιά, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
0: 20.000 στην έκθεση στο ACOMIC και, και πάρα πολλοί θα πάνε και στην έκθεση βιβλίου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή εκεί γύρω από την έκθεση θα έχει πάρα πολύ κόσμο αυτό το τετραήμερο, από την Πέμπτη που ξεκινάει η έκθεση βιβλίου και την Παρασκευή το The Comic Con. Διαβάζω εδώ επίσης, δίνεται και πληροφορία στον κόσμο πώς μπορείτε να φτάσει στο συνεργό κέντρο Άννης Βελίδης, όχι πάντως με τα αυτοκίνητά του, γιατί δεν θα υπάρχει πάρκινγκ προφανώς, έτσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το συνιστούσαμε να έρθει με το αυτοκίνητό τους. Βέβαια έχουμε και μετρό πια. Πέρσι δεν το είχαμε, είναι αλήθεια, πρώτη φορά το λέμε αυτό. Αλλά έχουμε και μία συνεργασία, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα βέβαια, μην θεωρηθεί ως γκρίζα διαφήμιση. Συνεργαζόμαστε με εταιρεία η οποία ταξί, η οποία με έκπτωση, με ειδική προσφορά μπορεί να σε φέρει στο συνεδριακό κέντρο χωρίς να ταλαιπωρηθείς καθόλου.
0: Α, μάλιστα, έχετε κάνει μια τέτοια σύμπραξη. Και με λεφορεία του ΟΑΣΤ και με το μετρό, φυσικά, μέσω της τάσης Τριβάνια έκθεση.
1: Φυσικά.
0: Το μετρό.
1: Πάντως υπάρχει ένας τρόπος που ξεχωρίζεις καλά ποιος είναι, πού πηγαίνει ο κάθε επισκέπτης. Οι δικοί μας συνήθως επισκέπτες, σε αντίθεση με την έκθεση βιβλίου που βρίσκεται δίπλα, είναι συνήθως δημένοι με κάποιους χαρακτήρες από τις αγαπημένες τους σειρές. Θα τους δείτε δηλαδή στο δρόμο να περιφέρονται όλοι αυτοί.
0: Ωραίο.
1: Μην παρεξενευτείτε, δεν είναι καρναβάλια, είναι χαρακτήρες που τους συναντάμε σε ταινίες, σε κόμιξ και οτιδήποτε.
0: Εντάξει, Λεόντιε, καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεόντιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Λεόντιος Παπαδόπουλος, διοργανωτής της έκθεσης The Comic Con 2026, 8 με 10 Μαΐου, Παρασκευή με Κυριακή, στο Συνεργικό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Dethel Expo, η κορυφαία διοργάνωση κόμικ, ένα τριήμερο πραγματικά εντυπωσιακό για τους λάτρεις στο κόμικ. Και αυτό που είπε, ότι οι παιδιά μέχρι 8 ετών θα είναι δωρεάν, είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τους γονείς, οι οποίοι θα πάνε οικογενειακώς να παρακολουθήσουν προβολές, διαγωνισμούς, happenings, workshops, πάνελ και πάρα πολλά ακόμα δρόμενα, τα οποία υπόσχονται οι διοργανωτές. Τώρα, τι ώρα πήγε παρά 11. Εντάξει, θα έχουμε και ένα εξάλεπτο το οποίο είναι αφιερωμένο στα αθλητικά μας. Έβλεπα χθες το φοβερό παιχνίδι της Premier League μεταξύ εξαναβολής αγώνας Everton Manchester City, όπου έγιναν απίστευτα πράγματα. Προηγήθηκε η City, το έκανε 3-1 η Everton και στις καθυστερήσεις το 96 πήρε τον ένα βαθμό η City. Χάνει όμως το προβάδισμα, το είπε και ο προπονητής της, ότι πλέον το προβάδισμα είναι θέμα που δεν το έχουμε στα χέρια μας. Βέβαια, Αγγλία είναι αυτή, έχει 4 αγώνες ακόμα η City και 3 αγώνες ακόμα η Arsenal. Η Arsenal έχει μια διαφορά 5 βαθμών. Ακόμα και να κερδίσει το εξαναβολή σε παιχνίδι που έχει η City στη διάθεσή της, και θα προηγείται η Arsenal με 2 βαθμούς. Βέβαια και η Arsenal έχει στα 3 τελευταία παιχνίδια πολλοί αγώνες περίεργους. Μεταξύ αυτών είναι με τη West Ham, στο γήπεδο της West Ham, η οποία West Ham απειλείται με υποβιβασμό και θα είναι ιστορικό το να πέσει η West Ham. Όπως επίσης απειλείται με υποβιβασμό και η Tottenham. Η Νότιχαμ, η οποία ήταν και αυτή κοντά στην κρίζα ζώνη μετά τη χθεσινή την νίκη της επί της Τσέλσι με 1-3, απομακρύνθηκε, οπότε μάλλον ξεφεύγει αυτού του οδυνηρού κινδύνου. Καταλαβαίνετε ότι στο αγγλικό πρωτάθλημα όλα μπορούν να συμβούν, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε το προβάδισμα είναι στα χέρια της Arsenal. Σάκης Γκίνας, τηλεφωνική γραμμή. Αλλά Σάκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Αναφερόμαι στο χθεσινό φοβερό παιχνίδι Everton Manchester City, το οποίο ισοφάρισε στο 96 Manchester City, αλλά τελικά χάνει το προβάδισμα, τουλάχιστον προς το παρόν.
2: Ναι. Δύο βαθμοί στην Αγγλία βέβαια δεν είναι τίποτα, γιατί όπως άκουγα την εισαγωγή σου και όντως έτσι είναι, Εάν κερδίσει το ξαναβολής παιχνίδι η City, τότε πάει στους, στους δύο βαθμούς. Απομένουν άλλα τρία παιχνίδια. Είναι πολλά. Σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτό το πρωτάθλημα στην Αγγλία, ειδικά στην Αγγλία. Γιατί οι δύο βαθμοί σε τρεις αγωνιστικές
0: στην ουσία είναι μια ισοπαλία της, της Arsenal σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια, αν πάνε ακόμα και στο 3-3.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ανοιχτό εκεί το θέμα και η Arsenal φαίνεται επίσης ότι δεν, δεν είναι και στα καλύτερά της το τελευταίο δίμηνο. Η Arsenal, η οποία σήμερα παίζει τον επαναληπτικό στο Emirates με την, με την Αθλέτικο Μαδρίτης και θα ξέρουμε απόψε τον πρώτο φιναλίστ του, του φετινού τελικού.
0: Τι προβλέπεις για αυτόν τον αγώνα?
2: Είναι πολύ και οι δύο ομάδες με το σταγονόμετρο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι 50-50 βασίλη. Μετά και το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, θα έλεγε κάποιος, η Arsenal λόγω έδρας. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την αξιοποιήσει, γιατί και η Αθλέτικο έχει αυτό το παιχνίδι των αντεπιθέσεων, δηλαδή επί της ουσίας αυτό είναι το ατού της. Άρα νομίζω θα είναι πολύ κλειστό παιχνίδι καταρχάς. Και οι δύο θα προσπαθήσουν να μην δεχτούν γκολ μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι και ό,τι βγει. Άρα ένα προβλέπω ένα παιχνίδι χωρίς, χωρίς πολλά γκολ κατά βάση. Από εκεί πέρα η πρόκληση είναι, είναι 50-50.
0: Και μια και αναφέρεσαι στο σημερινό πρόγραμμα, το μεγάλο ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι αυτό που μόλις προείπες, Arsenal Αθλέτικο Μαδρίτης, ο πρώτος, ο δεύτερος ημιτελικός για, θα ξέρουμε σήμερα τον πρώτο φιναλίστ του, του Champions League. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι του, στο μπάσκετ, όπου έχουμε το τρίτο παιχνίδι, Μονακό Ολυμπιακός, με μια ευκαιρία που έχει ο Ολυμπιακός να καθαρίσει σήμερα και να είναι η πρώτη ομάδα που θα πάει στα play-off της Αθήνας, στο Final Four της Αθήνας.
2: Ο Ολυμπιακός με διπλό στην, στο Monte Carlo σήμερα εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στο Final Four. Το ίδιο θα έχει κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει
0: τη Βαλένθια.
2: Τη Βαλένθια στο ΆΚΑ.
0: Ενώ αύριο θα έχουμε τον άλλον ημιτελικό. Αύριο θα έχουμε το 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βαλένθια. 7 η ώρα θα προηγηθεί το Περιστέρι ΠΑΟΚ για τα, γιατί θα είναι για το, για, το, για το Final Four του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πάει στο Final Four. Και πάμε μετά στο μεγάλο παιχνίδι Bayern Paris Saint-Germain αύριο στις 10 το βράδυ, που θα είναι, κατά την άποψή μου, αυτός που θα περάσει τον τελικό θα κατακτήσει και το τρόπαιο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
2: Ναι. Αν και σε ένα τελικό, και εγώ συμφωνώ, βέβαια σε ένα τελικό του Champions League ποτέ δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις ασφαλής, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα, δεν ξέρουμε αν το κερδίσει, γιατί στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν κερδίζει ο καλύτερος, είναι και παιχνίδι συγκυριών και συμπτώσεων. Είναι σίγουρο ότι η Μπάγερ και η Παρί είναι καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρώπη, αυτό δεν το συζητάμε, το έχουν αποδείξει και στον συναρπαστικό μεταξύ τους πρώτο ημιτελικό. Πριν να πούμε απλά, Βασίλη, για το μπάσκετ, ότι σχεδόν θα λέγαμε έχει ολοκληρωθεί το Final Four, δηλαδή πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Ήδη έχει κάνει το 2-0 και η Real Μαδρίτης επί της Χαποέλ και με ένα διπλό στην, στο Ισραήλ περνάει και αυτή στο Final Four, όπως το 2-0 έχει κάνει και η Φενέρμπαξη απέναντι στη
0: Ζαλγκύρη. Ναι, αυτό είναι, αυτή είναι και η αίσθηση δική μου, ότι θα πάμε σε τετράδα Real, Φενέρ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
2: Ναι, είναι περίπου εξασφαλισμένο. Όσον αφορά το Champions League, νομίζω τα είπαμε. Από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ εχθές στο βόλεϊ έχασε την, τη μεγάλη ευκαιρία να παίξει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, να κάνει το 2-1 δηλαδή στη σειρά των αγώνων στο, στους τελικούς του βόλεϊ και με μία νίκη το Σάββατο στο ΠΑΟΚ Sports Arena να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τώρα πλέον η σειρά των αγώνων μετά το 2-1 του Παναθηναϊκού χθες στο ΜΕΤΣ, στο κατάμεστο κλειστό του ΜΕΤΣ, επιστρέφει στο ΠΑΟΚ Sports Arena το Σάββατο για να κάνει το 2-2 ο ΠΑΟΚ και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αυτή τη φορά στην, και πάλι στην Αθήνα. Δυσκολεύουν τα πράγματα βέβαια πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία χθες.
0: Στις λεπτομέρειες έχασε τον αγώνα. 3-2, δηλαδή, ειδικά το τελευταίο σετ, το πέμπτο σετ, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Συναρπαστικό, θα έλεγα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το Παναθηναϊκό στο Παλατάκι το Σάββατο.
2: Ναι.
0: Θα κάνει το 2-2 και μετά θα πάμε σε έναν τελικό των τελικών, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Φάνηκε ότι τον έχει το Παναθηναϊκό, μπορεί να τον κερδίσει. Θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή και να με περισσότερη τύχη ο ΠΑΟΚ για να τα καταφέρει. Και θα είναι πραγματικά το ζητάει αυτό η οικογένεια του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Αν πάρει το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, θα είναι έτσι ένα βάλσαμο στις ψυχές χιλιάδων ΠΑΟΚτσίδων. Διότι στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τελικά δεν κατάφεραν να έρθουν τα τρόπαια.
2: Ναι, είναι γεγονός, είναι έτσι, Βασίλη. Και βέβαια, μια και μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο, για να μεταφερθούμε και εκεί, ενώ στο εσωτερικό επίπεδο, στα play-off, ο ΠΑΟΚ πλέον μετά την νίκη του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρο ότι έχει στόχο την δεύτερη θέση, τουλάχιστον μαθηματικά έχει ελπίδες και για το πρωτάθλημα. Η δεύτερη θέση όμως είναι ένας πολύ ρεαλιστικός στόχος. Έχει τον Ολυμπιακό και σε ισοβαθμία. Το είπαμε και χθες, γιατί έχει κερδίσει τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Έχει έρθει ένα 0-0 το παιχνίδι στο Φάλιρο. Άρα, ακόμα και να χάσει την Κυριακή από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, μπορεί να πάει 3 βαθμούς πίσω. Θα εξακολουθήσει όμως να έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, που δεν είναι κάτι απίθανο, γιατί απομένουν άλλες 3 αγωνιστικές. Παίζει ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή, ένα παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, εκεί αν σκοντάψει η ΑΕΚ. Όποιος κερδίσει το Καραϊσκάκη, αμέσως
0: ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό για τη συνέχεια το play-off, τέταρτος είναι, δεν μπορεί να πάει παραπάνω, είναι ομάδα που έχει ιστορία και είναι ομάδα που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι χτυπά όλους τους αγώνες, είτε τον ενδιαφέρον βαθμολογικά είτε δεν τον ενδιαφέρον βαθμολογικά. Θα δούμε εκπλήξεις από τον Παναθηναϊκό στα επόμενα παιχνίδια που έχει αντιπάλους την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
2: Ναι, και έτσι είναι, Βασίλη. Το απέδειξε και στα play-off τώρα. Έφερε 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 0-0 με την ΑΕΚ.
0: Εδώ με την ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες για 80 λεπτά και παραλίγο να κερδίσει.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα έχασε από τον Ολυμπιακό, γιατί είχε κάνει ένα δώρο για Τβάη εκεί στην αρχή του αγώνα και δέχτηκε το 0-1. Στη συνέχεια πάλι από λάθος άμυνα στο 0-2. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι συμμετέχει στα play-off χωρίς να έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Ότι τα παλεύει όλα τα παιχνίδια, άρα κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει την Κυριακή.
0: Μπορεί την Κυριακή να έχουμε τέλος του πρώτου, και αυτό θα συμβεί αν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έρθουν ισόπαλοι και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έχουμε όμως και μια δραματική ανάφλεξη. Παίρνω φράση από το πολεμικό ρεπορτάζ για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Να έχουμε μια δραματική ανάφλεξη των εξελίξεων στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Ότι φαντάσου ο Παναθηναϊκός να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την ΑΕΚ, να έχουμε νικητή στον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, είτε είναι Ολυμπιακός είτε είναι ο ΠΑΟΚ. Μετά πάμε σε ένα νέο πρωτάθλημα που όλα θα κριθούν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Με τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ να είναι αυτός ο οποίος θα απειλεί την πρωτοκαθεδρία της ΑΕΚ. Διότι μετά έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, που ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα για πολλούς λόγους για να κερδίσει την ΑΕΚ. Και μετά έχουμε την τελευταία αγωνιστική, όπου ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και προφανώς δεν θα καταθέσει τα όπλα, ιδιαίτερα αν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για αυτόν το παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, που επίσης δεν θα καταθέσει τα όπλα, αν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, είτε για τη δεύτερη είτε για την πρώτη θέση. Γενικά εκτιμώ ότι η επόμενη αγωνιστική θα είναι ιδιαίτερως καθοριστική.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ, για να έχουμε έτσι μια σαφή εικόνα της κατάστασης, είναι αυτή, ας πούμε, κατά 80%, για να μην πω παραπάνω, πρωταθλήτρια. Για ποιο λόγο? Βέβαια, πολλά μπορεί να γίνουν την επόμενη αγωνιστική. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ακόμα και να έχουμε νικητή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πάλι θα είναι εξαιρετικά απίθανο. Θα πρέπει να κάνει δύο ήττες και
0: Ναι, πρέπει να κάνει χαρακτήρια. Αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, και κερδίσει και προκύψει νικητή στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, είτε ο Ολυμπιακό είτε ο ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολα με ένα θαύμα θα έχουμε το 2-2 στην ΑΕΚ και τα 2-2 τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως,
2: γίνεται,
0: διότι πολύ απλά αν η ΑΕΚ χάσει στην Τούμπα, όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική.
2: Ναι, σωστό. Η ρεαλιστική όμως εκτίμηση των πραγμάτων λέει ότι το πρωτάθλημα μπορεί να ξαναρχίσει εάν έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκη και η ΑΕΚ χάσει βαθμούς από τον Παναθηναϊκό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή στις 5 το απόγευμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. και περισσότερα αθλητικά στην αυριανή εκπομπή 12 παρατέταρτο περίπου στις 4 και απόψεις. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στην Βελώνα, FM 100, παραδοσιακά το λέω. Βελώνα, έτσι που το θυμήθηκα κιόλας. Λοιπόν, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει στην ανάρτησή του. Αναστατώ στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο, με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Υποδώσω ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair στις 4 σήμερα το μεσημέρι για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Επιστολές για το ζήτημα εστάλησαν στον ΝΟΟ, την Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport Greece. Σε εξέλιξη από το πρωί, κατάληψη στα γραφεία της Γραμματείας ΑΕΣΤΙΟΝ Θεσσαλονίκης από φοιτητές που καταγγέλνουν ως απαράδεκτο το τελεσίγραφο που στάλθηκε στα μέλη τους και αφορά στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, του οποίου η μη υπογραφή είχαν συνέπεια την έξωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια, με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανηλίκους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν για όλους. Είναι επικίνδυνα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Στο Αμπουτάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά της γεωπολιτικής ένταση και των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Διπλωματικού χαρακτήρα επίσκεψη Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της αραβικής χώρας, Εμίρη Μοχάμεντ Μπίν Ζαχέντ Αλ Ναχαγιάν. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπα στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο της πόλης και κατάληξη στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό. Σε εξέλιξη διακοπή υδροδότησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη περιοχή μεταξύ της 25ης Μαρτίου, της Κωνσταντίνου Καρμαλή, της Αλεξάνδρου Σταύρου και της Παπαναστασίου, όπου εκτελούνται εργασίες για τη μετατόπιση αγωγού δικτύου ίδρευσης στη συμβολή της 25ης Μαρτίου με τη Χαλκίδη, στο πλαίσιο έργων για την υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είναι χωρίς ρεύμα και ότι θα παραμείνει ως τις 3 το μεσημέρι η περιοχή της εξοχής. Απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου κατά μήκος του δρόμου και μέχρι τη συμβολή της με την Αγίου Παντελεήμονα, αλλά και οδή θερμοπυλών Φιλίππου και Μικρά Ασίας λόγω εργασιών από το ΔΕΒΙΕ. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενα πηγές από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία. Σε λίγο κοντά ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Αυτοί που τραγουδούν λέγονται οι μικροί, όμορφοι, καλοί πιγκουίνοι. Και όπως λένε, πετάνε. Έτσι πετάμε και εμείς, γιατί βάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Όπως σας τα είπα χθες, όπως σας λέμε καθημερινά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, κάθε μέρα το ραντεβού μας, εδώ από τη συνότητα του FM 100, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το fm100.gr και μέσα από το TV 100 με την ενότητα Blender στην άλλη άκρη της Οικουμένης, από την Ισπανία, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Κίνα. Μας ακούτε στο Vancouver και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Και ήρθε η ώρα να σας πούμε εμείς οι τρεις, γιατί έτσι είναι οι ομίγυροι του Blender αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο, να σας πούμε πολύ πολύ καλησπέρα από τη Σοφία Τιγκανάκη που ρυθμίζει τον ήχο και τον Αριστοτέλη τον Αναστασιάδη που είναι αρρωγός στην εκπομπή και τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Η Σοφία Κανάκη έχει μια μονή με τα drums, γιατί τα λατρεύει και παίζει και όμορφα. Σας το εγγυώμαι αυτό, σας το λέω γιατί το ξέρω. Μην ακούσει drums, αμέσως ξέρετε.

Να σας πω ποιους σχεδιάζουμε σήμερα να φιλοξενήσουμε στο Blender. Θα είναι σε λίγα λεπτά μαζί μας ο Χάρης ο Καστανίδης, ο πρώην βουλευτής, ο πρώην υπουργός. Μετά θα μιλήσουμε για τα διεθνή κυρίως και τι αντίκτυπο έχουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε με τον Μιλτιάδη του Σαριανίδη, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και λίγο πριν τη μία και μία παρατέταρτο περίπου το υπολογίζω, θα είναι μαζί μας ο Στράτος Σιμόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανή εκπομπή, κάνουμε, ξέρετε, και το Blender αλέθηκε μουσικά, αλέθηκε θεματικά. Δεν τα λέει όλα, δεν τα προλαβαίνουμε, τα υπόλοιπα καλή καρδιά. Σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100, μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, επισημάς, παρατηρήσεις, ό,τι σας έρθει στο μυαλό, στείλτε το στο email μου, trialaz67@gmail.com. Μην ξεχάσετε σήμερα να ευχηθείτε στην Ειρήνη, γιορτάζει, είναι της Αγίας Ειρήνης, και μακάρι η Ειρήνη να έρθει και σε αυτή την πολύπαθη περιοχή του κόσμου στη Μέση Ανατολή και κυρίως στο Λίβανο. Πριν από 16 χρόνια ήταν μια μέρα απεργίας, τη θυμάμαι στον κλάδο, το 2010. Απεργούσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι, πανελλαδικά, ήταν τα μνημόνια, ξέρετε που τρέχανε, 150.000 περίπου κόσμος είχε βγει στους δρόμους της Αθήνας. Μια πολύ δύσκολη μέρα, μια τραγική μέρα, γιατί η διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε μια τραγωδία, καθώς τότε εκεί στην πορεία, στο κέντρο της Αθήνας, κάποιοι κουκουλοφόροι, ατιμόρυτοι ακόμη και σήμερα, άγνωστοι, πυρπόλησαν το κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία. Μαρφίν δεν υπάρχει, ούτε Εγνατία υπάρχει. Εκεί όμως χάθηκαν τρεις ζωές, τρεις υπάλληλοι από ασφυξία, με τραγικές εικόνες που δεν πρέπει να τις προσπερνάμε. Μεταξύ αυτών ήταν και μια έγκυος γυναίκα. Δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Έλεγα για την απεργία γιατί μετά από αυτό το γεγονός και την τραγωδία εκεί στην Αθήνα, λύθηκε η απεργία των δημοσιογράφων. Κληθήκαμε όλοι στα μέσα ενημέρωση για να μεταδώσουμε τις ειδήσεις που ήταν τραγικές. Το τετριμένο θα πω τις δύο λέξεις. Ποτέ ξανά τέτοια πράγματα. Έτσι, ποτέ.

Είχαμε και ένα ρυφηφή εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα μεσητικό γραφείο, λείπουν 300 χιλιάρικα περίπου, 297. Σύμφωνα με την καταγγελία των ιδιοκτών του μεσητικού γραφείου, εκεί στην περιοχή της Χαριλάου έγιναν όλα αυτά. Θα δούμε στην εξέλιξη πώς τα πάντα πράγματα, γιατί υπάρχουν έρευνες της αστυνομίας, λογικό είναι, θα δούμε. Πάντως είναι από τις ειδήσεις που δεν τις συνηθίζουμε εδώ. Να σας πω επίσης πως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε αυστηρότερες ρυθμίσεις για τα παθήνια. Εδώ τώρα μπαίνει το δικό μου σχόλιο. Από ρυθμίσεις άλλο τίποτα, όπως λέμε και πολύ απλά, να φάνε και τα τσίκεν. Αλλά στην ουσία τι γίνεται, προανήγγειλε απαγορεύσεις χρήσης πατινιών σε πεζόδρομους, σε ανήλικους να κυκλοφορούν στους δρόμους ευρείας κυκλοφορίας και μεγάλης ταχύτητας. Γιατί όλα αυτά? Γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση η Ομοσπονδία των Παιδιάτρων πανελλαδικά και λέει πως τα τροχαία, μεταξύ των τροχαίων που έχουν καταγραφεί στην προηγούμενη χρονιά, το 2025, δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ατύχημα, από δυστύχημα τελικά, με πατίνια. Όλα αυτά είναι συγκλονιστικά, γιατί βλέπουμε καθημερινά πως κυκλοφορούν τα πατίνια, πως πάνε, πως τρέχουν, που δεν έχουν καμιά σχέση με τον κώδικα, που δεν απαιτείται καμιά σχέση να έχεις γνώση της κυκλοφορίας. Δηλαδή τα έχουμε όλα, έχουμε και τα παθήνια, αλλά από αυτά κινδυνεύει πολλοί κόσμος. Και μια λεπτομέρεια. Δεν καταγράφονται και όλα έτσι, τα πεσήματα και τα σπασίματα και τα υπόλοιπα. Καταγράφονται μόνο αυτά που είναι τραγικά, να το πω έτσι πολύ απλά.

0: Πάμε γρήγορα τώρα να πούμε μια καλησπέρα. Πώς σας προαναγγείλαμε, είναι μαζί μας ο πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός, ο Χάρης ο Καστανίδης, αγαπητός. Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και σας λέω την καλησπέρα μου από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδωρακίδη.
0: Κύριε Υπουργέ, πόσες συνεντεύξεις δώσατε από χθες, τις μετρήσατε?
1: Όχι, δεν το έχουμε.
0: Και τρέχει το πρόγραμμά σας συνέχεια, έτσι.
1: Τρέχει συνέχεια το πρόγραμμα, ναι.
0: Να σας εκμυστηρευτώ κάτι έτσι πολύ απλά, γιατί γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει και πολλές συνεντεύξεις μαζί. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον Καστανίδη εκτός Πασόκ, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Και βλέποντας την επιστολή σας, λέτε παρετούμε από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Δηλαδή, μπορείτε να μου το εξηγήσετε λιγάκι?
1: Είπα ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ αυτό που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε πολλοί άνθρωποι. Αυτό που πραγματικά ήταν ένα κόμμα, ένα κίνημα των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Σήμερα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που κυριαρχούν στην ηγετική ομάδα. Γι' αυτό ακριβώς και έχει προβλήματα στην επικοινωνία με τον κόσμο. Συνεπώς πρόκειται για ένα συγκρότημα ουσιαστικά μηχανισμών που κάνει εσωτερικές διευθετήσεις. Θα χρειαστούν πάρα πολλές μεταβολές για να μπορέσει να υπάρξει κάτι καλύτερο.
0: Στο συνέδριο γιατί δεν πήγατε, κύριε Υπουργέ? Γιατί υποτίθεται εκεί πέρα τα συζητάτε ανοιχτά, ας πούμε, όλα, όπως όλα τα συνέδρια. Και επειδή δεκαετίες έχετε υπηρετήσει αυτό το χώρο.
1: Κύριε Θεοδωράκη, για να πας σε ένα συνέδριο πρέπει να ισχύει ο τρόσας και η άσε. Εδώ είχαν προηγηθεί σειρά δεδομένων που έδειχναν ότι δεν έχει νόημα να συμμετάσχω σε ένα συνέδριο διευθετήσεων και προηλημένων αποφάσεων. Όταν έχει προηγηθεί, δεν αναφέρομαι μόνο στην έδρα της Θεσσαλονίκης. Τα όργανα δεν λειτουργούσαν. Το Πολιτικό Συμβούλιο από τον αμέσως μετά τις ευρωεκλογές δεν λειτουργήσε ποτέ. Υπήρξαν παρεμβάσεις συνεργατών του κυρίου Ανδρουλάκη μέσω του τομέα οργανωτικού προσοργανώσεις να μην με καλούν ως ομιλητή. Υπήρχε αποκλεισμός από οποιαδήποτε εκδήλωση και δραστηριότητα. Τι ακριβώς νομίζετε ότι θα έπρεπε να κάνω εκεί? Για να πάω να συζητήσω, όπως λέγανε, να συζητήσω ότι τις προηλημμένες αποφάσεις, όταν είχαν ήδη αποφασίσει ότι θα αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο και μάλιστα έπαιρναν συναδέλφους σας δημοσιογράφους και κοριοβαντούσαν λέγοντας ότι βρήκαμε τρόπο να αποκλείσουμε τον Καστανίδη. Κάντε μια γύρα σε δημοσιογραφικά, αλλά θεωρία θα σας επιβεβαιώσουν. Ναι. Ότι πέραν και κραυγάζαν να αποκλείσαμε τον Καστανίδη.
0: Πάντως εμείς φιλόξενοι είμαστε, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιατί τώρα, αλήθεια, έτσι, πρακτικά ζητήματα? Γιατί τώρα?
1: Γιατί κάποια στιγμή, όταν υπάρχουν όλοι οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους σου δείχνουν ότι δεν σε θέλουν, ότι η παρουσία τους τους βαραίνει. Το λέω και στην δήλωσή μου.
0: Ναι.
1: Είναι βαραίνει ίσως το βάρος ενός πολιτικού προσώπου που θα μπορούσε να ελέγχει αποφάσεις και ενδεχομένως και τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές. Και σου λένε με κάθε τρόπο ότι δεν σε θέλουν, ξέρετε, φτάνει πια. Υπάρχει και η απάντηση της αξιοπρέπειας.
0: Μάλιστα. Άρα τους δεσμούς σας με το Πασόκ, να το πω έτσι ευρύτερα, όλο αυτό που υπηρετείτε δεκαετίες, θυμάμαι όταν εκλεγήκατε μαύρα μάλια είχατε, όπως και εγώ φυσικά. Έτσι. Θα συνεχίσετε να το υπηρετείτε, θα έχετε σχέση με το Πασόκ?
1: Είναι προφανές αυτό. Είναι ποτέ κανείς να αρνηθεί την ιστορία του.
0: Αλλημόνο. Τώρα, η ιστορία είναι μέχρι εδώ. Πάμε τώρα στα μελούμενα. Τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα? Γιατί έχουν γραφτεί πολλά. Για παράδειγμα, σήμερα τα φύλλα που διάβαζα και κυρίως, να το πω έτσι, τα συμπολιτευτικά αναφέρονταν στην υπόθεση παρέτησή σας. Γιατί πολλοί κακεντρεχείς, να το πω έτσι, λένε πως όλη αυτή η παρέτηση λειτουργεί και ως νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Θα σας το πω έτσι πολύ καθαρά. Μου το λέγαν και εδώ στο διάδρομο καθώς ερχόμουν. Τι λέτε εσείς?
1: Λέτε, ώστε λειτουργεί η παρέτησή μου ως νερό στο μήλο του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν λειτουργεί το γεγονός ότι γίνονται διάφορες αντιφατικές κινήσεις οι οποίες προβληματίζουν. Αντιφατικές κινήσεις όπως παραδείγματος χάρη το να δηλώνει ο αρχηγός ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μέλη, στενοί συνεργάτες του Πολιτικού Συμβουλίου, του εκλεγμένου Πολιτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής συνεργάζονται σε δήμους, περιφέρειες και σε διάφορα επιμελητήρια της χώρας με τη δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σοβαρευτούμε λιγάκι.
0: Κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω πως είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος σας και την κατανόησή σας γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα για τον Χάρη τον Καστανίδη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σας έχω ακούσει και εσάς πολλές φορές, όπως και πολλούς άλλους από την αντιπολίτευση,

0: σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων σε μια συνεργατική προσπάθεια να βρεθεί μια πιστική εναλλακτική δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό εξακολουθώ να το υποστηρίζω.
1: Αυτό λένε ότι το υποστηρίζει φυσικά και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης ο Τσίπρας και θα δημιουργήσει ένα μέτωπο, το περιμένουμε κτλ. Έχετε τις κεραίες σας, φαντάζομαι, ανοιχτές σε κάτι τέτοιο.
0: Κοιτάξτε, επειδή έχω ακούσει διάφορα.
1: Αλίμον, σας έχω ακούσει πολλές συνεντεύξεις τα πάντα.
0: Επειδή δεν σχετίζεται η κίνησή μου με οτιδήποτε άλλο, ναι, αλλά με όσα έχουν συμβεί στον χώρο, θέλω να σας πω ότι η μόνη συνεννόηση την οποία έχω είναι ότι έχω συνεννοηθεί με τον Μπέρνι Σάντερς να κατέβω υποψήφιο στο Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο, επειδή είστε πολύ πρακτικός άνθρωπος και επειδή έχετε υπηρετήσει και το Υπουργείο Μεταφορών. Με αυτή την υπόθεση που γίνεται τώρα με τη Ryanair, θα ήθελα μια σκέψη δική σας, γιατί ξέρετε, απασχολεί μέρος της κοινωνίας της πόλης. Και εσείς, και εσάς, νομίζω, φαντάζομαι.
0: Θα σας παρακαλέσω, εάν είναι δυνατόν, επειδή πραγματικά αυτή την ώρα δεν έχουμε. Και τηλέφωνα για μια σύνδεση που έχω.
1: Σας αποδεσμεύω, κύριε Υπουργέ.
0: Να συνεννοηθούμε για μια άλλη συνέντευξη στην οποία θα
1: συνεννοηθούμε. Με τα χαράς και στο στούντιο να έρθετε, κύριε Υπουργέ. Με τα χαράς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Του το υποσχέθηκα, θα τον αποδεσμεύσω. Δεσμευθήκαμε όμως και οι δύο να τα πούμε από κοντά. Να έχουμε πολλά περισσότερα να συζητήσουμε φυσικά. Γιατί ο Χαρίς Καστανής δεκαετίες εκλεγόταν, έτσι δεν είναι τυχαία περίπτωση. Και επίσης τα λέγαμε και όταν υπήρξαν τα αποτελέσματα εδώ στην Α εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκη, που πολύ απλά λέγαμε ότι έναν έβγαλε το Πασόκ και εκεί άλλαξε χέρια η έδρα κτλ. Ήταν μαζί μας ο Χάρης Καστανίδης, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής. Ακούσατε από τι παραιτήθηκε και από τι δεν παραιτείται και τι συνεχίζει και τι σκέφτεται. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά η Ιουλία Καραπατάκη που μας τραγουδάει είναι δικιά μας.

Να σας πω πως μόλις βγάλουμε εμείς το blender από την πρίζα, δηλαδή στη μία, και θα αρχίσει το δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη εδώ στον FM 100, εκείνη την ώρα θα αρχίσει και η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη από το Βήμα της Βουλής. Μετά από 29 χρόνια παίρνει ξανά το λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαθολομαίος, και νομίζω θα είναι σημαντική ομιλία του. Όλα αυτά γίνονται μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικητέ Καγλαμάνη. Θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε τα θέματα στα οποία θα αναφερθεί.

Εμείς δεν μιλάμε για τα κούνια, μιλάμε για τα άλλα τα τακούνια αυτού του φόβου που υπάρχει στους δύο μεγάλους ηγέτες του πλανήτη. Έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη, μετά την τρίτη επίθεση που δέχτηκε απόπειρα εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ίδια συμβαίνουν και στη Ρωσία, όχι με απόπειρες, αλλά για τα μέτρα ασφαλείας που έχει το τελευταίο 48ωρο από ό,τι μεταδίδουν όλα τα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως. Είναι σε επίπεδα ψύχωσης, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αντιαεροπορικά, ντρόουν, απομονωμένος από ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή μέσα. Γιατί υπάρχει μια, να το πω πολύ απλά,

Να στείλω ευχές στην Ειρήνη μας. Μία είναι η Ειρήνη μας, είναι κάπου εκεί στη Σαραγώσα αυτή την ώρα. Πολύχρονη, πολύχρονη, να είναι γερή και να τη χαιρόμαστε και να προχωρά. Ακέσει μια ακόμη Ειρήνη να στείλω στη γραμματέα μας, την Ένωση Συντακτών, την Ειρήνη, τη συνάδελφό μου. Πολύχρονη, πολύχρονη Ειρήνη. Και σε μια άλλη ακόμα Ειρήνη να ξεχωρίσω, εκεί στο Συντριβάνι, στο μαχαλά του Συντριβανίου είναι. Πολύχρονη, πολύχρονη κι αυτή. Να στείλω χαιρετίσματα στον Τάσο, να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Ιωάννα, στο Βασίλη το Σάββα, τη Σαββατούλα, στο Δημήτρη, στην κυρία Λίνα, στην κυρία Μαργαρίτα. Τους ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, για τις προτάσεις, για σκέψεις. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε πολλά θέματα. Είπαμε, ποτέ δεν διεκδίκησε Δάφνες ολότητας, να το πω έτσι. Ότι τα έχει όλα και τα λέει όλα τον Πλέτρε. Δεν τα λέει όλα. Όχι γιατί γυροφέρνουν οι λέξεις μέσα στο στόμα του, μέσα στο μπλέντερ του, γιατί δεν προλαβαίνει. Εδώ καλά καλά δεν μπορούμε να ακούσουμε το Lost in Love, έτσι, αυτό το τραγούδι της LP, πώς λέγεται. Η Σοφία Κανάκη άρχισε να μου κάνει νοήματα. Πάμε για break. Μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Μιλτιάδη του Σαριανίδη για να κάνουμε ζουμί στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/Πράσινο Μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100, εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Συμμετέχω. Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται. Από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Το τραγούδι βέβαια που βρήκαμε είναι πολύ μεγάλη σούπερ επιτυχία των YouTube, που μιλάει για μια όμορφη μέρα, beautiful day, και εμείς προσπαθούμε τραβώντας την από τα μαλλιά να τη φτιάξουμε όμορφη τη μέρα, αλλά ξέρετε με όλη αυτή τη μαυρίλα που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και επηρεάζει τα πάντα, έτσι, επηρεάζει τα πάντα, είμαστε μαγκωμένοι. Παρ' όλα αυτά μουσικά επιμένουμε. Η Σοφία Γανάκη ρυθμίζει τον ήχο, τα βέβαια μια χαρά και της εύχομαι καλή συνέχεια. Μαζί μας αρρωγός ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και όλοι μαζί σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα, γιατί υπηρετούμε το Blender που ξαναβάλαμε στην πρίζα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και θα είμαστε μαζί σας για άλλα 28 λεπτά.

Έχουμε και ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή με το κόμμα του κ. Κασελάκη, του Μιχάλη Χουρουδάκη, που έκανε ερώτηση στη Βουλή προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών για τη Ryanair. Ακούσατε και νωρίτερα που σας είπαμε ότι στις 4 θα υπάρχει μια διαδικτυακή διάσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιο Γελούδη, για το θέμα με φορείς. Γιατί το θέμα της Ryanair και της κατάργησης, ενδεχόμενης κατάργησης, φημολογούμενης κατάργησης της βάσης εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Fraport, δημιουργεί πολλά ζητήματα. Δεν είναι να το προσπερνά κανείς τόσο εύκολα. Αλλά εγώ λέω και το σχόλιο το δικό μου. Έτσι. Έχουμε πει πολλές φορές, ναι, πάρτε το αεροδρόμιο, κάντε εκεί. Είναι τελικά ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός θα κρίνει κτλ. Αλλά ξέρετε, πολύ απλά αυτοί αποφασίζουν με άλλα κριτήρια, με τετραγωνάκια, με Excel για κρατήσεις κτλ. Οπότε η Fraport, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε έτσι, μέχρι τώρα, έτσι, σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές, τις χρεώσεις, με αποτέλεσμα η Ryanair να απειλήσει εισαγωγικά πως θα φύγει από εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνδεσιμότητα, τη διασύνδεση του αεροδρομίου Μακεδονία με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και προορισμούς.

0: νιώθει σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά.
1: Η Χαρούλα Αλεξίου με τον Φίλιππο Παπιάτσικα προσπαθούν να μας πούνε σήμερα ξέρεις πιο πολύ, αλλά εμείς θα έχουμε μαζί μας το Μιλιάδη του Σαραγιανίδη, τον αναπληρωτή καθηγητή της νομικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και αυτός μάλλον ξέρει περισσότερο, όπως λέγεται το τραγούδι. Αυτός ξέρει λίγο περισσότερο, γι' αυτό το φιλοξενούμε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, αγαπητέ Μιλιάδη.
2: Την καλησπέρα μου. Τώρα το ότι ξέρω εγώ σημαίνει πως θα έχω κάποια διεπαφή με τον εγκέφαλο Τραμπ, και αυτό δεν νομίζω πως είναι καλό. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, να πούμε καθαρά ότι η ώρα είναι 12:37. Αυτά που θα πούμε μπορεί να ισχύσουν για μια ώρα. Γιατί έτσι πάντα πράγματα. Γιατί αλλάζουν συνεχώς. Αλλά είμαστε τώρα ακριβώς σε μια πολύ, πολύ, πολύ μεταβατική, να το πω έτσι, στιγμή. Γιατί ή θα γίνει, να το πω έτσι πολύ απλά, κούγι, σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τον Τραμπ, ή θα πάμε σε μια καλύτερη λύση. Αλλά είναι πολύ ανησυχητικά τα δεδομένα των τελευταίων ωρών, έτσι δεν είναι, αναφορικά με την Μέση Ανατολή?
2: Προσωπικά, αγαπητή Λάζαρε, ανησυχώ από την στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε να ισχύει η εκεχηρία. Γιατί, κατά την άποψή μου, ναι, μεν κάποια πράγματα είναι μεταβατικά, κάποια πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, αλλά αν κάποιος ασχοληθεί με το μοτίβο γενικότερα της ένοπλης σύραξης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, νομίζω πως διαπιστώνει με ευχέρεια ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε εκείνο το σημείο όπου θα αναγκαστούν και οι δύο πλευρές, ή μία από τις δύο πλευρές, να υποχωρήσουν από τις κόκκινες γραμμές τους. Και επομένως, κατά την άποψή μου, υπάρχει ακόμα μέλλον αναφορικά με την κλιμάκωση, και μάλιστα κλιμάκωση η οποία θα έχει και αντίκτυπο πολεμικό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία, δεν υπάρχει για να διαρκέσει για αρκετό καιρό ακόμα. Μου κάνει εντύπωση που έχει διαρκέσει ήδη τόσο πολύ. Θεωρώ πως η επανάληψη των συγκρούσεων της ένοπλης σύραξης θεωρητικά δεν είναι πολύ μακριά. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένο να κάνει πίσω. Ίσα ίσα είναι διατεθειμένο να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να διατηρήσει την θέση του στην Τεχεράνη, και αισθάνεται αρκετά δυνατό, αρκετά ισχυρό, ώστε να προκαλέσει αυτή τη στιγμή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αν προκαλέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε επανάληψη της ένοπλης σύραξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται να κάνουν χερσαία εισβολή. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει δυνατότητα, και είναι αδιανόητο να κάνουν χερσαία εισβολή. Το μάξιμο που μπορεί να κάνουν είναι παράκτιες επιχειρήσεις για να καταλάβουν υποδομές παράκτης, ή να καταλάβουν κάποια νησιά στρατηγικής σημασίας στο Ορμούζ, ή έστω να κάνουν επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν, οι οποίες όμως θα αφορούν χειρουργικά χτυπήματα αναφορικά με την προσπάθεια να ανατινάξουν τούνελ στα οποία υπάρχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευμένη βαλιστική πύραυλη κτλ., που δεν καταστρέφονται διαφορετικά αν δεν πάει άνθρωπος εκεί να πυροδοτήσει κριτικούς μηχανισμούς. Ναι. Το μάξιμο μπορεί να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτό. Άρα σου λέει το καθεστώς, εγώ τους προκαλώ, και όσο περισσότερο τους προκαλώ θα τους αναγκάσουν να κάνουν και χτυπήματα σε βάρος πολιτικών υποδομών ή αυτά τα οποία θεωρούν πως είναι dual use οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς. Άρα θα τους αναγκάσουν να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, να χτυπήσουν υποδομές πολιτικές, και αυτό θα εξαγριώσει τον κόσμο. Και άρα θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει στην προκειμένη φάση. Να επιβιώσει το καθεστώς.
1: Να επιβιώσει το καθεστώς. Λοιπόν, τώρα σε συνέχεια αυτό που λες, Μιλιάδη Σαραγιανίδη, είναι και το εξής. Τελικά έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι το ισχυρότερο όπλο που έχει το Ιράν είναι τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Εκεί δεν είναι τα υπόλοιπα. Ούτε πυρηνικά, ούτε τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το όπλο του. Αυτό είναι το, τουλάχιστον...
2: Για την ώρα αυτό. Αν αποκτήσει και τα πυρηνικά, ναι, τα πυρηνικά.
1: Δεν τα βάζω καν στη συζήτηση, αλλά είμαστε σε αυτό το στάδιο. Επίσης, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, δεν έχει επιτευχθεί κανένας από τους στόχους που είχε βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ. Έτσι, να αλλάξει το καθεστώς. Τι, φύγαν μερικοί, αλλά το καθεστώς παραμένει ισχυρό. Επίσης θα περιμένανε πιο εύκολα, να το πω πιο απλά, στο Ιράν. Δεν το διάβασαν σωστά. Δεν επιτεύχθη. Η κρίση οικονομική, η ενεργειακή, καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει. Αν παρατεθεί θα γίνει ακόμη χειρότερη. Άρα η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε έστω για τις επόμενες μέρες ποια είναι? Μια πρόβλεψη, να το πω έτσι.
2: ότι ειδικά εν όψη της εξόδου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, ναι, για εμένα σηματοδοτεί ουσιαστικά μια ανεξάρτητη προσέγγιση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπάνε το καρτέλ, γιατί περί καρτέλ πρόκειται, ναι, έτσι, των πέτρελο εξαγωγών χωρών του ΟΠΕΚ, και νομίζω πως λύνουν τα χέρια τους προκειμένου να χτυπήσουν το Ιράν, με την προσδοκία ότι θα φέρουν σε μια τέτοια κατάσταση το καθεστώς ώστε να διαπραγματευτεί τις κόκκινες γραμμές του. Είτε αυτές οι κόκκινες γραμμές είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας του Ορμούς, είτε είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, είτε είναι η βαλιστική του πύραυλη. Νομίζω πως το ξέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξ αρχής το γνώριζαν, ότι το καθεστώς ως έχει δεν πρόκειται να αλλάξει, χρειάζεται μετάβαση, χρειάζεται μια διαδικασία. Απότομα δεν μπορεί να αλλάξει κανένα καθεστώς, εκτός και αν κατέβουν οργανωμένα οι Ιρανοί, απαιτήσουν αλλαγή του καθεστώτος, το κερδίσουν οι Ιρανοί όμως αυτό, και υπάρχουν άνθρωποι επικεφαλής της Ιρανικής αντιπολίτευσης στο Ιράν, οι οποίοι θα καταλάβουν την εξουσία.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα πρόσωπο σε όλα αυτά, και δεν το έχουν αυτή τη στιγμή.
2: Και δεν υπάρχει τέτοιο
1: πρόσωπο. Κακά τα ψέματα, θυμίζω τις προηγούμενες
2: κινητοποίησεις. Επομένως, δεν υπάρχει αυτή η προοπτική αλλαγής καθεστώτος. Άρα τα δεδομένα είναι τρία. Το κομμάτι της, το πυρηνικό, το κομμάτι το βαλιστικό και το κομμάτι του Ορμούς. Όσον αφορά την χρηματοδότηση της Διεθνούς Δημοκρατίας, νομίζω αυτό το έχει καθαρίσει την Μπουγάδα. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη Χεσμόλα και θα τελειώσει εκεί πέρα. Άρα νομίζω πως με βάση αυτό το τρίπτυχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κάνουν ακόμα δουλειά. Δεν ξέρουμε έτσι, αν τελικά και σε ποιο βαθμό έχουν πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Και γι' αυτό είπα ότι οποιαδήποτε μορφή χερσαίας επίθεση είναι χειρουργική. Έχει να κάνει με το πηγαίνω στο τάδε τοποθεσία, καταλαμβάνω την τάδε περιοχή, την τεινάζω, φεύγω, γεια σας. Όχι κάτι άλλο. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει ζήτημα χερσαίας επίθεση σε βάρος του Ιράν.
1: Πάντως θεσμικά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω το χτύπημα, εγώ έτσι τουλάχιστον το χαρακτηρίζω, το χτύπημα προς το Κογκρέσο είναι καθαρό από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, ότι δεν κάνουμε επιχείρηση. Παραβλέπω και τις αποφάσεις σας. Ήταν 60 μέρες, να το πω έτσι, για μια τέτοια στρατηγική επιχείρηση. Δεν πήγε καν το θέμα εκεί. Και την ίδια στιγμή προχώρησε σε πωλήσεις. Προχωρά σε πωλήσεις όπλων στις περιοχές εκεί γύρω στην Μέση Ανατολή που λέγαμε. Όλα αυτά δείχνουν άλλα χτυπήματα. Έτσι. Δηλαδή, αλλάζει πολύ σημαντικά όλο το πλαίσιο. Δεν βάζω το διεθνές δίκαιο που διδάσκεται.
2: Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η λογική της χρήσης της ένοπλης βίας. Ή αυτή τη στιγμή ξεκινάμε να διαπραγματευόμαστε. Το διεθνές δίκαιο έχει πάει ήδη περίπατο. Έτσι. Ναι. Έχουν αποφασίσει λοιπόν κάποιοι να επιλύσουν ένα ζήτημα χωρίς το διεθνές δίκαιο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη διπλωματία, είτε έχει να κάνει με την ένοπλη σύνταξη. Επομένως, όταν καταλαγιάσει όλη αυτή η σκόνη, τότε θα επανέλθουν όλοι στο διεθνές δίκαιο για να μπορέσουν να κατοχυρώσουν τα κεκτημένα τους. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι σε έναν βαθμό Τραμπ λέει την αλήθεια αναφορικά με το κατά πόσο και οι προηγούμενοι πρόεδροι παραβίασαν ουσιαστικά αυτό το δίμηνο, τις 60 ημέρες που έχει τη δυνατότητα ένας πρόεδρος να διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς την άδεια του Κογκρέσου, και μετά σου λέει απαιτείται άδεια. Αλλά ήδη ακούστηκε και από τον Τραμπ και από τον Υπουργό Πολέμου ότι ξέρετε, τόσο καιρό έχουμε εκεχηρία. Είναι περίπου 3 εβδομάδες. Επομένως, αυτές τις 3 εβδομάδες δεν προσμετρώνται στις 60 ημέρες. Αυτή είναι μια ασφαλιστική δικλίδα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί πραγματικά να παραβλέψει, να μην δώσει καμία σημασία στις υποχρεώσεις που έχει ως πρόεδρος και να θεωρήσει ότι το Κογκρέσο δεν έχει λόγο πάνω σε όλο αυτό. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς για το εσωτερικό των ΗΠΑ. Ναι.
1: Κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, όχι τίποτα άλλο. Κάτι τελευταίο.
2: Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε στρατηγικό υλικό στο Ισραήλ, για παράδειγμα, σημαίνει ότι και παραγωγή όπλων υπάρχει, και προφανώς ποντάρουν στο γεγονός ότι ο Ισραήλ θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει την μπουγάδα στο Νότιο Λίβανο και θα απαλλαγούν από την Χεσμπολά.
1: Τώρα, θέλω ένα τελευταίο, όσο μπορείς πιο σύντομα, σχόλιο, αγαπητέ καθηγητά, γιατί για το εξής. Χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτη, στη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του, είπε μεταξύ άλλων, αυτό τουλάχιστον έχω κρατήσει σημειώσει μου, πρόθεσή μας, δηλαδή της Ελλάδας, να αναλάβουμε ρόλο, δεν ξέρω αν εννοεί τη Γερμανία, να αναλάβουμε ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Εσύ αυτό πώς το διαβάζεις?
2: θεσμικά και μόνο, γιατί η Ελλάδα είναι σε εκτελεστικό συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, βρίσκεται στην, διαρκώς στην πρώτη πεντάδα αναφορικά με το τονάζ της Παγκόσμιας Ναυτιλίας, δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Τώρα, το ποιος ρόλος θα είναι αυτός, προφανώς θα είναι ένας ρόλος ο οποίος, τον οποίο θα τον διεκδικήσουμε όταν τελειώσει όλο αυτό. Γιατί για την ώρα δεν μπορώ να φανταστώ την εμπλοκή της Ελλάδας στα στενά του Ορμούζ, όπως και οποιασδήποτε άλλη χώρα πριν Ηνωμένων Πολιτειών, για την διασφάλιση της ελεύθερης αρχαιολογίας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μητιάτη Σαριανίδη, που ήσουν μαζί μας. Ευχόμαστε καλό μάθημα, μάλλον έτσι. Αυτήν την ώρα δεν ξέρω, δεν τρέχει το πρόγραμμα δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε
2: σε λίγο. Καλά.
1: Για χαρά, για.
2: Πολύ, πολύ καλημέρα.
1: Ακούσατε τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήταν ο κύριος Μιλιάδης Αριανίδης μαζί μας. Κάναμε ένα zoom ταχύτατο εκεί στην περιοχή με αυτά που συμβαίνουν. Το ξεκαθαρίζω, τώρα είναι 12 και 47. Αυτά που λέμε ισχύουν για τώρα, έτσι δεν ξέρουμε, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται.

0: αυτό το νορβηγικό δάσος, γιατί είπαμε το τραγούδι, τον Μπίλι, θα το αφήσουμε, το χρωστάμε. Το χρωστάμε, κυρία Γανάκη. Εντάξει, θα το ακούσουμε άλλη φορά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο Στράτος Σιμόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χθες δεν καταφέραμε να βρεθούμε από κοντά, αλλά άκουσα τι είπατε εκεί στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Αλλά έχω αρκετές ερωτήσεις, ό,τι προλάβουμε στα λίγα λεπτά που έχουμε. Καταρχήν, θέλω μια πρώτη σκέψη για αυτό το θέμα που απασχολεί την πόλη. Είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθείτε. Αναφέρομαι στην υπόθεση Ryanair, να το πω έτσι πολύ απλά. Ποια είναι η δική σας σκέψη?
1: Εντάξει. Είναι βέβαια ένα θέμα που αφορά τη Ryanair και τη Fraport. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει θεσμικοί φορείς της πόλης να πάρουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα ακυρωθεί η απόφαση της Ryanair. Υπό την έννοια αυτή, χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει μέχρι τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση. Συντάζομαι με αυτές τις πρωτοβουλίες και σε προσωπικό επίπεδο θα κάνω τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται. Φαντάζομαι ότι όλη η πόλη ομονοεί σε μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια υποχώρηση για την πόλη. Μια ακόμη υποχώρηση.
0: Σαφέστατα αυτό που λέτε, δεν ζητάω διευκρινήσεις, σας παρακολουθώ χρόνια, ξέρω τι εννοείτε. Λοιπόν, όμως, θα ήθελα να δείτε πολύ πρακτικά, θα κάνετε κάποια παρέμβαση στο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών, δεν ξέρω αν.
1: Ναι, ναι, θα κάνω. Θα κάνω, αλλά εντάξει, η παρέμβαση την οποία θα κάνω θα συντονίζεται και με οτιδήποτε κάνουν οι άλλοι φορείς της πόλης. Δηλαδή, δεν θα είναι μια επικοινωνιακή παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Γιατί το θέμα θα πάει στη Βουλή, έτσι έχουμε ερωτήσει συναδέλφου σας, βουλευτών. Θα το δούμε, δηλαδή θα απαντηθεί και ποια θα είναι η εξέλιξη. Εξάλλου είναι όλα αυτά, είπαμε, να το πούμε έτσι καθαρά, στο πλαίσιο της φήμης αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, θα το δούμε.
1: Ναι. Αλλά να πάρουμε υπόψη μας ότι αφορά και δύο ιδιωτικές εταιρείες, έτσι.
0: Ναι, το είπατε από την αρχή.
1: Κάθε μία τα συμφέροντά της.
0: Ωραία.
1: Και αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη μας στην εξίσωση.
0: Νομίζω δεν το ξεχνάμε αυτό. Το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι, η Fraport διαχειρίζεται 14 αεροδρόμια πριν το Ελευθέριος Βενιζέλος στη χώρα και η Ryanair είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τον αντίκτυπο που θα έχει όλο αυτό, εάν συμβεί. Πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Χθες αναφέρατε εκεί στη συζήτησή σας και αυτό κυκλοφόρησε πολύ γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέτε, δείστε η ΠΕΛΤ του επιτελικού κράτους και του σκληρού ασυμβίβαστων υπουργών. Θέλω να μου το ξεκαθαρίσετε δηλαδή. Να μην εκλέγεται κάποιος με υπουργός, έτσι, γιατί αυτό δείχνει
1: ακριβώς,
0: τώρα η κατεύθυνση.
1: Όχι, ακριβώς. Όπως ναι. Ακριβώς συμβαίνει με τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης από τη στιγμή που θα εκλεγεί, στις επόμενες εκλογές δεν μπορεί να είναι υποψηφίος. Έχει ασυμβίβαστο, έχει κόλλημα. Το ίδιο να συμβαίνει και για τους υπουργούς, οι οποίοι για μένα πρέπει να είναι εξωκοινοβουλευτικοί. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο βουλευτής να μην έχει από πάνω του το σπαθί της κομματικής πειθαρχίας και να δουλεύει πραγματικά να ελέγχει την κυβέρνηση.
0: Αυτό όμως σημαίνει ναι. και ένας κόφτης, να το πω έτσι.
1: Τι εννοείται κόφτη?
0: Εννοώ κόφτη στα καθήκοντα. Δηλαδή θα τρέχει σαν υπουργός, αλλά δεν θα τρέχει σαν βουλευτής. Δεν το αντιλαμβάνουμε στην πλήρη του εικόνα. Εξηγήστε
1: δεν
0: το.
1: Θα είναι βουλευτής. Εγώ λέω ασυμβίβαστο, δηλαδή να είναι εξωκοινοβουλευτική υπουργή, τελεία. Εγώ επίσης...
0: Δηλαδή θα έχουμε μια προεδρευμένη δημοκρατία, θα έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά θα έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα που θα είναι χωρίς εκλογή.
1: Από το επιτελικό κράτος,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά αυτό δεν συμβαίνει. Έχουμε μια σφιχτή δομή γύρω από τον Πρωθυπουργό, η οποία προτεραιοποιεί, συντονίζει, αξιολογεί, αυτό έχουμε τώρα. Αλλά εγώ πραγματικά δεν βλέπω με ποιον τρόπο ένας κοινοβουλευτικός υπουργός μπορεί να διαφωνήσει με την κυβέρνησή του ή πως ένας εναναμονή βουλευτής μπορεί πραγματικά να ελέγχει την, ένας εναναμονή για υπουργός βουλευτής μπορεί να ελέγχει την κυβέρνησή του ή να ψηφίζει απέναντι. Κοιτάξτε τι γίνεται, συνηθίζω να λέω, στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Στάρμερ έχει πρόβλημα να περάσει κάποια θέματα από τους δικούς του βουλευτές. Έτσι, καμιά φορά μπορεί συνενέσεις να έρθουν και από την αντιπολίτευση. Ναι, σκληρό ασυμβίβαστο.
0: Σκληρό ασυμβίβαστο.
1: Είσαι βουλευτής, βουλευτικά καθήκοντα χωρίς κομματική πειθαρχία. Αν για κάποιο λόγο επιλεγείς για υπουργός, παρετήσαι. Δεν ξανά είσαι υποψήφιος την άλλη φορά, ούτε προφανώς αυτά τα μπρος πίσω ξαναπαίρνεις τη θέση του βουλευτή.
0: Ναι. Τώρα,
1: ασυμβίβαστο, σκληρό.
0: Τώρα θα μου πείτε...
1: Αλλά με άρση κάθε έννοια κομματική πειθαρχία, ε.
0: Ναι. Κύριε Σιμόπουλε, πάντως αυτά τώρα τα συζητάμε 5 Μαΐου σήμερα. Για αν όλα πάνε όπως θα πάνε, μιλάμε για το 2030 και μετά να εφαρμοστούν. Έτσι, να το πούμε έτσι πολύ καθαρά. Έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί θα έχει πάρει συνταγματική αναθεώρηση κλπ. Αυτό... Αλλά δεν θα μείνω σε αυτό.
1: Με αυτό το ασυμβίβαστο μπορεί να το.
0: Να λειτουργήσει για τις επόμενες εκλογές.
1: Όχι, μπορεί ο επόμενος πρωθυπουργός, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να το κάνει από τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος θέλει το κάνει. Σου λέει, εγώ σε αφήνω να ψηφίζεις όπως θες, αλλά ταυτόχρονα όλοι οι υπουργοί είναι εξωκοινοβουλευτικοί. Αυτό είναι τεράστια επανάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είναι έτοιμο το πολιτικό μας σύστημα για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα είναι πολύ καλύτερα αυτό να γίνει μέσα από συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μην είναι στο χέρι του κάθε πρωθυπουργού αυτό το θέμα.
0: Δεν θα επιμείνω τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα, θα συζητήσουμε άλλη φορά. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί αναφερθήκατε φυσικά, και είναι και το θέμα των ημερών, των τελευταίων ημερών, περισσότερο να το πω έτσι, για το επιτελικό κράτος. Πριν από λίγες μέρες, 5 συνάδελφοί σας κατέθεσαν ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε, αναφέρεται για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Το διαβάσατε, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εκεί διατυπώνουν την άποψη ουσιαστικά ότι το επιτελικό κράτος έχει πολλά, να το πω εγώ σε ελεύθερη απόδοση, τροτά σημεία που δεν λειτουργεί σωστά. Συμμερίζεται μια τέτοια σκέψη?
1: Δεν συμμερίζομαι αυτή τη σκέψη. Εγώ πιστεύω στην κυριολεξία ότι πρέπει να υπάρχει μια σφιχτή δομή δίπλα από τον Πρωθυπουργό. Τώρα αυτή η δομή μέσα από προεδρικό διάταγμα έχει πάρει και κάποια μορφή πιο συγκεκριμένη. Από την άλλη όμως, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σφιχτή δομή, εγώ εκείνο που ζητώ είναι άρση της έννοιας της κομματικής πειθαρχίας. Δηλαδή, εγώ βλέπω συνολικότερα το θέμα. Ναι στο επιτελικό κράτος, όχι στην κομματική πειθαρχία, ναι στο ασυμβίβαστο. Ώστε...
0: Ναι, αυτό το αναφέρατε.
1: Τώρα,
0: αναφέρατε.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος? Λειτουργεί κατά τη γνώμη σας σωστά?
1: Και το ένα μετάλλο. Ναι. Έχει να κάνει και το ένα μετάλλο. Τι εννοώ? Γίνεται κάποιος εξωκοινοβουλευτικός υπουργός και μετά βάζει υποψηφιότητα, έχει αποκτήσει την αγνωρισιμότητα και γίνεται βουλευτής. Αυτό ο βουλευτής ο οποίος παλεύει χρόνια έξω το βλέπει περίεργα. Άρα λοιπόν εγώ λέω ναι στο σφιχτό επιτελικό κράτος και με τη μορφή που έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά το συνδυάζω και με τα άλλα δύο.
0: Τώρα, σε συνδυασμό όσον αυτό που είπατε, κύριε Σιμόπουλε...
1: Οι συνάδελφοί μου δεν έβαλαν θέματα για τα άλλα δύο.
0: Όχι.
1: Εγώ λέω ναι, ενώ οι ίδιοι έχουν πολύ μεγάλους προβληματισμούς, αλλά λέω ναι με τις προϋποθέσεις τις οποίες σας είπα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, θα το πω έτσι ορθά, κοφτά στο μικρόφωνο του FM 100, δεν τα κρύβετε τα λόγια σας, μιλάτε καθαρά, και επειδή μιλάτε καθαρά θέλω...
1: Εγώ λέω ναι, ενώ οι ίδιοι έχουν πολύ μεγάλους προβληματισμούς, αλλά λέω ναι με τις προϋποθέσεις τις οποίες σας είπα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, θα το πω έτσι ορθά, κοφτά στο μικρόφωνο του FM 100, δεν τα κρύβετε τα λόγια σας, μιλάτε καθαρά, και επειδή μιλάτε καθαρά θέλω...
1: Εγώ λέω ναι, ενώ οι ίδιοι έχουν πολύ μεγάλους προβληματισμούς, αλλά λέω ναι με τις προϋποθέσεις τις οποίες σας είπα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, θα το πω έτσι ορθά, κοφτά στο μικρόφωνο του FM 100, δεν τα κρύβετε τα λόγια σας, μιλάτε καθαρά, και επειδή μιλάτε καθαρά θέλω...
1: Εγώ λέω ναι, ενώ οι ίδιοι έχουν πολύ μεγάλους προβληματισμούς, αλλά λέω ναι με τις προϋποθέσεις τις οποίες σας είπα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, θα το πω έτσι ορθά, κοφτά στο μικρόφωνο του FM 100, δεν τα κρύβετε τα λόγια σας, μιλάτε καθαρά, και επειδή μιλάτε καθαρά θέλω...
1: Δικαστής δεν βρήκε καινούργια στοιχεία ώστε να ανασύρει ξανά την υπόθεση.
0: Αφού δεν έκανε έρευνα,
1: αλλά
0: κύριε Σιμόπουλε.
1: Μα
0: δεν έκανε καινούργια έρευνα.
1: Ας ξέρουν όμως οι ακροατές ότι η ιστορία δεν τέλειωσε. Θα εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό κάπου τον Δεκέμβριο. Άρα συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Εγώ νομίζω πολύ σωστά το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όπως και η δικαιοσύνη, η οποία βέβαια δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση.
0: Αυτό που λέτε είναι σωστό σαν γενική αρχή, αν μου επιτρέπετε μια επισήμαση, κύριε Σιμόπουλε, αλλά θέμα εθνικής ασφάλειας, η παρακολούθηση κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, προς τι?
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες για να σας πω.
0: Το κλείνουμε εδώ, θα τα πούμε άλλη φορά από κοντά, αν είναι, να σας έχουμε στο στούντιο να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Να είστε
1: καλά.
0: Ακούσατε τον Στράτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ότι προλάβαμε να δείξαμε τα συμπεράσματα δικά σας και εμείς προχωράμε. Αλλά όχι για πολύ ακόμα, έτσι.

Όταν είχα πάρει πρώτη φορά, έτσι δεν είναι διαφήμιση, σιγά και τη διαφήμιση που θα την κάνουμε εμείς. Όταν είχα πάρει για πρώτη φορά το 3G, ήταν το πρώτο τότε κινητό της iPhone, είχα συγκλονιστεί. Μετά συγκλονίστηκα και με την εφαρμογή την iTunes που σου έδινε τραγούδια. Και κάποια στιγμή, χωρίς να ξέρω τίποτα, έβλεπα ότι ένα τραγούδι πήγαινε πολύ ψηλά. Πήγαινε πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών της σελίδας της Apple τότε, το iTunes, και ήταν η Adele, δεν την ήξερα. Και μετά την έψαξα. Και συγκλονίστηκα με τη φωνή της και αυτήν ακούμε τώρα. Γιατί την πήρε τηλέφωνο η Σοφία Κανά για να της ευχηθεί χρόνια πολλά, γιατί μια μέρα σας σήμερα γεννήθηκε το 1988, αλλά δεν απαντούσε, οπότε είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα καταπληκτικό τραγούδι της Αντέλ. Η Σοφία Κανά και ρύθμιση τον ήχο τα πήγε μια χαρά, γιατί της εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Ρισοτέλης Αναστασιάδης ήταν μαζί μας αργός και τον ευχαριστώ. Εμείς θα δώσουμε το μικρόφωνο στην Ευδοξία Δένε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, εντός και εκτός συνόρων. Και μετά νομίζω κάνει ακόμη τη βόλτα του ο Πόλης ο Μαυρόπουλος στην πόλη για να σας φέρει πολύ μουσική και σε λίγο θα είναι στα μικρόφωνα του FM 100. Μέχρι τώρα ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στο μικρόφωνο και σας εύχεται πολύ απλά δύο πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 και μην ξεχνάτε πως αύριο, λίγο μετά το δελτίο των 12, εδώ θα μας ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα. Για τα υπόλοιπα, καλή συνέχεια. Είναι το δεύτερο που υποσχέθηκα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφιξη του Πατριάρχη στην Βουλή των Ελλήνων. Τα δεινά που φέρνει το μείζον των εχθρών της Δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μάρφη με τους 3 νεκρούς. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Να αντισταθούμε σε όσοι επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει στην ανάρτησή του. Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Επωδός, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair στις 4 σήμερα το μεσημέρι για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Επιστολές για το ζήτημα εστάλησαν στον ΕΟ, την Υπουργό Πολιτισμού και τη Fraport Greece. Σε εξέλιξη, κατάληψη στα γραφεία της Γραμματείας των Φοιτητικών Αστειών του Αβυθίτα από φοιτητές που καταγγέλνουν σε απαράδεκτο τον τελεσίγραφο που στάλθηκε στα email τους και αφορά στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνικού για τον νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, η μη υπογραφή του οποίου θα έχει σαν συνέπεια την έξωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανηλίκους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν για όλους. Είναι επικίνδυνα, τόνισε ο Υπουργός. Στο Αμπουντάμπι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά της γεωπολιτικής ένταση και των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Διπλωματικού χαρακτήρα επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της αραβικής χώρας, Εμμύρη Μοχάμεντ Μπιν Ζαχέντ Αλ Ναχαγιάν. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Σε λίγο κοντά σας, ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
1: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, λα, λα.
1: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
1: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
1: Πολύρης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε και σήμερα, εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.

0: πριν μπω στο στούντιο διάβαζα την είδηση από την ανακοίνωση που εξόδωσε η ελληνική αστυνομία. Για να δεις Γιώργο πόσο μπροστά είμαστε. Μπροστά είμαστε γιατί είδα τα μηνύματα σε μένα, στη γυναίκα μου δηλαδή, και τα έστειλε σε μένα και είδα τι γινόταν. Έδωσε λοιπόν η ελληνική αστυνομία στη δημοσιότητα το SMS που στέλνουν οι απατεώνες που προσπαθούν να ψαρέψουν ανυποψία στους πολίτες με δήθεν τροχονομική παράβαση. Έχει δύο εβδομάδες περίπου, σας το είπα.
1: Ναι.
0: Και σας έχω πει να το προσέχετε. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος, ένα link δηλαδή για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Μην τσιμπήσετε.
1: Και επίσης.
0: Τώρα, Γιώργο, περίμενε επίσης. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει το σύνδεσμο ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.
1: Ήθελα να πω ότι στην εφαρμογή Gov Wallet, αν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται, φαίνονται οι παραβάσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Το είχα πει και τότε. Κατευθείαν. Γιατί πρέπει σε όλα που μας έρχονται τα μηνύματα να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι. Γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουν κάτι οι απανταχού απατεώνες και είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, μπαίνετε στο gov.gr και θα μπείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία εκεί πέρα.
1: Και
0: εκεί
1: φαίνεται όλα.
0: Φαίνεται ακριβώς τι χρωστάτε, τι δεν χρωστάτε, πού χρωστάτε.

0: Την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη Μουτουγάκη και σε όλους εσάς που δίνετε καθημερινά το παρόν στην εκπομπή μας. Εγώ να σας πω ότι αύριο στην εκπομπή μας θα κάνουμε κλήρωση για να δώσουμε πάλι για την Παρασκευή τραπέζια των 4 ατόμων για την, σας είπα, την εκπληκτική παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα του Χρήστου Νικολόπουλου με Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Εκεί στο Βεργίνα που γίνονται πράγματα και θέματα, την Παρασκευή ανοίγει το Πιάτσα Project εκεί, αυτή η υπέροχη πλατεία, η υπαίθρια που έχουμε, και θα φιλοξενήσει τον Νίνο με την Τζόζεφιν και DJ το Θέμη Γιοργαντά.
1: Έτσι καιρό και όλα ειδικά θα είναι εκεί, μαγικά θα είναι, μαγικά.
0: Τώρα για όλους εμάς που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα κινητά και όχι μόνο, τα τάμπλετ, τους φορητούς υπολογιστές, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ακούστε τώρα τι λέει η μελέτη. Απόσπαση προσοχής, μειωμένη συγκέντρωση, αύξηση άγχους, απομόνωση, διαταραχή του ύπνου και τώρα και ρητίδες. Αυτό είναι τώρα που ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Υπάρχει ορατή γύρανση του δέρματος, ιδίως στην περιοχή του λαιμού. Εκτός όλων, έχουμε και τις ρητίδες. Τώρα, αυτό που το βάζει, Γιωργάκη.
1: Εγώ έχω άλλο πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα?
1: Δεν έχω τις ρητίδες.
0: Κάτσε ακόμα, μικρούλης είσαι.
1: Ασπρίζω όμως. Ασπρίζω.
0: Ασπρίζεις.
1: Ασπρίζω.
0: Έχουμε θέμα. Είδα.
1: Τι να κάνω. Αφήνω και το μαλλί και φαίνεται παραπάνω.

Επειδή με τα πατίνια γίνεται πολύ μεγάλος δώρος και κάποια στιγμή έστω και καθυστερημένα έπρεπε να επέμβει και η επίσημη πολιτεία, είχαμε δηλώσεις από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια, είπε. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά σε δρόμους από πατίνια. Αργήσαμε, αλλά το είπαμε και αυτό επιτέλους. Πρόσθεσε ο Υπουργός της Προστασίας του Πολίτη. Χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύσει ή να περιορίσει τα πατίνια. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο να κυκλοφορεί σε έναν δρόμο. Και από την συζήτηση πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, άμεσα θα έλεγα, στο διατάφτα, για να σώσουμε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε.

και βέβαια επικρατεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Με όλους μας έχει προβληματίσει. Προβλημάτισε και βέβαια σαφώς όπως ήταν αναμενόμενο και το Δήμο Θεσσαλονίκης, το ενδεχόμενο απόσυρση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο της πόλης. Τα αντανακλαστικά πάντως ήταν άμεσα από τον Δήμο, που συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο σχετικά με το θέμα. Σήμερα, νομίζω είναι 6 το απόγευμα. Και θα γίνει και διαδικτυακή σύσκεψη με τα μέλη της διοίκησης της Ryanair για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και αν μπορούμε όλο αυτό να το σώσουμε, γιατί είναι πολύ πολύ πολύ σοβαρή και σημαντική αυτή η απόφαση που αν γίνει, πώς θα βάλει το χέρι του να μην γίνει δηλαδή. Νομίζω μας γυρίζει χρόνια πίσω. Για να αμφίβολα θα είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό της πόλης και όχι μόνο και για τη βιωσιμότητα πολλών κλάδων στην πόλη.

0: αυτά που λέμε τέλος πάντων εδώ. Ξεκουράζει το κορίτσι μας, γιατί έχει τις τελευταίες μέρες που το έχουμε κάνει το βίο αβίωτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Γεια σου, Νανσούλα μου. Καλοκαίρι σήμερα, Γιώργο, δεν λες τίποτα. Κοντομάνικα βάλαμε. Ξεθαρέψαμε, ξεθαρέψαμε.
1: Εντάξει. Βλέπω ένα άρθρο εδώ για ότι έρχονται λίγοι τριαντάρια μέσα στο Μάιο.
0: Μέσα στο Μάιο, ναι. Σήμερα έχουμε 26. Θα έχουμε. Τώρα αυτή την ώρα έχουμε 24 στο κέντρο. Εδώ ρεμβάζοντας από τη Μοναστηρίου. Και θα φτάσει μέχρι 26. Κάνουμε και αυτές τις πλακίτσες εδώ, τι να κάνουμε. Μόνο ο Ρόγκος θα κάνει εκεί που πάει, στην Ιταλία.
1: Κοίταξε, εγώ βλέπω ότι από Δευτέρα πάμε στους 28, 29, κάπου εκεί.
0: Εκεί, καλά είπα.
1: Τι θα κάνουμε, Μάιος.
0: Θα δούμε και θα το αντέξουμε.

0: ωραία και αυτή η εκτέλεση του Staying Alive. Το Vivo Sarai στα Ιταλικά.
1: Θα βάζες εσύ κανονική εκτέλεση?
0: Ε?
1: Θα βάζες, λέω, κανονική εκτέλεση?
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Την ακανόνιση.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο θα ακούσετε και το τραγούδι, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα. Σε λίγο έρχεται το τραγούδι που σας προτείνουμε. Υπομονή.
1: Το Power Play.
0: Αυτό το Power Play που λέει ο Γιώργος. Τώρα ακούστε λίγο κάτι. Για μένα η είδηση της ημέρας είναι μία που διάβασα πραγματικά και με άγγιξε και με συγκίνησε τόσο πολύ. Έβλεπα την συνέντευξη που έδωσε ο ΣΕΦ. Ο ΣΕΦ Ιάκωβος Απέργης μίλησε στο Πλιοτζόρνο σήμερα και μίλησε, τόνισε πως όταν το φαγητό σε ένα νοσοκομείο είναι κακομαγειρεμένο και κακής ποιότητας, δεν δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό σε όσους νοσηλεύονται. Και την αξιοπρέπεια που αξίζει σε κάθε άνθρωπο θέλει να τη δίνει μέσα από τα πιάτα που μαγειρεύει ο Ιάκωβος Απέργης. Και έχει βάλει στόχο να καταργήσει το νοσοκομιακό φαγητό. Και όλα ξεκίνησαν όταν ήταν στα νοσοκομεία εκεί που έχασε τη μητέρα του πριν από 23 χρόνια. Και επεσήμανε πως θα πρέπει το καλό φαγητό να είναι αυτονόητο στα νοσοκομεία. Έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά... Όλοι ξέρουμε και όλοι το συζητάμε και όλοι κάνουμε και χιούμορ με την ποιότητα του φαγητού στα νοσοκομεία. Μπράβο, ένα μπράβο στον Ιάκωβο Απέργη, τον ΣΕΦ, για αυτή του την δήλωση και για αυτή την προσπάθεια.

0: τι έλεγα προηγουμένως, έλεγα για τον. Α, για τον Ρόκο, ναι. Τι? Είναι ταξιδάκι. Ταξιδάκι με την σύζυγό του, λέτε, την Γκόφα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δικό μας το κορίτσι. Και προσποιήθηκε το ζητιάνο σε έναν δρόμο της Ιταλίας. Προφανώς χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το ανέβασε το προφίλ του εκεί στο TikTok, το είδα και το βιντεάκι. Παρίσανε το ζητιάνο εκεί. Και αντέδρασε μια γυναίκα που περνούσε εκεί από το σημείο και μάλλον δεν έπεισε. Του είπε η γυναίκα, φαίνεσαι πολύ καλοταϊσμένο στο Ρόκο. Πάντως τύπησε μια 30.000 προβολές ο Ρόκος από αυτούς που το είδανε και τα σχόλια κλπ.
1: Κάτι. Όχι, παρόμοιο.
0: Και αλλά κάποιοι γράφανε στα ημόη, έκαναν αυτά τα γέλια κλπ. Εντάξει, εγώ δεν γέλασα. Πιο πολύ το θεώρησα ένα κρεόκολο έτσι αστείο, ας πούμε και καλά. Πού να δεν. Αν δεν το έχεις και το χύμα, δεν σου βγαίνει βρε Στέλια. Άστο εκεί να πάει.
1: Κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο Πάνος ο Βλάχος στην Αθήνα που είχε βγει στο μοναστηράκι, αν δεν κάνω λάθος, μια κιθάρα και τραγουδούσε.
0: Εκείνος, τι παρόμοιο, δεν έχει σχέση ρε Γιώργο τώρα με τι σχέση ρε με το άλλο. Εκείνος
1: έκανε και οι δύο στο.
0: Αυτός έκανε και καλά, προσποιήθηκε το ζητιάνο τώρα για να κάνει χιούμορ και να ανεβάσει. Ο Πάνος Βλάχος δεν έκανε χιούμορ, πήγε, έπαιξε με την κιθάρα.
1: Προσποιήθηκε το μουσικό του δρόμου.
0: Όχι προσποιήθηκε, έγινε για λίγο μουσικό στον δρόμο. Έπαιξε όμως. Δεν έπαιξε για να κάνει χιούμορ.
1: Όχι, όχι. Αλλά ήταν.
0: Άλλος πήγε να κάνει χιούμορ που δεν το έχει.
1: Δεν του βγήκε, ναι.
0: Πλησιάζουμε τη 1:30. Η κατάσταση στους δρόμους είναι πολύ καλή και στην περιφερειακή δεν έχουμε κανένα θεματάκι εκτός από το κομμάτι που συναντιούνται εξωτερική περιφερειακή με εσωτερική ερχόμενη προς ανατολικά και μέχρι τον κόμβο Νεάπολης. Έλα Γιώργο, πες το.
1: Ήθελα να σου πω τώρα που λες για την κίνηση ότι επειδή εδώ και δύο μέρες έρχομαι στην δουλειά μου το αυτοκίνητο και περνάω από την Τζιμισκή. Ανασταυροδρόμη έχει και τροχονόμο.
0: Ναι, και δίνουν την κυκλοφορία και πολύ καλά κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για μία ακόμα φορά θα πω συγχαρητήρια στην κυρία Παπαγεωργοπούλου που είναι εδώ στην διεύθυνση της τροχιάς που πραγματικά έχει αλλάξει την κατάσταση στην πόλη. Τώρα, πριν πάμε στο πακετάκι, ήρθε η ώρα. Δυναμώστε την ένταση από το ραδιόφωνο σας γιατί είπαμε αυτά τα ακούτε μόνον εδώ. Έτσι είναι, Κώστα Γεωργιάδη, μόνον εδώ. Αυτό που σας προτείνει η εκπομπή μας για αυτήν την εβδομάδα, το τραγούδι μας.

0: Πόσο μπροστά μπορεί να ήταν, τώρα 70's κομμάτι, απίστευτο. Δεν γίνονται αυτά, έτσι.
1: Αυτό όμως τώρα πότε βγήκε, με μπερδεύει.
0: Άμα είναι να πούμε τις λεπτομέρειες, ζουλάκι δεν γίνεται.
1: Είναι ρητορική ερώτηση.
0: Ρητορική.

0: Εσείς ό,τι θέλετε τα μηνύματά σας, Πόλης Μαυρόπουλος, Messenger ή Instagram στα λατινικά. Ήρθε η ώρα για το πακετάκι, επαναρχόμαστε σε λίγο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel car πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: πολύ καλό σας μεσημέρι, 20 λεπτά πριν από τις 2. Το μεσημέρι της Τρίτης. Αύριο Γιώργο, αύριο. Είπαμε, εντάξει, θα κάνουμε εμείς διαγωνισμό, αλλά το βράδυ έχει δύο μάτς, εντάξει. Θα τελειώσω, δηλαδή τα βάλανε την ίδια ώρα, αυτά δεν γίνονται. Βάλανε την ίδια ώρα και τον Παναθηναϊκό που δίνει τον τρίτο τον τελευταίο αγώνα. Ναι. Ευχόμαστε όλοι να είναι ο τελευταίος, να κάνει το 3-0 και να πάει στο Final Four με τη Βαλένθια. Και είναι ο επαναληπτικός του ασύλληπτου αγώνα που είδαμε 5-4 Paris Saint-Germain Bayern τώρα μέσα στο Μόναχο.
1: Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
0: Πώς θα γίνει, άντε πες με εσύ. Πες με εσύ πώς θα γίνει.
1: Θες, δύο τηλεοράσεις θες. Και δύο ζευγάρια μάτια.

Βουτυράκη έδωσε λύση. Μέγκα στο λάπτοπ. Ο Μέγκα θα μεταδώσει τον αγώνα τη Bayern με την Παρή και στην τηλεόραση τον Παναθηναϊκό που θα είναι στο Nova Sports. Όλα θα τα προλάβουμε. Τι να κάνουμε, γιατί δεν χάνεται. Κανένα από τα δύο δεν χάνεται.

0: Χθες έλεγα για το Your Friend Sounds Familiar. Και ο Γιώργος μου είπε, γιατί το έχασα εγώ, ότι κέρδισε η Αφροδίτη Χατζημινά, που είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια, παρόλο που δεν είναι γνωστή Εβραίος, έτσι. Δεν πειράζει, κάνουν άλλες και άλλες καριέρα. Να τα λέμε και αυτά. Κέρδισε ως Νατάσα Θεοδωρίδου. Χθες ήταν στον Αντένα, στον Σαλιάγκα, στο Λιάγκα, ήθελα να πω. Και ανέφερε ότι έχω μια κόρη 4,5 ετών. Από μικρή τα έκανα όλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, είπε. Ο Σαλιάγκας, ο Λιάγκας έπαθε. Είχε μια φοβερή εκπλήση, έπαθε σοκ. Λέει, σοκ, έχεις κόρη, παιδί μου. Ναι, λέει, τη λένε Αντιγόνη. Πάει προνήπιο, δεν θα έλεγα ότι με μοιάζει. Έχει πάρει, λέει, το ταπεραμέντο, χορεύει. Πολλά μπράβο στο κορίτσι, γιατί είναι και μόνη. Έχει χωρίσει. Χωρισμένη και της αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο, γιατί σας ξαναλέω, είναι και εξαιρετική τραγουδίστρια γενικά και πολύ καλός χαρακτήρας. Τώρα, μιας και ο λόγος για την Νατάσα Θεοδωρίδου, μίλησε και ο Γιώργος Θεοφάνους και αναφέρθηκε στη σχέση του με την Νατάσα Θεοδωρίδου και ξεκαθάρισε ότι όποια διαφωνία είχαν ήταν προσωπική και όχι καλλιτεχνική. Δεν διαφωνώ, είπε, με την καλλιτέχνηδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα, είπε ο Γιώργος Θεοφάνους. Τέλος, και τραβάει μια κόκκινη γραμμή εκεί, είπε. Αλλά μίλησε πολύ ωραία στο τέλος και είπε, είμαι τόσο περήφανος που είπε τα τραγούδια μου, κανείς δεν θα τα έλεγε τόσο ωραία. Εν τω μεταξύ, την κόκκινη γραμμή την είχε γράψει για την αναβίση, δεν το πήρε, μετά το έδωσε στην Μπέγκη, δεν το ήθελε, το πήρε η Νατάσα και απογειώθηκε, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αυτό το inside.
0: Ναι.

έκανε ραπάντη τη η Τόνια. Μέχρι και η Τόνια με ακούει. Η Αντωνία είναι η Τόνια. Ναι. Η Αντωνία από τις Σικές Αμπίες μία είναι. Δεν υπάρχει άλλη να ξέρεις. Το νερομπουμπουλιασμένο το κορίτσι μας.

0: Γιώργο, διαβάζω είδηση εδώ και λέω, εντάξει ρε παιδί μου, ωραία και η Αμερική, θέλουμε κάποια στιγμή να πάμε να δούμε το πώς, κάτι άλλο εκεί, πόσο μπροστά είναι και λοιπά.
1: Άλλος κόσμος.
0: Εκεί ο μαγικός κόσμος είναι και το NBA που εγώ γενικά είμαι τρελαμένος και με τον μπάσκετ. Αλλά τώρα ήρθε το NBA εδώ. Ο Γιάννης είναι εδώ και ο Κάιλ Κούσμα. Και χθες ανέβασε το λογαριασμό του όλοι εκεί μαζί σε εστιατόριο, και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Μανώλο, ο δικός μας ο Εμμανουήλ Καραλής. Δείπνησαν σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα, έδωκε τις φωτογραφίες και έγραψε ο Κάιλ Κούσμα ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που σε εμπνέουν και σε οθούν να προχωράς σε κάθε πτυχή της ζωής. Υπέροχες ελληνικές βραδιές. Εγώ να σου πω κάτι, είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια ο Γιάννης θα έρθει εδώ, Ελλάδα. Είμαι σίγουρος δηλαδή.
1: Κάτι πήγε, κάτι που κλέψανε σε κάτι δηλώσεις.
0: Δεν μπορεί να ζει, εντάξει, άλλο πράγμα και το Αμέρικα, αλλά σαν την Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι
0: μιλάμε και σαν τη Χαλκιδική.
1: Σαν την Ελλάδα.
0: Σαν την Ελλάδα, ας πούμε, δεν έχει.
1: Και σαν τη Χαλκιδική, εγώ.
0: Και σαν τη Χαλκιδική.
1: Εγώ δεν το κρύβω, είμαι από εκεί γι' αυτό. Αν δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε βαλκώσει.

0: Χθες δώσαμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, μάλιστα, κύριε Ζαβέτα. Νομίζω η κυρία Μέντσου δεν ήρθε να την πάρει. Γιατί σήμερα η ώρα 9 είναι η παράσταση.
1: Αν μας ακούει.
0: Και είπαμε ότι αύριο θα σας δώσουμε για την παράσταση της Παρασκευής για Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου. Και Ελεάνα Παπιάνου για την παράσταση της Παρασκευής στο Θέατρο Βεργίνα. Τώρα διαβάζω εδώ ότι γίνεται χαμός. Σκηνές έντονης εφόρησης εκτελήσονται το τελευταίο διάστημα εκεί σε κάποια γραφικά χωριά της ακτής Αμάλφη. Είναι, το Αμάλφη πραγματικά είναι, δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια που είναι πάρα πολύ, είναι στα top, στους top προορισμούς. Και έχουμε μια φοβερά μαζική προσέλευση τουριστών. Πλέον ξεπερνάει, διαβάζω εδώ, τα όρια αντοχής των τοπικών κοινωνιών. Με την άνοδο της θερμοκρασίας σπέβδουν όλοι εκεί να πάνε. Και είδα εικόνες, είδα βίντεο και δεν πιστεύω τα μάτια μου, πραγματικά είναι να τρομάζεις. Κάτι που γίνεται, ας πούμε, τον Αύγουστο εκεί στα σοκάκια της Μυκόνου, κάτι τέτοιο. Κυριολεκτικά εκεί δεν παίρνουν ανάσα. Δηλαδή είναι ασφυκτική η κατάσταση. Ιδιαίτερα στο Ποζιτάνο, διαβάζω εδώ, το απαράμιλης φυσικής ομορφιάς θέατρο της Θηνικής Θάλασσας. Και μένα στα μελλοντικά μου σχέδια κάποια στιγμή να πάω να εξωσιωδώς, να πάω, για αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα με όλο αυτό που γίνεται, γιατί σου λέω, είδα τις εικόνες και τα βίντεο γύρω και τρόμαξα. Και ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο έκανε λόγο για σκηνές βγαλμένες από τον τρίτο κόσμο. Χαρακτηρίζει την όλη κατάσταση και όλο αυτό που γίνεται εκεί μια τριτοκοσμική εικόνα. Με αυτήν την απίστευτη προσέλευση τουριστών.
2: Ότι οι τουρίστες, λέει, περνούν 3 ώρες εγκλωβισμένοι στην κίνηση για μια διαδρομή 20 χιλιόμετρων.
0: Και όταν φτάνουν, είδες τις εικόνες που όταν φτάνουν, τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Μέσα στα σοκάκια, μέσα στους δρόμους. Ούτε ανάσα μπορείς να πάρεις, όχι να περπατήσεις.
2: Είναι, δεν είναι ωραίο αυτό, δεν περνάς καλά.

0: ξέρετε. Να το ξαναπώ. Στο πω μόνο, δεν πειράζει, ας αυτοματιαχτούμε και λίγο από αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Βλάκα, βλάκα, αυτοματιαζόμαστε και θα βγάζαμε το μάτι μας, Γιώργο. Δεν υπάρχαμε την περασμένη Κυριακή. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Ούτε να το σκεφτούμε. Μακριά, μακριά. Άσου, άσου.

0: πριν κλείσουμε την καλησπέρα μου στα εξωτικά κουφάλια, αλλά και στον πιο γλυκό άνθρωπο της πόλης, τον Χρήστο Παπασωτηρίου. Όπου τώρα είναι και παγωτάκι, η αλήθεια είναι. Παπασό.
1: Δεν με κάνεις έτσι τώρα.
0: Φτάνουμε στο τέλος και σήμερα.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Κοιτάει ο Γιώργος και απορεί.
1: Κοιτούσα όλους, γιατί δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα.
0: Δεν κατάλαβα και σήμερα.
1: Με κοροϊδεύει, δεν μου κάνει πλάκα.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μάλλον παίρνουν αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε για χαρά.

0: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
1: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως τη Δετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Πάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 5 Μαΐου. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο είναι κοντά σας με το ενημερωτικό μαγκαζίνο και όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και την εξωτερική επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λίγο πριν εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν με τους 3 νεκρούς και ένα χαμένο έμβριο. Σε περισσότερες από 20 επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία που στη συνέχεια δεν τηρήθηκε. Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport. Διαδικτυακή σύσκεψη οργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση της Ryanair στις 4 το απόγευμα. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση από ανήλικους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το Αμπουντάμπι επισκέπτεται τον Πρωθυπουργό στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης και των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μιλήσει στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει το τετραήμερο 7 έως 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ. Χωρίς ρεύμα για δεύτερη μέρα μέχρι τις 3 το μεσημέρι, περιοχή της κοινότητας εξοχής απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σε κρίσιμη πολιτική δοκιμασία βρίσκεται σήμερα η Ρουμανία, καθώς το κοινοβούλιο συζητά πρόταση δυσπιστίας. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, αποκαλύπτει το Reuters επικαλούμενο πηγές από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

0: Και θα περάσουμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις με τη βοήθεια και της Γεωργίας Αδανά. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ήδη σήμερα στην ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Παρθολομαίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βήμα της Όθωσης Σολομέλα Συμβουλής και εκφωνεί μια ομιλία μετά από 27 χρόνια Αλεξάνδρα, με έντονο και θρησκεολογικό και γεωπολιτικό περιεχόμενο σε μια κατάμεστη αίθουσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βαρύτητα έχει η σημερινή του παρουσία, ενώ πριν από την ομιλία του το απονομήθηκε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κυκλαμάνη να εξαίρει την προσωπικότητα του προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και βέβαια να ακολουθούν σειρά από δηλώσεις, τις οποίες θα παραστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη διήμερη επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Αθήνα.
0: Πολύ σημαντική η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά από 27 χρόνια. Και την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι φυσικά και στο προσκήνιο η Πέμπτη Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ιορδανία.
1: Ναι, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει επενδύσει στην αναγέννηση της σχέσης με τον αραβικό κόσμο, γι' αυτό και η σημερινή του επίσκεψη του έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, λένε πληροφορίες και σε διπλωματικό και στο αμυντικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα δέστηκε εδώ τον Εμμύριο του Κατάρ, αφού η εικόνα της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο είχε άρδει να αλλάξει. Και αυτό γιατί τόσο οι επιτυχίες ελληνικής αεράμυνας, έτσι όπως την είδαμε να εξελίσσεται με τις πάτριες στη Σαουδική Αραβία, όσο και τα άμεσα αντανακλαστικά που καριά επέδειξε η Αθήνα απέναντι στην αμυντική συνδρομή στην Κύπρο, έδειξαν προς τον αραβικό κόσμο ότι όχι μόνο είμαστε τιμοπόλεμοι, αλλά είμαστε και αξιόπιστοι όταν η Τουρκία είναι παντελώς απούσα. Αυτή η συνθήκη έχει εκτιμηθεί δεόντως από τον αραβικό κόσμο. Και οι πληροφορίες λένε, Αλεξάνδρα, ότι πρόκειται να συχθούν ακόμη περισσότερο σε διμερέσεις επίπεδο οι αμυντικές μας σχέσεις, όταν η Ελλάδα έχει και έτοιμα προϊόντα με αποδεδειγμένη αξία, όπως το αντιδρόν σύστημα κέντρος.
0: Σε περισσότερες από 20 επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη για το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γεωργία πριν από λίγη ώρα στη συνέντευξή του στο Open News. Φυσικά αναμένεται η απάντηση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι, προφανώς. Και όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, δεν ήθελε να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στη συζήτηση, αλλά αναγκάστηκε από τα όσα υπήρξαν ως αντίδραση από το βράδυ στα Τηλά Τρικούπη. Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός, ωστόσο, ότι αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό επαφών και συνδιαλέξεων μέσω ψηφιακών εφαρμογών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνει έναν διάλογο ότι η κυβέρνηση και στη διάθεσή της και στη γνώση της όλες τις ομιλίες που έγιναν με την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και τις ανεξάρτητες αρχές, θέλοντας να δείξουμε αυτόν τον τρόπο ότι η ίδια επιχείρησε ένα κλίμα συνέπειας και εξέβρεση λύσεων σε επίπεδο επικεφαλής των αρχών, την οποία ωστόσο δεν ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ στην πράξη, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, Αλεξάνδρα.
0: Και να μείνουμε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί υπάρχει εκεί ο μεγάλος πονοκέφαλος της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη. Χθες συνέχισε και σήμερα με δηλώσεις κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο κ. Καστανίδης.
1: Ναι, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να κλείσει το θέμα, ωστόσο για το Χάρη Καστανίδη μόλις άνοιξε, ο ίδιος παραιτήθηκε, είναι ο δεύτερος από το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης και πρόκειται για μια διάδα πολύ ψηλά στη Σταυροδοσία που είναι εκτός ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει προβληματίσει αρκετά στελέχη, γιατί το ειδικό του βάρος είναι αναντίρρητο, ακόμη και αν έχει διαφωνήσει ιστορικά σχεδόν με όλες τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι η προαπόπειρα διεύρυνση μπορεί να φέρει αποτελέσματα και αναμένεται το τρίτο κύμα, στο οποίο θα υπάρχουν και πολλά επώνυμα στελέχη.
0: Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και να κλείσουμε την σύνδεση μας, Γεωργία, καθώς το κέντρο της Αθήνας, ο κόσμος, τιμάει τη μνήμη των νεκρών της Μαρφής. Σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια.
1: Είδαμε και την ανάρτηση τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι γονείς των θυμάτων της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφή ήταν σήμερα εκεί, καθώς και οι συγγενείς του Αλεξάνδρα, από τις οδούς στα δύο εξελίχθηκαν πολύ δραματικές στιγμές. Μπορεί να περνούν τα χρόνια, αλλά οι μνήμες δεσβήνουν, ιδίως σε μια περίοδο που η χώρα έχει επανέλθει στην κανονικότητα και αυτές οι στιγμές έχουν αποκτηθεί αναξίχρια στο συλλογικό συνέχιτο των Ελλήνων.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Συνεχίζεται η αναταραχή και στην Μέση Ανατολή. Για το θέμα αυτό μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογουλίδιο, αντιστράτηγος αναποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Το αδιέξοδο που συνεχίζει να εφίσταται, για να το πούμε τα πράγματα όπως είναι, υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό στρατηγικό δίλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν έχουν επιτευχθεί οι πολεμικοί στόχοι που είχαν τεθεί και πώς θα επιτευχθούν. Υπήρχαν στόχοι, υπήρχε διακριτό τέλος, υπήρχε στρατηγική εξόδου. Με αποτέλεσμα έχουμε φτάσει σε μια παλινοδία μηνυμάτων, αντιμηνυμάτων ή αν θέλετε ανακοινώσεων του Τραμπ για να επιλύσει ένα πρόβλημα που δημιουργεί ένα άλλο και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Όπως είπατε, το είπε και το Reuters, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα κοντά στο 70% των Αμερικανών πολιτών είναι εναντίον πολέμου και αποδοκιμάζουν την πολιτική Τραμπ. Αυτό είναι. Το ότι το λέμε πόλεμο του Τραμπ, ο ίδιος το έχει ονομάσει, γιατί κάποιος μου είπε, μα είναι η Αμερική, είναι το Ισραήλ, εδώ είναι ένας πόλεμος του Τραμπ και του Νετανιάχου. Αυτό όμως, το οποίο εμείς μπορούμε να δούμε, είναι ότι από τη στιγμή που δεν υποτάσσει το Ιράν στην πολιτική θέληση, δηλαδή, να παραδοθεί, δεν έχουν επιτευχθεί και αφού δεν κάνει το Ιράν, κερδίζει. Γι' αυτό φτάσαμε μετά την απόρριψη και μετά την αναγγελία της πρωτοβουλίας, πώς την είπε, Project Freedom, έτσι δεν το είπε, ο Τραμπ. Το Ιράν χτύπησε χθες τις εγκαταστάσεις του Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δύο πλοία, για να δείξει ότι αυτό έχει το πάνω χέρι και το κυριότερο ότι μπορώ να πω... Προσέξτε, σας στέλνω ένα μήνυμα, δεν θα έχω εγώ, αποκλείομαι και εγώ, θα αποκλειστείτε όλοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, συνεχίζουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει το τετραήμερο 7 έως 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘΧΕΛ Expo. Στη 12η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου θα συμμετέχουν 318 εκθέτες, για πρώτη φορά 30 εκδοτικοί οίκοι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται συνολικά 25 ξένοι συγγραφείς. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘΧΕΛ Expo με δωρεάν είσοδο, θα βρίσκεται στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15. Για τις ανάγκες των επισκεπτών της έκθεσης θα ανοίξει χώρος για πάρκινγκ οχημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο χώρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πόλος έλξης, καθώς είναι σε εξέλιξη η Ανθοέκθεση 2026, η έκθεση κριτικών προϊόντων, αλλά ξεκινάει στις 8 του μηνός μέχρι και τις 10 και το Comic Con 2026. Ο διοργανωτής, ο κ. Λεόντιος Παπαδόπουλος, μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
3: Ο κεντρικός κορμός είναι ο ίδιος, η μεγαλύτερη γιορτή της pop κουλτούρας από κόμικ, animation,
0: στο τελευταίο λεπτό τον παίρνουμε,
3: ό,τι
0: τον
3: μπορεί να φανταστεί κανείς, σε 8.000 τετραγωνικά μέτρα, όπως είπε και νωρίτερα, έχουμε και έναν τρίτο χώρο πια, και το περίπτερο 6 και το περίπτερο 5, μαζί με το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, και είναι ένα τριήμερο στο οποίο καλούμε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Από το εξωτερικό ξέρουμε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται, ειδικά για τους διοργανωτές, για τη διοργάνωση που θα περάσει, θα γνωρίσει από κοντά την pop κουλτούρα, τα κόμικς, τον κινηματογράφο, θα παίξει και θα θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια λίγο οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι, που είναι και ένας από τους σκοπούς της διοργάνωσης, να γνωρίσουν το κόμικ σε μορφή χαρτιού. Γιατί οι νέες γενιές
4: με τις υπολογιστές, σωστά.
3: Ναι,
4: ενώ ειδικά μας η ηλικία το γνωρίσαμε με το χαρτί, το έντυπο, τα παιδιά.
3: Είναι αυτή η ωραία αίσθηση να καθίσεις. Ξέρετε, το τάμπλετ στην παραλία δεν είναι τόσο πολύ ωραίο όσο το να έχεις ένα κόμικ για να ξαπλώσεις και να διαβάζεις, να γυρίζεις τις σελίδες, ενδεχομένως να μυρίζεις και αυτό το άρωμα της εκτύπωσης. Όσοι τα ζήσαμε αυτά, τα θυμόμαστε με νοσταλγία. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει κάτι για να κάνει κάθε ηλικία, από το πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Από εργαστήρια για παιδιά, διαγωνισμούς, master classes από καταξιωμένους δημιουργούς, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι τεράστια ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον χώρο τους. Θα υπάρχουν cosplays, θα υπάρχουν 160 Έλληνες δημιουργοί, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διοργάνωσης, δημιουργοί οι οποίοι κάποιοι από αυτούς συνεργάζονται με εταιρείες κόμικ του εξωτερικού, και φυσικά τα 25 καλλιτέχνες, οι οποίοι ήρθαν για να μας θυμίσουν στη 10η πετειακή διοργάνωση.
0: τεράστια σκακέρια ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί τις επόμενες μέρες η πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια, να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στην καρδιά της πόλης η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη σε ευθύνη. Οι σκακιστικοί αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο του 4ου σκακιστικού τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής και τον Σκακιστικό Όμιλο Πολύχνης.

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η τέταρτη κοινότητα, σε συνεργασία με το τμήμα ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέρημνας Τρίτης Ηλικίας, θα πραγματοποιήσουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας που γιορτάζεται την Κυριακή 10 Μαΐου. Την Παρασκευή λοιπόν στις 8 του μηνός, στις 6.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Τούμπας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ομάδες χοροδίας των παραρτημάτων το ΚΑΠΗ, παρουσιάζοντας ένα μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μητέρα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Και πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, με μικροκαθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε από το ρεύμα που είναι από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, με χαμηλές ταχύτητες στα αυτοκίνητα. Στην αντίθετη κατεύθυνση, από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι περίπου και το Επταπύργιο, επίσης τα αυτοκίνητα είναι με χαμηλές ταχύτητες. Κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες έχουν κίνηση, χωρίς όμως να παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 Παλμύρα Σλάνογλου Βιταμίνη Π. Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού ΙΠΕΚ στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών Aurora Tech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Την αποστολή από τη Γερμανία συνοδεύει η αρχισυντάκτριά μας Δήμητρα Κυρανούδη. Πάμε να την ακούσουμε.
3: Λίγο πριν από την αναχώρησή του για την ολιγόρη επίσκεψή του στην Αθήνα, σε μια σύνθετη στιγμή για τη Γερμανία γεωπολιτικά και στρατιωτικά, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί για εμάς στρατηγική άγκυρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στενή φίλη και χώρα εταίρος στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Η σημερινή μου επίσκεψη στην Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα. Γερμανία και Ελλάδα έρχονται ακόμη πιο κοντά για μια Ευρώπη που προστατεύει τα συμφέροντά της, που υπερασπίζεται τις αξίες της και μπορεί να δράσει σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα σκληρότερος. Όπως δήλωσε από το Αμβούργο στο προήμιο της επίσκεψής του, η Ελλάδα είναι η κοιτίδα θεμελιωδών αξιών που διαμορφώνουν την Ευρώπη μέχρι σήμερα. Αυτές οι αξίες και οι αποκρισταλωμένοι διεθνείς κανόνες αμφισβητούνται ολοένα περισσότερο παγκοσμίως μέσα από πολιτικές ισχύως. Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση και Αιγκής Ανατολή και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από το Ιράν καταδεικνύουν ότι η ασφάλειά μας, η οικονομική σταθερότητα και οι ανοιχτές εμπορικές οδοί είναι δεδομένα άρρηκτα συνδεδεμένα. Για τον Johann Vandefull έτσι κρίσιμη είναι η ανάληψη περισσότερης ευθύνης για τη δική μας ασφάλεια και αποτρεπτική ικανότητα, όπως είπε. Ευτυχώς διαθέτουμε νέες δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς τις κοινές προμήθειες, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την οικοδόμηση μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία με συνέπεια, ιδίως με τόσο στενούς εταίρους όπως η Ελλάδα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται το μεσημέρι με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το Αμβούργο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία.

0: ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε τη βοήθεια που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, απέκλεισε τη συμμετοχή της Γαλλίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά χωρίς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αλλά με τη συμμετοχή του Καναδά, με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη δεν είναι καταδικασμένοι να υποταχθούν σε έναν πιο σκληρό κόσμο, καλώντας σε στενότερη συνεργασία εν μέσω αναταράξεων στη διεθνή τάξη από την πολιτική ισχυρών ηγετών. Ας αλλάξουμε θέμα και ας περάσουμε σε μια άλλη πτυχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε εκείνη της ενεργειακής κρίσης. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup για τα περιθώρια αντίδρασης στην εκτόξευση των τιμών λόγω του πολέμου. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
1: Υπό τη βαριά σκιά της ενεργειακής αναταραχής που έχει προκαλέσει σύγκρουση στο Ιράν, συνεδριάζουν υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες που καλούνται να απαντήσουν σε ένα ιδιαίτερα γνώριμο δίλημα. Το πώς θα στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της τρέχουσας κρίσης, χωρίς να διαταραχθεί η έθραυστη δημοσιονομική ισορροπία. Η σημερινή συζήτηση στο Eurogroup αναμένεται να αναδείξει το εξής παράδοξο. Αν και οι υπουργοί στηρίζουν τις συστάσεις της Κομισιόν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, ωστόσο σε πολλές πρωτεύουσες οι ίδιοι υπουργοί έχουν ήδη υιοθετήσει πρόκειται να εγκρίνουν ευρεία πακέτα στήριξης που υπερβαίνουν κατά πολύ μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες. Πηγές του Eurogroup πάντως παραδέχονται ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για τις ενεργειακές αγορές θα είναι πολύ πιο διαρκείς από την ίδια τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα.
2: Αναφορές στις μασικές αντιδράσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνα, ολοκλήρωμα του δελτίου με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιουγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ουρές έξω από τα κλαμπ γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Όπου παίζεται ηλεκτρονική μουσική, εκτός από το αλκοόλ, συχνά εμπλέκονται και άλλα ναρκωτικά. Ακόμη και αν δεν θέλει κανείς πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό. Rave χωρίς και τα μήνυμα είναι βαρετό. Έτσι δεν είναι? Να απαγορευτεί. Όχι, αλλά η πλειονότητα του κόσμου σίγουρα δεν θα ήταν υπέρ της νομιμοποίησης. Η κετομίνη στην πραγματικότητα είναι παυσίκωνο και αναισθητικό. Εντωμεταξύ χρησιμοποιείται και στη θεραπεία της κατάθλιψης. Επειδή έχει επίσης παρεστησιογόνο δράση, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή στην ευρωπαϊκή σκηνή των πάρτι τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο άνδρας έκανε χρήση κεταμίνης για χρόνια, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Όταν παίρνει κανείς μεγαλύτερες δόσεις, ησυχάζει και δεν σκέφτεται πλέον τα προβλήματα που τον αγχώνουν στην καθημερινή ζωή. Απλά τα αγνοεί. Όμως η κεταμίνη δεν είναι ακίνητη, λέει η γιατρός Άινα Νούμπι. Τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται σε μεγάλες εκδηλώσεις Rave με την ομάδα πρώτων βοηθειών για να βοηθήσει ανθρώπους μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης. Η δράση της κεταμίνης μπορεί να επηρεάσει το άτομο και να φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Αυτό είναι γνωστό και ως K-Hall. Αυτές είναι συνήθως καταστάσεις μικρής διάρκειας. Αλλά οι άνθρωποι καταραίουν και δεν υπάρχει σαν καμία διαφορά από άλλες παρόμοιες καταστάσεις που συμβαίνουν με τα ναρκωτικά. Στη μαύρη αγορά οι κεταμίνοι είναι φθηνότεροι από το αλκοόλ και πολύ πιστεύω.

0: θέλουν να την επίσης λιγότερο επιλαβείς. Αλλά αυτό είναι μία πλάνη. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ουροδόκου κύστης. Σοβαρή, μία αναστρέψιμη βλάβη. Αλλά αυτό που μετράει για τους χρήστες είναι ότι η κεταμίνη μπορεί να άρει τις κοινωνικές αναστολές. Εμείς οι Νορβηγοί υποφέρουμε γενικά από κοινωνικές αναστολές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πίνουν τόσο πολύ αλκοόλ σε αυτή τη χώρα. Από τις αρχές του 2026, η κατοχή κεταμίνης για μη ιατρικούς σκοπούς απαγορεύεται στην Νορβηγία. Το μεγαλύτερο μέρος της κεταμίνης εισέρχεται παράνομα στη χώρα σε μορφή δισκίων, συνήθως μέσω ταχυδρομείου. Οι νορβηγικές θηλονιακές αρχές δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν. Οι κατασχετήσεις ποσότητες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παλιότερα κάποιες χρονιές είχαμε το πολύ ένα ταχυδρομικό δέμα στο οποίο ήταν κρυμμένα 5 με 6 γραμμάρια. Το 2025 κατασχέσαμε μεμονωμένα δέματα με έως και 5 κιλά κεταμίνης. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Ο μακρύς χειμώνας και ο φόβος της μοναξιάς. Υπάρχει ο φόβος ότι ναρκωτικά όπως η κεταμίνη θα συνεχίσουν να βρίσκουν αγοραστές στην Νορβηγία και στο μέλλον.
1: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ
4: μέχρι το καλοκαίρι.
3: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάβους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να διαιρείται στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
12: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
9: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχουμε ήλιο και μια υπέροχη μέρα έξω. Το ίδιο βέβαια εύχομαι να αντιμετωπίζετε, να αντικρίζετε μάλλον σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Αυτός είναι ο FM 100, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι η βιταμίνη P που μόλις ξεκίνησε και εδώ θα είμαστε έως και τις 4. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εδώ είμαι και μου χάρτης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας και θα πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα, όπως συνηθίζουμε, από την περιφερειακή μας, από τη δυτική είσοδο που τα πράγματα είναι στα γνωστά επίπεδα, από την δυτική είσοδο μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, θα μου έχετε μποτιλιάρισμα. Είναι το σημείο που μπαίνετε από τις πολλές λωρίδες και ξαφνικά στενεύει ο δρόμος και πάμε στις 2. Οπότε εκεί δημιουργείται αυτό το σφίξιμο λίγο και έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα έως και την έξοδο της Πολύχνης. Κατά τα άλλα, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, λίγες καθυστερήσεις θα έχουμε στο ύψος της εξόδου για τα Κωνσταντινοπολίτικα. Με χαμηλές ταχύτητες από την Άνω Τούμπα έτσι μέχρι και το τούνελ και μετά κανένα πρόβλημα. Σωρέτε το ρεύμα από την είσοδο του ΚΑΠΑ12 εκεί που στενεύει πάλι ο δρόμος, έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχουμε όμως μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες συνεχίζουν μέχρι και την Τούμπα. Και από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου έχουμε το γνωστό μικρό μποτιλιάρισμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, με πολύ καλή εικόνα από Βούλγαρη προς Μαρτίου και για το αντίθετο ρεύμα ισχύει το ίδιο από Μαρτίου προς Βούλγαρη. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες και μικρό μποτιλιάρισμα. Αλλά μόνο εκεί θα έχουμε καθυστερήσεις. Η Άνω Πόλη είναι κούκλα, η Εγνατία είναι κούκλα, η Τσιμισκή είναι κουκλάρα, η Λεωφόρος Νίκης, θα την πω Βασίλισσα, είναι η καλύτερη από όλους σήμερα, τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στο feeling εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Ένωση με Μακεδονίας έχουμε καθυστερήσεις στα φανάρια, όχι κάτι το ανησυχητικό. Όσοι φέρετε το αεροδρόμιο επίσης συναντάτε λίγο δρόμο, λίγη κίνηση στα φανάρια μπροστά σας. Νίκη Θεοδωράκη με πάρα πολύ καλή εικόνα, πλατεία Δημοκρατίας με πάρα πολύ καλή εικόνα. Δεν βρίσκω κάτι αρνητικό, τα βρίσκω όλα πολύ πολύ θετικά και έτσι θετικά ξεκινάμε. Σας περιμένω στον τοίχο μας στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες να ανταμώσουμε εκεί και να τα κάνουμε όλα τέλεια και τις 4 που θα είμαστε εδώ παρεούλα.

ευχάριστα νέα της ημέρας, που βεβαίως δεν είναι ευχάριστα για τους ανήλικους, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Προσπαθεί, μας είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, η τροχιά να βάλει κανόνες, κράνος, όρια ταχύτητας και όλα τα σχετικά. Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και γι' αυτό θα υπάρξει νέα ρύθμιση. Αυτήν περιμένουμε. Χάθηκαν ψυχές τόσο άδικα στους δρόμους. Χρόνια το λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει ατύχημα, θα γίνει δυστύχημα. Έγινε και δεν ήταν ένα, και δεν χρειάζεται να έχουμε ξανά άλλα. Θα γίνει μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύει ή να περιορίζει τα πατίνια. Πάρα πολύ εκτεθειμένος ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κίνηση επάνω στο πατίνι. Είναι διαφορετικά να είσαι μέσα σε ένα ποδηλατόδρομο, να είσαι στην άσφαλτο, να είσαι. Και είναι διαφορετικό να είσαι στο δρόμο. Βλέπουμε βεβαίως και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πάντα και φορούν και τα κράνη τους, φορούν και τους ανακλαστήρες, είτε στην τσάδα τους είτε στα ρούχα τους. Έχουν φώτα, έχουν φλας, έχουν απ' όλα, είναι οργανωμένοι και οδηγούν με ασφάλεια και προσεκτικά. Από εκεί και πέρα τα παιδιά όταν παίρνουν ένα πατίνι, και εμείς στα νιάτα μας είχαμε πατίνι και πηγαίναμε σε μια παραλιακή... σε παραλιακά σημεία, σε πεζόδρομο που δεν είχαμε αυτοκίνητα, υπήρχαν μόνο ποδήλατα και άνθρωποι πεζοί. Τα πράγματα ήταν πολύ πολύ διαφορετικά. Έχει αλλάξει η εποχή και όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε ένα πλαίσιο. Οφείλει η πολιτεία να προστατεύσει τους ανήλικους, τα νέα παιδιά. Οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες αυτής της χώρας και τους γονείς που χάνουν τα παιδιά τους.

ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστες τέτοιες ειδήσεις για τα παιδιά, αλλά είναι ευχάριστο να βλέπει μια μητέρα το παιδί της να επιστρέφει ασφαλές στο σπίτι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό πρέπει να μπει ένα πλαίσιο. Έπρεπε να έχει μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την ώρα που άρχισε να διαδίδεται αυτή η δραστηριότητα, το πόσο ωραίο είναι κυκλοφορισμένα πατίνι. Μόνο σε πλατείες λοιπόν τα παιδιά, σε ειδικά μέρη που μπορούν να είναι προστατευμένα.

περάστε, περάστε από τον τοίχο, αφήστε τα αποτυπώματά σας και θα έρθω και εγώ μετά τις 3 να δω που είστε και τι κάνετε. Να βάλουμε έτσι όλοι τα αποτυπώματά μας προκειμένου να αλληλεπιδρούμε. Αυτό είναι το σημαντικό.

Στην πόλη μας έρχεται και το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ετοιμάζεται μια τεράστια σκακέρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα μεταμορφωθεί δηλαδή η πλατεία Αριστοτέλους σε μια τεράστια σκακέρα. Μαύρα και άσπρα πιόνια θα μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στο ξύλινα, στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πότε θα γίνει όλο αυτό? Θα γίνει τώρα την Κυριακή 17 Μαΐου, όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη. Οπότε να έχετε το νου σας και θα είναι και μια έτσι διαφορετική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης μας. Ωραία ευκαιρία για βόλτα. Βέβαια το σκάκι είναι παιχνίδι για λίγους, και όποιος ξέρει να παίζει σκάκι, ειδικά στην πολιτική, ξέρει να κινείται και πολύ διαφορετικά. Το σκάκι βέβαια έχει και άλλα μηνύματα, τα οποία πρέπει ο καθένας μας να καθίσει να τα ψάξει λιγάκι. Πάτε και λίγο στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Μηνύματα υπάρχουν γενικότερα και στη Θεσσαλονίκη. Θα μπει και η σκακέρα.

Χαιρόμουν, λέει, τις στιγμές η Αλέκα Κανελίδου μέσω τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, μόλις χθες. Και σαν χθες, λοιπόν, φάνηκε σε αυτούς που είδανε τον τρένο να μπαίνει ξανά στο σταθμό της Έδεσας. Επιτέλους, ξανά στις ράγες, το τρένο της διαδρομής Έδεσα Φλόρινα. Σιγά σιγά και από τα τέλη Μαΐου θα ξεκινήσουν τα κανονικά δρομολόγια με δύο ζεύγη την ημέρα. Και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, τα ζεύγη θα αυξηθούν σε τρία. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Εντάξει, είναι όμορφο να βλέπεις πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν σε μια καθημερινότητα, ξαφνικά κόπηκαν και λες γιατί. Και τώρα βλέπουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες που ανεβήκαν από τη λίμνη Βεγορίτιδα. Η άφηξη στο σταθμό της Φλόρινας. Ο σταθμός βέβαια παλιός παραμένει, όπως και τις Εδέσεις. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουν να γίνουν κάποιες εργασίες, να αλλάξει λίγο και αυτό το σκηνικό, να μην είναι έτσι όλα ωραίο το παλιό, αλλά να το φροντίζουμε να είναι καθαρό και σαν φρέσκο. Δεν χρειάζεται να το κάνετε καινούριο σταθμό, να χαλάσετε αυτόν και να κάνετε καινούριο, απλά περιποιηθείτε αυτούς τους ήδη υπάρχοντες σταθμούς. Αυτό. Ήρεμα, ήρεμα, όμορφα και γλυκά συνεχίζουμε, όπως βλέπετε.

Λέγαμε να περιποιηθούν λιγάκι τους σταθμούς των τρένων, εκεί Εδέσης και Φλόρινας όπως βλέπαμε. Τώρα τι να πεις για αυτά που γίνονται μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μούχλα σε δωμάτια, πλημμυρισμένα μπάνια, εκτεταμένες φθορές στις εστίες του Απιθύτα. Έχουν ανέβει τα σχετικά βίντεο και οι φωτογραφίες. Οικότροφοι, φοιτητές και φοιτήτριες δηλαδή, κάνουν λόγο για ένα νέο εσωτερικό κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Καλούνται να υπογράψουν τον νέο εσωτερικό κανονισμό μέχρι και τις 10 Μαΐου, με τους ίδιους να τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και δεν θα υποχωρήσουν, γιατί δεν τους αρέσει αυτός ο νέος κανονισμός, στον οποίο θα πρέπει να το δούμε και εμείς βέβαια, να δούμε τι λέει. Οι οικότροφοι λένε πως δεν είναι ενάντια στην ύπαρξη ενός κανονισμού λειτουργίας των εστιών, αλλά ο συγκεκριμένος περιορίζει βασικές τους ελευθερίες. Περιγράφουν και βέβαια με τις σύμφωνα με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβηκαν επιβεβαιώνονται. Περιγράφουν λοιπόν ότι η πλειοψηφία των δωματίων βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, με τους ίδιους να καλούνται να υπογράψουν πως τα παρέλαβαν σε άρτια κατάσταση και θα επιβαρυνθούν για οποιασδήποτε φθορές προκύψουν. Αυτό δεν γίνεται να το κάνεις, ούτε να το ζητάς, ούτε να το λες, ειδικά όταν έχουμε τέτοιες φωτογραφίες και τέτοια ντοκουμέντα. Εδώ λέει, όσοι μένουμε, γράφουν τα παιδιά, οι φοιτητές, έχουμε κάνει διαγωνισμό φτώχειας για να εξασφαλίσουμε ένα δωμάτιο. Ζητούμε να αποσυρθεί το συμφωνητικό αυτό και να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση που δίνεται στις εστίες.

Επίσης λένε ότι αν δεν υπογράψουν τον κανονισμό, τους διώχνουν από τα σπίτια τους εντός εισαγωγικών. Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός περιορίζει τη συναναστροφή μεταξύ των οικότροφων σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι είναι οι σκάλες, τα αναγνωστήρια και οι τουαλέτες. Προβλέπεται απορειδοποίητη είσοδο στα δωμάτια χωρίς πρώτερη ενημέρωση. Αναφέρεται ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος. Κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί στην Αθήνα. Έφτασε η ώρα, φτάσαμε κιόλας. Που είχε συμβεί στην Αθήνα, πάντως η οικότροφος είχε ξεχάσει την κάρτα της. Δεν την άφηνε να μπει και μπήκε τελικά στο δωμάτιό της μετά από κινητοποιήσεις των φοιτητών. Σπαντά, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως οι εικόνες που έχουν βγει και τα βίντεο που έχουν ανέβει επιβεβαιώνουν περισσότερο τους φοιτητές στο να μην θέλουν να υπογράψουν το συγκεκριμένο κανονισμό όσον αφορά το κομμάτι ότι το παρέλαβαν σε άρτια κατάσταση και οποιασδήποτε φθορές θα τους επιβαρύνουν. Θα τα λύσουν όμως πολύ πολύ σύντομα και εμείς σε λιγότερο από ένα λεπτό πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, η οποία είναι ήδη εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η σημερινή ημέρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, καθώς ύστερα από 27 χρόνια απευθύνθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία, τόνισε ο Πατριάρχης, σημειώνοντας πως η real politics έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου. Ο ίδιος εξήρε τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, καθώς και της ελληνικής γλώσσας. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, με τους τρεις νεκρούς, Αγγελική Παπαθανασοπούλου 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, Επαμινόντα Τσάκαλη 36 ετών και Παρασκευή Ζούλια 35 ετών. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει στην ανακοίνωσή του. Σε περισσότερες από 20 επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία που στη συνέχεια δεν τηρήθηκε. Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Επιποδός, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει σε μία ώρα διαδικτυακή σύσκεψη όπου θα συμμετέχει και η διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα συμβολικό δρομολόγιο στο οποίο επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι ένα βήμα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, είναι ένα κίνητρο για να μπορέσουν πάλι να ξαναχρησιμοποιηθούν και να αγαπήσουν το σιδηρόδρομο, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης. Σε εξέλιξη κατάληψη στα γραφεία της Γραμματείας των Φοιτητικών Εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από φοιτητές που καταγγέλουν ως απαράδεκτο το τελεσίγραφο που στάλθηκε στα email τους και αφορά στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για το νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή μη υπογραφή του οποίου θα έχει σαν συνέπεια την έξωση, όπως τονίζουν. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια, με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση από ανήλικους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν για όλους, είναι επικίνδυνα, τόνισε ο Υπουργός. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, η οποία θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο πηγές από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Ουλετέ και μαλαχέρε, καλώς ανταμώσαμε αν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα. Εδώ θα είμαστε βεβαίως έως και τις 4 όπως κάνουμε κάθε μα κάθε μεσημέρι. Περνάω γρήγορα από τους δρόμους της πόλης μας να δω τι γίνεται, γιατί είμαι ο Χάρτης όπως καταλαβαίνεις και είμαι εδώ για σένα. Το γνωστό ποτηλιάρισμα από την περιφερειακή, από την είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά μέχρι την έξοδο της Πολύχνης είναι οι καθυστερήσεις. Με τα ίδια δρομή είναι πολύ πολύ ομαλή, πάντα προσεκτικά όμως θα πηγαίνετε. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε χαμηλές ταχύτητες από την είσοδο του K12 και στην Πηλαία και μετά από την τα Κωνσταντινοπολίτικα με χαμηλές ταχύτητες πάμε μέχρι την Τούμπα. Από την έξοδο της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου έχουμε το γνωστό ποτηλιάρισμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή εξακολουθεί να διατηρεί τον μεγαλύτερο όγκο οχημάτων της από την Μαρτίου προς την Νέα Ελβετία, προς τη Βούλγαρη. Και στο αντίθετο ρεύμα είναι πολύ καλύτερη εικόνα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Γενικώς έχουμε πολύ καλή εικόνα στο κέντρο, στην Ανοπόλη, Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης, Κουκλάρες, Πλατεία Δημοκρατίας με πάρα πολύ καλή εικόνα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Νίκη Θεοδωράκη με αρκετά καλή εικόνα και αυτή με κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια. Άρα νομίζω ότι αφού έχουμε όλη αυτή την πολύ καλή εικόνα, είναι πολύ καλή η στιγμή να μπούμε και στον τοίχο μας να δω τι ακριβώς γίνεται, πού μου είστε κι εσείς και τι κάνετε. Μας έβαλε και ο Παντελής εκεί πέρα τους προβληματισμούς τους μαθηματικούς. Να περάσετε τον τοίχο του Τσάτσου να τα λύσετε. Αυτά σας παρακαλώ να μην τα έχουμε, να μην έχουμε κρεμότητες. Πού να στείλω πρώτα απ' όλα πολλά φιλιά. Θα στείλουμε στην αγαπημένη συνάδελφο τη Βίκη, στην Έλα τη Λεμονίδου, στον Δημήτρη τον Ντούμο, στον Δημήτρη τον Χατζούδα, στον Θωμάκο μου πολλά φιλιά, στη στιγμή μας στο Ηράκλειο, στον Γιάννη της καρδιάς μας μαζί με την Ελένη. Ο Πάβης είναι εδώ με τη Μαρία, τον Γρηγόρη, τον Νίδη. Στην Ξάνθη είναι εδώ, δεν είναι εδώ, είναι εκεί. Ναι, το εδώ και το εκεί όμως έχει να κάνει με άλλα πράγματα και όχι με αυτό που τώρα εννοούμε. Η σύση μας είναι και αυτή εδώ, αγαπημένη Ελένη Δημητρίου, πολλά πολλά φιλιά και στον Πάνο και στον Αλέξανδρο. Ο Τάσος μου είναι εδώ, ο Δημήτρης με την Τασούλα είναι εδώ, ο γίγαντάς μας είναι εδώ, ο Γιώργος. Η Δώρα μας από το κέντρο, αγαπημένη Δέσποινα Μπόκου, πολλά πολλά φιλιά. Στο Γιάννη τον Ροκ, στη Μυρτό μας, στην Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου που την ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά θα πάμε και στη δικιά μας την Αλεξάνδρα, κάτω στην Αθήνα, στείλουμε εκεί πολλά φιλιά. Ο Ιωάννης επίσης από την Αθήνα. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, η υπεραγάπη μας είναι εδώ και αφού έχουμε συγκεντρωθεί έτσι ωραία ωραία, τι λέτε να το γυρίσουμε λίγο στο καλοκαιρινό, έτσι μιας και βοηθάνε και οι θερμοκρασίες και οι μέρες οι ωραίες, να ανεβάσουμε λίγο διαφορετικά τις δονήσεις. Κάρλος Σαντάνα με την κιθάρα του και την παρέα του και σε remix.

είσαστε οι καλύτεροι βεβαίως με την άμεση ανταπόκρισή σας και γι' αυτό έχουμε κάνει την καλύτερη παρέα εδώ. Τα φτιάξαμε όμως νομίζω μετά του ίντερνετ. Είχαμε περιδιαμόρφωση του σήματος. Μπήκε ο Γιώργος Μάγκος μέσα, τα πείραξε, τα σκάλιξε, τα μείωσε, τα ελάττωσε. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Ευχαριστώ και τον Γιάννη της καρδιάς μας, τον Θωμάκο μου για τις γνώσεις του. Κατευθείαν απέδωσε. Τι ωραία που μου ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας και όλα αυτά τα ωραία που συγκεντρώνετε και εσείς καθημερινά. Αυτό το παπαπαρά πρέπει να το κρατήσουμε για κάποιες περιπτώσεις που μας έρχεται έτσι κατά κέφαλα.

Βλέπω και τις φωτογραφίες σας, βλέπω και τα ωραία σχόλια που αφήνετε. Τι ωραίο αυτό που έγραψε η Έλενα μου σήμερα. Η ζωή είναι η καλή μας τύχη να υπάρχουμε, το φάρος να χαμογελάμε, η επιθυμία να ελπίζουμε, η δύναμη να αντιστεκόμαστε και η ταπεινότητα να λέμε ευχαριστώ. Πώς την έκανες εσύ τώρα την ορχιδέα σου και άνθησε και φέτος, πρέπει να μου το πεις το μυστικό. Κάποιοι το καταφέρνουν πάρα πολύ καλά και μπράβο σας. Δύσκολο πράγμα με τις ορχιδέες, δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε, θα τα μάθω τα μυστικά. Συνεχίζετε να αφήνετε τα μηνύματά σας, τα αποτυπώματά σας στον τοίχο μας στο Facebook. Εύχομαι στιγμή σήμερα να έχουμε ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο. Είδατε εκεί στο Ηράκλειο άσφαλτο στρώθηκε το σημείο το οποίο ήταν στρωμένο με κυβόληθους. Χάνεται ομορφιά των πόλεων με τέτοιες ενέργειες. Και βέβαια διαβάσα στα σχόλια που βρήκα την είδηση αυτήν ότι η διαφορά μας με την Πράγα, η οποία είναι έτσι στρωμένη με κυβόληθους, που είναι τέλεια γιατί ευχαριστιέται ο κόσμος, που είναι και ένα είδος το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην απορρόφηση της βροχής από τους αρμούς μέσα, έτσι δεν έχουμε γλιστερούς δρόμους και πεζοδρόμια. Αυτό που λένε είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουμε να τα στρώνουμε σωστά, γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπω και μια άλλη ωραία είδηση. Χιλιάδες μέλη της ομάδας Cut It Right, αν δεν τους ξέρετε, είναι στο Facebook. Cut It Right. Για το πώς να κλαδεύονται τα δέντρα είναι αφορά σε αυτό το πράγμα η ομάδα. Καταγράφουν με εικόνες εκεί στην Αθήνα εγκατάλειψη του αστικού πρασίνου και πολλές φορές οι ίδιοι παρεμβαίνουν ποτίζοντας τα διψασμένα δέντρα.

Γίνεται δουλειά μέσα στην ομάδα αυτή. Αναρτώνται πάρα πολλές φωτογραφίες και διάφορα πράγματα από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και διορθώνονται πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι προλάβουν τουλάχιστον.

Γενικώς ο καθένας μας όπου μπορεί να προσφέρει, με ποιον τρόπο μπορεί να το κάνει, να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε είναι μέσα από μια ομάδα, από μια ανάρτηση, από μια φωτογραφία, από ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία. Μάιο μήνα δεν κλαδεύουν, στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Στην Αθήνα βλέπουμε ακόμα, εκεί σφάζουν. Σας έχω ανεβάσει στην ομάδα μας τη βιταμίνη P. Ποια είναι τα βήματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα-ένα, για να είμαστε και νόμιμοι και να είναι όλοι καλυμμένοι και να μην φοβούνται.

Είπαμε λοιπόν ότι ο καθένας ό,τι καλή πράξη μπορεί να κάνει, να την κάνει και να που έρχονται εθελοντές στο πλευρό καρκινοπαθών ασθενών. Εδώ στο Θεαγέννη της Θεσσαλονίκης έγινε αυτό. Προσφέρουν δωρεάν μακιγιάζ και βελονισμό κάθε Τετάρτη από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Μία αίθουσα στο Θεαγένειο μετατρέπεται σε χώρο ομορφιάς και ζωής. Τι ωραία κίνηση είναι αυτή! Είναι τεράστια τα ωφέλη για τους ασθενείς, το καταλαβαίνετε. Είναι τεράστιο όμως και το όφελος για τον άνθρωπο που προσφέρει μια τέτοια παροχή. Εμπειριστική λοιπόν και make-up artist. Προσφέρουν εθελοντικά και εντελώς δωρεάν περιποίησεις προσώπου και μακιγιάζ σε ασθενείς που δίνουν τη δική τους σκληρή μάχη. Συγχαρητήρια στην Ελένη Ντελιοπούλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Άλμα Ζωής. Συγχαρητήρια στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου για την ενέργεια αυτή. Είναι πολύ σημαντική στήριξη και βοήθεια στους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη σκληρή μάχη. Αρχίζω, φροντίζω, συνεχίζω με το, τα δύο τελευταία γράμματα, τη λέξη ζω, να είναι γραμμένη με κεφαλαία. Να βγουν και άλλα τέτοια προγράμματα και ο καθένας ό,τι μπορεί να προσφέρει να το προσφέρει με την, από τη δική του μεριά. Είναι και αυτό πολύ πολύ σημαντικό να μπορούμε να το κάνουμε. Είναι σημαντικό να θέλουμε και να το κάνουμε. Πόσους ανθρώπους να προλάβουν να περιποιηθούν σε λίγες ώρες. Αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλες δραστηριότητες. Να ορίστε, εμείς είμαστε εδώ αν θέλετε να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι και να παίξουμε ωραίες μουσικές. Και όποιος άλλος μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να το οργανώσουμε και να το κάνουμε μια ωραία πρόταση. Εξάλλου, ποιο είναι το νόημα αν περνάς από αυτή τη ζωή χωρίς να αφήσεις πουθενά το αποτύπωμά σου. Ανεβαστικά θα φτάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, το τελευταίο της σημερινής ημέρας.

0: ακούγεται δυνατά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
4: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Όταν μια δεκαετία ξεκινάει με ένα τραγούδι σαν κι αυτό, καταλαβαίνετε, έχει ένα καλό αίσθημα το πώς θα εξελιχθεί αυτή η δεκαετία. Και όντως πήγε πολύ καλά η δεκαετία του 80, με αλλαγή του στυλ βέβαια του μουσικού, αλλά με Άμπα και Winner, Τεξιτόλ. Κάπως έτσι μπήκαμε και στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση δεν έχουν κάποια αλλαγή. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην είσοδο της περιφερειακής από την Ευκαρπία για λίγα μέτρα μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος της Τούμπας μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου είναι οι καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου. Κυρίως το ρεύμα που έχει μια τόπο προς το κέντρο. Το κέντρο μας είναι κουκλάκι από πάνω, από την κορυφή ως τα νύχια, από την Άνω Πόλη μέχρι και τη Λεωφόρο Νίκης. Δεν έχουμε προβλήματα καθόλου. Και τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Όπως και τι ωραία που είναι που λαμβάνω τα μηνύματά σας έτσι στον τοίχο και αφήνετε αναλυτικές απαντήσεις όπως έκανε και η στιγμή μας. Λιακάδα λοιπόν σήμερα στο Ηράκλειο, έτσι να συνεχίσει από εδώ και πέρα. Και για τους κυβόλυθους που είπαμε, έπρεπε λέει να αντικατασταθούν. Το λέει έτσι, άμα είναι άνθρωπος που ζει εκεί, ξέρει καλύτερα από όλους μας. Γι' αυτό ζητάμε πάντα τη γνώμη σας. Ήταν ακατάλληλη από την αρχή, λέει, για χρήση. Η τοποθέτηση επίσης ήταν ελαττωματική με συνέπειες. Οπότε αν γινόταν όλα σωστά εξ αρχής, σαφώς και δεν θα υπήρχε λόγος να αντικατασταθούν. Τελικά έμαθα ότι στρώθηκε η πίσα από πάνω στη γνή μου. Δεν βγήκανε, δεν τους βγάλανε τους κυβόλυθους. Βεβαίως, αν μάθουμε να τοποθετούμε και να χρησιμοποιούμε τους κυβόλυθους, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όπως ακριβώς είναι στο εξωτερικό. If it makes you feel sad, and I understand. Δεν ήταν 297.000 που λέγανε η ζημιά που έγινε στο μεσητικό γραφείο. Κάτω από 1.000 ευρώ μας λέει ένας από τους ιδιοκτήτες. Ευτυχώς θα πούμε εμείς. Φέρει από τη μικρή τρύπα μπήκανε μέσα και πώς την άνοιξαν τσούκου τσούκου. Αυτό το ρυφιφί δουλεύει ακόμη, λειτουργεί.

Και λέω να αφήσουμε πίσω μας του Σάμπα και μια σκηνή και ο Θωμάκος εδώ, να πάμε να ακούσουμε έτσι Πολάνκα, σε remix βέβαια, αλλά να θυμηθούμε και το Πάπα.

Τι τραγούδια, μα τι τραγούδια πραγματικά. Με τι τραγούδια έχουμε μεγαλώσει εμείς και κάποιοι από εμάς, και πόσο τυχεροί μπορεί να είμαστε που ζήσαμε και αυτές τις εποχές με τα ωραία τα τραγούδια, με τους καλούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που μας τα παρουσίαζαν και μας τα πρόσφεραν έτσι απλόχερα. Τι ωραία έτη όλα αυτά. Ωραίο αναμένεται να είναι, ωραία αναμένεται να είναι και η Οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν. Το τρέιλερ παρουσιάστηκε 17 Εβδόμου του 26 η επίσημη πρεμιέρα. Και πολλές σκηνές έχουν έρθει μπροστά. Πολύ ωραία είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Εντυπωσιακά. Να αποδοθεί και σωστά η Οδύσσια του Ομήρου. Σίγουρα τεχνικά και τεχνολογικά έχουν δοθεί τα καλύτερα από όλα, έχουν επιλεγεί τα καλύτερα. Η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, οπότε οι σκηνές μάχης θα φαίνονται εκπληκτικές, αρκεί να προβληθούν σε μια αίθουσα με σωστή μεγάλη οθόνη. Έτσι όλα παίζουν το ρόλο τους. Και έτσι λοιπόν και εμείς θα καθόμαστε, περιμένουμε τον Ιούλιο να γίνει η πρεμιέρα, να έρθει και στην Ελλάδα να τη δούμε την ταινία. Έχουμε αγωνία, η αλήθεια να λέγεται. Εμείς που αγαπάμε και λίγο παραπάνω τη χώρα μας και λίγο παραπάνω τους προγόνους μας και την ιστορία που μας άφησαν, έχουμε μια αγωνία παραπάνω για τη συγκεκριμένη ταινία και για τέτοιου είδους ταινίες που κατά καιρούς βγαίνουν και κυκλοφορούν.

Τελικά έχετε δίκιο. Ως Θεά Αθηνά αποφάσισε να κρατήσει τελικά ο Chris Nolan την Ζεντάγια. Ναι. Δεν ξέρω τελικά πόσο αγωνία θα έχουμε να το δούμε όλο αυτό και αν θα το δούμε, θα δούμε πώς θα πάει. Καμία σχέση, σε κάποια πράγματα θα έπρεπε να υπάρχει και μεγαλύτερο σεβασμός. Τον όμηρο πιάνει στα χέρια σου. Και έναν πολιτισμό ο οποίος βοήθησε στο να χτιστούν πολύ πολύ άλλοι σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε ναι, θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα πολύ πολύ πιο προσεκτικά. Και ενώ κάποια στιγμή είχαν πει ότι δεν θα δοθεί ο ρόλος της Αθηνάς στην Ζεντάγια, τελικά αποφάσισαν να τον κρατήσουν έτσι και... και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Στο τρέιλερ δεν εμφανίστηκε. Στο τρέιλερ βλέπουμε τον Εύμεο, τον υπηρέτη Οδυσσέα. Βλέπουμε τον Τηλέμαχο, βλέπουμε την Καλυψό, που το ρόλο αυτό ενσαρκώνει η Σαρλίζ Θερόν. Βλέπουμε τη σύζυγο του Οδυσσέα, την Anne Hathaway. Φυσικά τον Matt Damon, στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Την Αθηνά δεν την εμφάνισαν. Προφανώς την κρατάνε για να μην αρχίσουμε να φωνάζουμε από τώρα.

Μια και είμαστε αυτά τα ωραία τα remix από αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80 και του 70, να θυμηθούμε ακόμη ένα τεράστιο τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία από τα πειρατικά έτη του πειρατικού ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, βασικά για τους παραγωγούς εδώ που ξεκίνησαν και έφεραν στην επιφάνεια τέτοιες τραγουδάρες και τα έκαναν επιτυχίες. Kathy Burns. Ανεβάστε λίγο την ένταση, του αξίζει και το χωράει, το παίρνει.

Να σας πω ότι στην Θεσσαλονίκη η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με δημοτική αστυνομία Δήμων της Θεσσαλονίκης, των Δήμων δηλαδή Κορδελιού Ευόσμου, Νεάπολης, Σικεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Πηλαίας, Χορτιάτη και Καλαμαριάς, μαζί πάντα με ανθρώπους από την κτηνιατρική υπηρεσία, έκαναν στοχευμένους ελέγχους σε ιδιοκτήτες κατοικιδίων. Και είχαμε και τα αντίστοιχα πρόστιμα για παράληψη σήμανσης, για περίπατο χωρίς λουρί, για μη λήψη μέτρων αποτροπής εξόδου από την ιδιοκτησία. Το νου σας λοιπόν όταν βγαίνετε έξω να έχετε... Δεν ξέρετε ποτέ από πού θα σας έρθει ένα πρόστιμο, εάν δεν είστε τυπικά σωστοί σε όλα αυτά.

0: Έχουμε και αποκατάσταση 4 κρινών στην Άνω Πόλη. Κρίνες με νερό, έτσι. Οι κρίνες μας έρχονται από τα αρχαία χρόνια ακόμη. Και έχουμε και αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ με το Youth Pass. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ενεργή η πλατφόρμα για όσους το δικαιούνται. Και η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου. Γνωρίζουμε και μαθαίνουμε ότι πολλοί νέοι περιμένουν το συγκεκριμένο pass, το Youth Pass, για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εμείς χωρίς διακοπές θα πάμε και αύριο θα είμαστε εδώ μέχρι και στις 2.30, έως και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ θερμά και από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως αύριο πρέπει να φροντίσουμε και τον οργανισμό μας. Φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε ενισχύουν τον οργανισμό μας. Νεράκι τώρα ενυδατώνουμε, να έχουμε και το νερό στον οργανισμό μας. Αποτελούμαστε από νερό, το χρειάζεται ο οργανισμός μας, το ζητάει. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου. Έως αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2.30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη λόγω των σεναρίων για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Επιποδός ο Κεντρικός Δήμος οργανώνει αυτή την ώρα διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Επιστολές για το ζήτημα εστάλησαν στον ΝΕΟ, τον Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport Greece. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Φλόρινα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα συμβολικό δρομολόγιο, στο οποίο επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι ένα βήμα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Ένα κίνητρο για να μπορέσουν πάλι να ξαναχρησιμοποιήσουν και να αγαπήσουν το σιδηρόδρομο, ανέφερε ο ίδιος. Σε εξέλιξη κατάληψη στα γραφεία της Γραμματείας των Φοιτητικών Εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από φοιτητές που καταγγέλουν ως απαράδεκτο το τελεσίγραφο που στάλθηκε στα email τους και αφορά στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για το νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, η μη υπογραφή του οποίου θα έχει σαν συνέπεια την έξωση, όπως τονίζουν. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανήλικους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν για όλους. Είναι επικίνδυνα, τόνισε ο Υπουργός. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η σημερινή μέρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στη χώρα μας, καθώς ύστερα από 27 χρόνια πήθηνε εκ νέου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ομιλία στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία, τόνισε ο Πατριάρχης. Το Άμπου Ντάμπι επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης και των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Διπλωματικού χαρακτήρα η επίσκεψη Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αραβικής χώρας, Εμμύρη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχαγιάν. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, η οποία θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία και πάνω από 430 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει το τετραήμερο 7 με 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Δέθιελ Έξπο. Στη 12η έκθεση θα συμμετέχουν 318 εκθέτες και για πρώτη φορά 30 εκδοτικοί οίκοι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται συνολικά 25 ξένοι συγγραφείς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5, ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά και μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον FM 100, στο απογευματάκι της Τρίτης, με καλοκαιρία και τη θερμοκρασία της να έχει πάρει την ανιούσα, σας υποδέχομαι. Σε λίγο θα βγούμε και για μπάνια στις παραλίες. Έτοιμοι είμαστε. Έλατε να φτιάξουμε έναν ωραίο έτσι καλοκαιρινό χάρτη, να πορευθούμε για την επόμενη ώρα. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα και σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας που θα μας κάνουν ωραία παρέα ως τις 5.

να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας πριν πάμε στα υπόλοιπα, τα ωραία, τα δικά μας, τα γνωστά. Τι μπορούμε να δούμε σήμερα στην πόλη? Το άγριο αίμα συνεχίζει και σήμερα να μας καλεί στο Ινστιτούτο Γκέτε, μια δυνατή πολιτική παράσταση όπως και η επόμενη, που έχει τον τίτλο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» και παίζει στο θέατρο Αυλαία. Τελευταίες παραστάσεις και για τα σπίτια που αλλάζουν θέση τη νύχτα στο θέατρο Αμαλία από την εταιρεία θεάτρου Τροχές. Από σήμερα ξανά μαζί μας το «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», η μεγάλη αυτή παραγωγή με τους αγαπημένους λαμπερούς πρωταγωνιστές στο θέατρο Radio City. Είναι η δεύτερη και τελευταία εβδομάδα των παραστάσεων. Η ΠΙΣ μετά στο καφενείο «Η Πρίγκιπος» επιστρέφουν, βασισμένη η παράσταση στους «Η ΠΙΣ» του Αριστοφάνη. Έχουμε το φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που μας περιμένει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ του Ερυθρού Σταυρού. Ένα φεστιβάλ που έχει κοινωνικό και όχι μόνο πρόσημο και ενισχύει πολύ και τον εθελοντισμό αλλά και τις δράσεις του Ερυθρού Σταυρού. Η ΑΝΘΑ έκθεση φυσικά μας περιμένει στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, και στους όμορους δήμους πολλές ΑΝΘΑ εκθέσεις και πολλά χρώματα και αρώματα. Ενώ ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης μας περιμένουν για ένα live ξεχωριστό σήμερα, τα γνωστά Καλογεράκια στην μικρή σκηνή.

0: Λέγαμε προχθές λοιπόν για μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα και σας χρωστώ προσκλήσεις για αυτή την παράσταση, το Group Therapy. Τα λέγαμε με το Θανάση Δυσλή για αυτή την παράσταση. Πραγματικά μια ψυχοθεραπευτική παράσταση. Θα κάνετε κανονικό Group Therapy και διαδραστική στον υπέροχο χώρο του Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα πάτε και είναι σαν να πληρώνετε και μια συνεδρία σε ψυχολόγο, χωρίς όμως να την πληρώσετε. Θα καθαρίσει έτσι λίγο το μέσα σας. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις αλλά και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Σε υπέροχο κείμενο της Πέννης Φυλακτάκη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς επί σκηνής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-285-106 για αύριο Τετάρτη, για την παράσταση η οποία είναι στις 7 το απόγευμα. Τις Τετάρτες οι παραστάσεις είναι πιο νωρίς. Λοιπόν, Τετάρτη αύριο απογευματάκι να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση. 2310-285-106. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, πείτε μου το όνομά σας.
1: Χαίρομαι που σας ακούω, Ασλανίδης.
0: Ασλανίδης, το μικρό σας?
1: Σοκράτης.
0: Σοκράτης, και εγώ χαίρομαι. Τι κάνετε, είστε καλά κατά τα άλλα?
1: Δόξα τω Θεώ, σας ακούω ανελιπώς και είστε υπέροχοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας στείλω κάπου λουλούδια, που είστε? Είστε κοντά κάπου να σας τα στείλω? Ευχαριστώ
1: πολύ. Είναι το στούδιο, κάποια στιγμή να περάσω.
0: Να έρθετε, βεβαίως. Είμαστε απέναντι από τους Άγιους Πάντες στη Μοναστηρίου. Σας περιμένουμε.
1: Σε όροφο, σε ισόγειο.
0: Καλέ, όλο το κτίριο δικό μας, είναι όλη η πολυκατοικία. Εμείς είμαστε στον τρίτο. Ε?
1: Αγίων Πάντων πόσο?
0: Όχι Αγίων Πάντων, στη Μοναστηρίου. Μοναστηρίου 93.
1: Α, Μοναστηρίου 93.
0: Ακριβώς απέναντι από τους Άγιους Πάντες. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Για αύριο είπατε?
0: Η παράσταση είναι για αύριο, ναι. Εσείς μπορείτε να έρθείτε όποτε θέλετε.
1: Οκ, okay. Τι ώρα είναι ακριβώς?
0: Στις 7.
1: Σε 7, σε ποιο, συγγνώμη?
0: Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μην με ρωτήσετε και πού είναι το σπίτι μου, δεν θα σας πω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, πάω στην επόμενη γραμμή. Όλες τις διευθύνσεις μου τις ρώτησε ο ακροατής. Για να πάω στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Μισό λεπτάκι. Αχ, ναι. Ναι. Ωραία, για πείτε μου. Πολύ ωραία, λοιπόν. Αύριο στις 7 και εσείς στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: πάμε τώρα ολοταχώς να μιλήσουμε για μια παράσταση που έρχεται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση συγκινητική, τρυφερή, που έχει να κάνει με ανθρώπους λίγο μεγαλύτερους. Αυτούς που λέμε συχνά ανθρώπους τρίτης ηλικίας, που δεν ξέρω αν μ' αρέσει αυτός ο όρος. Είναι αυτή η ηλικία που όλοι προσδοκούμε να φτάσουμε. Δεν βιαζόμαστε βέβαια, δεν θέλουμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε τα νιάτα μας. Κάποια στιγμή όμως, αν είμαστε καλά και γεροί και δυνατοί, θα φτάσουμε σε αυτή την ηλικία. Μετά λοιπόν από μια πολύ όμορφη πορεία στην Αθήνα, σε ένα πολύ όμορφο και γλυκό θέατρο, το Μικρό Γκλόρια, το θεατρικό έργο εντός περιθωρίου της Χριστίνας Λαμπούση ανεβαίνει για πρώτη φορά, όπως είπα, στη Θεσσαλονίκη για δύο μόνο παραστάσεις, στο Βαφοπούλιο, 7 και 8 Μαΐου. Μεθαύριο δηλαδή. Λοιπόν, να πω και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης. Έτσι το ξέχασα να πω στην αρχή. Να ευχηθούμε στις Ειρήνης μας, και έχουμε πολλές και αγαπημένες, και ειρήνη σε όλο τον κόσμο να έχουμε. Λοιπόν, να μην καθυστερώ όμως άλλο και φλιαρώ. Εγώ, άμα με αφήσεις, μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο. Να καλωσορίσω την καλεσμένη μου. Περιμένει υπομονετικά η γυναίκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι η κυρία Χριστίνα Λαμπούση και θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση. Καλησπέρα, κυρία Λαμπούση.
1: Καλησπέρα.

0: Α, στους Μολάους, Λακώνης, στους ιστορικούς Μολάους, μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Τι καιρό έχει εκεί, ήρθε το καλοκαίρι και εκεί?
1: Έχουμε άνοιξη πολύ ωραία.
0: Ναι, και εδώ σήμερα ευτυχώς έφτιαξε ο καιρός. Ναι. Αχ, τι ωραία είναι εκεί. Πω. Αγαπώ την Πελοπόννησο.
1: Είναι πολύ ωραία και για νέους και για μεγάλους και για τρίτη ηλικία.
0: Λέτε όταν συνταξιοδοτηθώ να έρθω κατά τους Μολάους, μεριά, ναι.
1: Ναι, σας καλούμε. Θα γίνετε μέλος της θεατρικής μας ομάδας, η Άστε Θεάτρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
0: Αχ, τι μου λέτε, μου αρέσει.
1: Εγώ δικηγορώ στη Λακωνία. Ωστόσο, το χόμπι του μεγάλου είναι το θέατρο.
0: Ωραία. Θα έχω και δικηγόρο για τα θέματά μου. Ωραία. Και θεατρική ομάδα και παρέα. Τι άλλο θέλω?
1: Αμέ, είστε καλεσμένοι μας.
0: Και το καλύτερο σκηνικό, βέβαια. Το φυσικό σκηνικό της Λακωνίας. Μάλιστα, και η Λακωνική Μάνη δίπλα και τι ωραία. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τώρα και για το έργο και την παράσταση. Για πείτε μας.
1: Είναι το Εντός Περιθωρίου, είναι ένα έργο που αφηγείται τη συνάντηση δύο ηλικιωμένων, του Μάκη και της Κατερίνας, μέσα σε έναν οίκο οδηγηρίας. Εκεί χτίζουν έναν απρόσμενο κόσμο επικοινωνίας, φλερτ, χιούμορ και μνήμης μέσα από μικρές στιγμές παιχνιδιού, πειράγματος, προσωπικών αναμνήσεων. Ο Μάκης κρύβεται από τα παιδιά του γιατί νιώθει ότι έχει αποτύχει. Η Κατερίνα περιμένει μάταια τα δικά της να έρθουν να την πάρουν. Η ατάκα της που αναλαμβάνεται πολύ συχνά στο έργο είναι: εγώ δεν μένω εδώ, θα έρθουν τα παιδιά μου να με πάρουν.
0: Ναι, και δεν έρχονται ποτέ.
1: Δεν έρχονται ποτέ. Ωστόσο, από ένα σημείο του έργου και μετά πάβει πια να τα αναζητά, γιατί έχει γίνει αυτό το μαγικό που γίνεται μετά από τη σύνδεσή μας με έναν άλλον άνθρωπο. Τα συμπτώματα της άνοιας αρχίζουν να υποχωρούν, γιατί μειώνεται ο φόβος, το στρες. Χάρηκα πάρα πολύ διάφοροι ψυχίατροι που ήρθαν στην παράστασή μας στο Μικρό Γκλόρια. Μου είπαν ότι αυτό συμβαίνει και ιατρικά, είναι φοβερό. Τα συμπτώματα της άνοιας υποχωρούν και τη θα σέβονται με τη σύνδεση. Κάτι το θεώρησα πολύ μαγικό.
0: Μα είναι μαγικό, και να σας πω κάτι. Τελικά, και όχι μόνο ο έρωτας ως έρωτας, σαν αυτό το συναίσθημα το ύψιστο, αλλά και η επικοινωνία και η φιλία και ακριβώς το νιάξιμο και το να σου κρατώ το ακριβώς χέρι, το να σε κοιτώ στα μάτια. Νομίζω ότι λύνουν σε μεγάλο βαθμό όλα μας τα θέματα.
1: Έτσι, και μέσα από την ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων η παράσταση αναδεικνύει ότι οι ηλικιωμένοι δεν πάβουν να ζουν, απλώς μεγαλώνουν.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα έργο που μιλάει για την αξία της συντροφικότητας, της χαράς, της ζωής.
0: Η οποία δεν τελειώνει ποτέ, έτσι, όσο ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ούτε αλλάζουν τα συναισθήματα, ούτε αλλάζουν οι άνθρωποι. Απλά αλλάζουν ίσως κάποιες μορφές έκφρασης. Δηλαδή δεν μπορώ να κινηθώ και να εκφραστώ όπως εκφραζόμουν όταν ήμουν 20, 30, 40. Αλλά τα ίδια πράγματα αισθάνομαι. Έτσι είναι.
1: Έτσι, γιατί η ανάγκη για σύνδεση δεν γερνά.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ο Μάκης και η Κατερίνα διεκδικούν την αγάπη όχι με μεγάλες δηλώσεις όπως κάνουμε οι νεότεροι, αλλά με μικρές πράξεις, ένα βλέμμα, ένα πείραγμα.
0: Ναι, όσο μεγαλώνουμε και αφαιρούμε, κυρία Λαμπούση, δεν αφαιρούμε πράγματα, έτσι.
1: Έτσι. Και ενώ φαίνεται ότι μέσα στον οίκο ευηγηρίας όλα τελειώνουν, εκείνοι ξεκινούν. Δεν ζητούν άδεια, δεν ζητούν άδεια από κανέναν να νιώσουν. Και αυτό για μένα είναι πολύ βαθιά επαναστατικό και για τούτο νομίζω ότι συγκινεί και τους νέους θεατές, που συγκίνησε τους νέους θεατές που ήρθαν στο Μικρό Γκλόρια, γιατί τους θύμισε ότι ο έρωτας είναι στάση ζωής, δεν είναι ηλικιακή κατάσταση. Και παρότι αυτή η παράσταση αγγίζει τη μοναξιά πολύ βαθιά, αφήνει μια πολύ γλυκιά αίσθηση αισιοδοξίας και ζωντάνειας. Το κοινό έβγαινε κλαίγοντας και γελώντας. Αυτή έτσι η χαρμολύπη που
0: αυτό το γλυκό πικρό συνέστημα,
1: έτσι βαδίζει και η ζωή.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή. Η αφορμή ποια ήταν για να γράψετε αυτό το έργο? Υπάρχει κάτι αληθινό από πίσω, έτσι, ενώ βασισμένο σε κάτι πραγματικό που ζήσατε, που είδατε?
1: Ναι, το έργο είναι βαθιά προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα συλλογικό. Ξεκινά από δικά μου βιώματα, από ρογμές που έχουν αφήσει δικές μου πληγές. Εγώ πέρασα σχεδόν μια τριετία μες στον Άγιο Σάβα για πολύ σοβαρή ασθένεια. Και εκεί είδα από πολύ κοντά την εγκατάλειψη, τη μοναξιά, την αδυναμία και την πολύ μεγάλη ανάγκη να συνδεθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους σε μια τέτοια συνθήκη αδυναμίας. Οπότε μπορεί ηλικιακά.

0: να είμαι νέα, αλλά νεότερη.
1: Βιώσατε όλο αυτό, ναι.
0: Αλλά βίωσα όλο αυτό και έβλεπα κυρίες να έρχονται στο δωματιό μου, γιατί εγώ, δόξα να έχει, είχα την παρέα μου κάθε απόγευμα και έρχονταν και κούρνιαζαν κάποιες κυριούλες. Και τους έλεγα, έλα κυρία Μαρία να κάτσουμε, έλα κυρία Κατερίνα, και πόσο ελάφρενε, μου έλεγαν μετά την άλλη μέρα, κορίτσι μου, δεν ξέρω γιατί, αλλά κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Και εγώ όμως ήξερα γιατί. Γιατί στο μεταξύ είχαν συνδεθεί.
1: Πω, τι ωραίο. Οπότε, αυτό που λέτε. Πόσο τρυφαίνω, ναι, και πόσο όμορφο.
0: Ναι. Κατερίνα, λοιπόν, κουβαλά πολλά από αυτά τα κομμάτια μου. Η Κατερίνα είναι μια κακοποιημένη γυναίκα. Όμως, παράλληλα, παρατηρούσα για χρόνια ανθρώπους γύρω μου, ηλικιωμένους, που ένιωθαν αόρατοι, αλλά μέσα τους έκρυβαν μια απίστευτη δύναμη και χιούμορ. Και ήθελα να δείξω ότι αυτός ο πόνος μπορεί να μετατραπεί σε φως. Και όπως εμένα μου δώσαν τότε 6 μήνες ζωής και έχουν περάσει 20 χρόνια, έτσι μπορεί και στους ηλικιωμένους να. Αυτή η παράσταση να αγγίξει ευαίσθητες χορδές και η παράσταση να μένει μες στις καρδιές πάντως των θεατών, γιατί έχει μέσα ελπίδα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα μελοδραματικό, αλλά δεν είναι καθόλου.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου, γιατί όλοι έχουμε περάσει, έχουμε ζήσει, έχουμε ανθρώπους που έχουν περάσει παρόμοιες συνθήκες. Έχουμε αποχαιρετήσει δικούς μας ανθρώπους, έτσι, γονείς και τα λοιπά, μεγαλύτερης ηλικίας. Και καταλαβαίνουμε αυτή την μοναχικότητα που εξελίσσεται σιγά σιγά σε μοναξιά, χωρίς και πολύ να το καταλαβαίνουν. Το βλέπεις όμως στα μάτια τους όταν τους παίρνεις ένα τηλέφωνο, αυτή τη λαχτάρα, θα έρθεις από εδώ, θα περάσεις μια βόλτα. Δηλαδή είναι αυτό το.
0: Και 5 λεπτά δικά μας από την αιώνια ζωή μας, για αυτούς μπορεί να είναι. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι μέσα, ο Μάκης και η Κατερίνα μέσα στο έργο, τολμούν να ξαναγίνουν νέοι μέσα από τη συνάντησή τους. Η Κατερίνα με την αφοπλιστική της αλήθεια. Λέει, πέθανε η αδερφή μου. Α, πέθανε η αδερφή σας. Ναι, λέει, πέθανε πότε, τότε, ξέρω εγώ. Την αγαπούσατε? Ναι, λέει, την αγαπούσα. Τη το είχατε πει? Μέσα από μια αφοπλιστική αλήθεια που έχει η παιδικότητα που της δίνει η αρχή της Ανιάς της, και ο Μάκης με τη ζωτική του επιμονή σπάνε τα στερεότυπα της ηλικίας, και η σχέση τους δεν βασίζεται στο νύκτο, αλλά στην ενεργή φροντίδα. Κάτι που αποτελεί για όλους μας στοίχημα, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι.
1: Είπατε μια πολύ, πολύ σημαντική αλήθεια. Ο ίκτος είναι κάτι που πραγματικά δεν θα έπρεπε να έχει θέση σε αυτές τις σχέσεις. Και φαίνεται αυτό, δηλαδή ο άλλος το εισπράττει, το καταλαβαίνει αν κάτι γίνεται από ίκτο ή από υποχρέωση. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το αισθάνεται κάποιος και να το κάνει με την καρδιά του, αλλιώς δεν έχει νόημα. Έτσι είναι. Τι ωραία που μου τα είπατε. Με συγκίνησατε, κυρία Λαμπούση. Θέλω πάρα πολύ να έρθω να δω την παράστασή σας.
0: Από κοντά, θα χαρούμε πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι για 2 μόνο παραστάσεις στο Βαφοπούλιο. Πείτε μας τώρα, η Μολάη με τη Θεσσαλονίκη, έτσι πώς συνδέονται. Με τη Θεσσαλονίκη έχετε κάποια σύνδεση, σας αρέσει, έχετε ξανάρθει? Για πείτε μας.
0: Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, βρίσκεται ο πρώτος εκδοτικός μου οίκος, ο εκδότης εξωτερικών, του κ. Αλεξάνοβλου, ο οποίος εμπιστεύθηκε το έργο αυτό και το εξέδωσε. Πριν από 4 χρόνια κυκλοφορεί στην αγορά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα έρθουμε και Θεσσαλονίκη. Είναι και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Μεθαύριο. Παρουσιάζεται και ένα καινούργιο μου θεατρικό εκεί το Σάββατο, το Σταφύλι στο Στόμα.
1: Υπέροχο.
0: Μιλάει για το δικαίωμα στον έρωτα των ανάπηρων παιδιών. Ένα πολύ συγκινητικό έργο και ρεαλιστικό και αυτό.
1: Καταπιάνεστε με δύσκολα θέματα.
0: Πάσχουν οι ψυχές των ανθρώπων, και το θέατρο πρέπει κάτι να κάνει.
1: Καλά, είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό που κάνετε. Δεν έχουν όλοι ίσως τη δύναμη να το κάνουν, ξέρετε. Πολλές φορές λέμε ότι δεν αντέχει η καρδιά μας, αλλά κάποιος πρέπει να βρίσκει τη δύναμη να το κάνει αυτό.
0: Ωστόσο, οι άνθρωποι στερούνται βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή τα ανάπηρα παιδιά που λέμε τώρα στερούνται βασικό δικαίωμα στον έρωτα, λέμε να πάνε τουαλέτα, και
1: ο έρωτας.
0: Είναι γι' αυτό μιλάει αυτό το καινούργιο βιβλίο. Είναι πολύ ωραίος ο τόπος σας. Έχουμε φίλους, συναδέλφους, ποιητές.
1: Έχουμε αρκετά εδώ. Ναι, η Θεσσαλονίκη.
0: Έχετε πολύ ωραία πράγματα. Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ θα είμαστε εκεί. Ερμηνεύουν η Μαριλένα Μακρύ και ο Δημήτρης Μπικυρόπουλος, οι καταπληκτικοί ηθοποιοί, οι οποίοι πραγματικά το έκαναν δικό τους όλο αυτό. Ωραία. Είναι και οι ίδιοι μεγάλοι ηλικιακά, και ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα αυτό. Να μην τους παίξουν αυτούς τους ανθρώπους δύο εξιντάριδες, να τους παίξουν δύο άνθρωποι στη φυσική τους ηλικία.
1: Αχα, ωραία.
0: Ναι. Γιατί και στο θέατρο δυστυχώς συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στη ζωή. Τα γέρικα άλογα τα σκοτώνουμε όταν γεράσουν. Όχι. Εγώ ήθελα οι διάθεποιοί μας να είναι στην ηλικία που ταιριάζει για να είναι σε έναν οίκο διηγηρίας, υποτίθεται. Mm-hmm. Είναι σκηνοθεσία της Μαριτίνας Πάσαρη, στα σκηνικά κοστούμια Χαρά Κονταξάκη. Είναι μια προσεγμένη δουλειά με πολύ έτσι, αγάπη φτιαγμένη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Πέμπτη και Παρασκευή στις 8.30 στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
0: Ναι.
1: Κυρία Χριστίνα Λαμπούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ για τη ζεστασιά σας. Πέρασε μέσα από το τηλέφωνο, πιστέψτε με, την ένιωσα. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Θα τα πούμε είτε στην παράσταση είτε και στην έκθεση βιβλίου. Θα είμαστε εκεί από το πρωί στο βράδυ, οπότε σίγουρα θα βρεθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας. Τι ωραία που μας τα είπε η κυρία Λαμπούση και τι ωραία έτσι θεματική με την οποία ασχολείται και συγγραφικά και στο θέατρο. Λοιπόν, θα σας δώσουμε την ευκαιρία να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση για την Πέμπτη. Είναι στις 8.30 στο Βαφοπούλιο. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις. 2310-285-106, το γνωστό τηλέφωνο της εκπομπής. Για να δούμε. Έχω γραμμούλα. Για να δω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Πολύ συγκινητικά όλα αυτά που ακούσαμε και ταυτόχρονα όμως αισιόδοξα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί δεν έχουν μέσα το στοιχείο του να λυπηθείς ή να αισθανθεί σύκτο, αυτό που λέγαμε πριν με την κυρία Λαμπούση. Έχουν φως μέσα, έχουν ελπίδα και αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ όσο ζούμε, αυτό είναι, ελπίζουμε.
2: Ακριβώς, και δεν λείπει μόνο στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Νομίζω.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει. Μα την ακούσατε και την ίδια μας κατέθεσε και την δική της προσωπική ιστορία. Δεν έχει να κάνει. Μπορεί να αισθάνεται κάποιος μοναξιά και να είναι περιτριγυρισμένος από άτομα που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Είναι το θέμα της επικοινωνίας που το έχουμε χάσει λίγο στις μέρες μας, η αλήθεια είναι. Πείτε μου το όνομά σας.
2: Βασιλιάδου Όλγα.
1: Πολύ ωραία. Θα πάτε λοιπόν την Πέμπτη να δείτε την παράσταση, κύριε Βασιλιάδου.
2: Ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας προσφέρετε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Να πάρω και την δεύτερη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Μας ακούτε? Ναι, ορίστε. Ναι.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, ορίστε.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
3: Για την παράσταση.
1: Ναι.
3: Νικολέτα Ξερικού.
1: Νικολέτα.
3: Τερικού.
1: Ξερικού,
3: ρο.
1: Ωραία, ναι, Τερικού, ωραία. Έγινε. Την Πέμπτη, λοιπόν.
3: Η ώρα είναι.
1: Είναι στις 8.30 στο Βαφοπούλιο.
3: Ξέρω στο Βαφοπούλιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εμάς μας αρέσει να τα συνδυάζουμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Και τώρα να δείτε εδώ συνδυασμό που σας έχω. Σας έχω και καινούριο, ολοκένουριο τραγούδι και θεατρικά νέα και παρασκήνιο από τις πρόβες για την Λυσιστράτη, τη μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος που ετοιμάζεται, ψήνεται. Και Σάκη Καραθανάση έχω μαζί μου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις μάγισσες, το νέο του κομμάτι, αλλά και για τις πρόβες για την Λυσιστράτη και όλα τα νέα, τα θεατρικά, τα μουσικά. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα καλλιτεχνική και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα κύριε Καραθανάση.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό?
0: Μπορούμε να μιλάμε, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Για πες μας λοιπόν τα νέα σου, έτσι, να ξεκινήσουμε από τα μουσικά πρώτα θέλω, από τις μάγισσες. Για πες μας λοιπόν.
1: Για να μην γίνει παρεξήγηση, ναι. Νομίζω είπες του Κρατικού Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Γίνονται δύο Λυσιστράτες φέτος. Μία είναι του Πελτέκη που είναι στο κρατικό.
0: Ναι. Δεν συμμετέχεις σε αυτήν?
1: Δεν συμμετέχω σε αυτή, συμμετέχουμε στην Αθήνα.
0: Α, εγώ νόμιζα, θεώρησα ότι είσαι στη δικιά μας τη Λυσιστράτη, επειδή ήσουν και στο κρατικό, δεν ήσουν?
1: Ήμουνα στο κρατικό, ναι.
0: Τι να κάνω εγώ, φταίω η γυναίκα που τα μπέρδεψα.
1: Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε σε μία, πάλι θα είμαστε στο φεστιβάλ Επιδαύρου.
0: Ναι.
1: Δεν θα παίξουμε στην Επιδαύρου, θα παίξουμε στο Ηρώδιο όμως.
0: Ναι.
1: Με το Σταμάτη Κραουνάκη, με τη Δήμητρα Γαλάνη.
0: Α, σε αυτή τη Λυσιστράτη είσαι, με το Σταμάτη.
1: Ναι,
0: ακόμη καλύτερα με την έννοια ότι θα μάθω για την άλλη τη Λυσιστράτη. Έχω άκρες να μάθω. Τώρα για αυτήν δεν είχα, βρήκα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάναμε διαφήμιση και στο Πελτέκι που είναι ένα πολύ καλό παιδί.
0: Φυσικά, κάναμε και. Όχι ότι τη χρειάζεται ούτε ο ένας το άλλο. Ούτε ο Κραουνάκης χρειάζεται διαφήμιση, ούτε ο Πελτέκης, έτσι.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αλλά να μάθουμε νέα θέλουμε. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τις μάγισσες αφού τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τα πάρουμε μετά και τα υπόλοιπα. Για πες μας.
1: Να σας πω για τις μάγισσες. Οι μάγισσες είναι ένα τραγούδι το οποίο δημιουργήθηκε ύστερα από πολύ κουβέντα με τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη.
0: Mm-hmm.
1: Στην αρχή μου είχε δείξει κάποια άλλα τραγούδια που είχε. Τέλος πάντων, καταλήξαμε σε αυτό, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει πριν πολλά χρόνια, mm-hmm. η μουσική του,
0: mm-hmm.
1: Με έναν συνεργάτη του τότε, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Οπότε σε μια συζήτηση μου λέει, Σάκη, θες να ακούσεις και αυτό? Και μου το άκουσα. Τότε εγώ μιλούσα με κάποιους τυχουργούς τέλος πάντων για να μου γράψουν, mm-hmm. αλλά ξεκίνησα να το δοκιμάζω μόνος μου να γράψω.
0: Mm-hmm.
1: Και κάπως έτσι το έστειλα στον Αλέξανδρο, έκανε και ο Αλέξανδρος κάποιες προσθήκες, μου το ξανά έστειλε, το ξανά έστειλα και καταλήξαμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Το ωραίο το κομμάτι, το οποίο θα το ακούσουμε βέβαια και μετά. Θέλω να μου πεις έτσι, αυτές οι αγάπες που μοιράζονται, ξέρω ότι ήσουν και στη Σπύρα για χρόνια, εξού και η συνεργασία με τον Κραουνάκη, φαντάζομαι, η οποία συνεχίζεται και θεατρικά και εδώ στο κρατικό, αλλά και είναι αυτή η αγάπη του για το θέατρο και για το τραγούδι, για τη μουσική, πώς ισορροπεί όλο αυτό, μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται? Για πες μας λίγο, βάλει μας αυτή τη συνθήκη τη δική σου.
1: Η αγάπη του Σταμάτη, η δική μου, μπερδεύτηκα λίγο.
0: Η δική σου.
1: Α, η δική μου η αγάπη.
0: Ναι, γι' αυτά τα πολλά που κάνεις, με αυτήν την έννοια το λέω.
1: Κοίταξε, το θέατρο ήρθε από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι. Ήρθε πρώτο γενικά, στη ζωή σου, το θέατρο ή η μουσική, ποιο ήρθε πρώτο?
1: Το θέατρο, αλλά είχα μουσικά ακούσματα από την οικογένειά μου λόγω Ξανθίπης Καραθανάση. Η οποία είναι αδερφή του πατέρα μου.
0: Α, ορίστε. Οπότε... Ένα τα μαθαίνω σήμερα, κατάλαβες. Έχω πολλά κενά.
1: Δεν πειράζει. Οπότε
0: και εμένα την κουμπάρα μου τη λένε Καραθανάση. Μήπως έχει καμιά σχέση και με αυτήν, δεν.
1: Από πού είναι? Μπορεί. Αν και ναι, το επίθετο κυκλοφορεί γενικά. Από πού είναι η κουμπάρα?
0: Είναι από τις Σέρες.
1: Πολύ πιθανό. Άμα τη ρωτήσεις, άμα έχει κάποια συγγένεια με την Ξανθίτη, γιατί κάπως έτσι το βρίσκουμε πάντα, επειδή ξανθίτη είναι λίγο γνωστή.
0: Θα τη ρωτήσω.
1: Μπορεί να έχουμε συγγενείς, ποτέ
0: δεν. Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς θα μάθω σήμερα. Για πες λοιπόν, ναι.
1: Οπότε, λόγω Ξανθίτης και του πατέρα μου, γενικά τέσσερα αδέρφια Ξανθίτη ο πατέρας μου και ο οποίος ο Νίκος Γιαννούλα, οπότε τραγουδούσαν συνέχεια καντάδες, μαζέματα, τραπεζώματα. Πολύ τραγούδι, πολύ τέχνη, ρε παιδί μου, όλο μέσα. Εγώ γενικά ήμουν λίγο φαντασμένο παιδάκι, δηλαδή έκανα από μόνος μου, έπαιζα μόνος μου
0: πράγματα. Τα ήθελες αυτά, ναι, τι ωραία, ναι.
1: Ήμουνα, μου άρεσε, ναι, δεν ξέρω, από μικρό, δηλαδή αν έπαιρνα στην καρέκλα με ανέβαζε μάνα μου, έκανα τους 10 μικρούς μίτσους, ας πούμε, σκέψου. Οπότε σε κάποια φάση έγινε μια σχολική παράσταση, από εκεί μου είπαν κάποια λόγια, με κοίταξαν, με πιάσαν πιο σοβαρά και μου είπαν ότι να το εξελίξεις και αυτά και να ασχοληθείς.
0: Mm-hmm.
1: Και από τότε ξεκίνησα, έβαλα το θέατρο μόνο στο κεφάλι μου, δεν είχα κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά πήγα οδείο, έμαθα κιθάρα. Στις παρέες, στις παραλίες, τα beach party και σε όλα αυτά ήμουν με την κιθάρα και το τραγούδι.
0: Ορίστε.
1: Και, και κάπως μετά με το σταμάτη, νομίζω όταν μπήκα στη Σπύρα, άρχισε το τραγούδι λίγο να βγαίνει στην επιφάνεια ακόμα πιο πολύ. Με την πίστη του σταμάτη σε μένα.
0: Αυτό πρέπει να ήταν τρελή εμπειρία, έτσι. Η Σπύρα, νομίζω, έγραψε ιστορία.
1: Δεν είναι απλά μια εμπειρία, sorry που σε διακόψα. Ναι. Δεν είναι μια εμπειρία. Απλά είναι ολόκληρη μαθητεία, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει να ήταν πολύ ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά, έτσι. Νεότερα χρόνια. Αυτό που είχε φτιάξει ο Σταμάτης.
1: Ε.
0: Ναι, σαν ομάδα. Ναι.
1: Δεν νομίζω, όχι. Mm. Ειδικά το μουσικοθεατρικό, όλο αυτό εδώ πέρα.
0: Όλο αυτό που είχε, ναι, ναι. Ίσως η αγαμηθείτε που είχαμε εμείς παλιότερα εδώ.
1: Ναι, ήταν, η αγαμηθείτε, ναι, ναι, ήταν ένα. Ναι. Αλλά πάλι άλλη.
0: Άλλο πράγμα όμως. Ναι.
1: Άλλο πράγμα. Οπότε ναι, μετά ήρθε το τραγούδι ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ. Και μέσα στα χρόνια στη Σπύρα όλο αυτό το μουσικοθεατρικό άρχισε να γίνεται ένα με μένα. Οπότε, και για να σε πάω και στην επόμενη ερώτηση που πολύ πιθανό να έχεις,
0: ναι,
1: μέσα από αυτό γεννήθηκε και η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα 20 Μαΐου.
0: Για πες μου λοιπόν για αυτή την παράσταση, να μάθω πράγματα, για πες, ναι.
1: Αυτή είναι μια παράσταση μουσικοθεατρική, έχει γράψει κείμενα ο Μάνος ο Θηραίος, είναι, ναι, ένας πολύ ωραίος συγγραφέας,
0: mm-hmm,
1: που αυτή την περίοδο παίζουν μαζί με τον Βλάση Πασιούδη στη Φώκια, mm-hmm, που είναι στο θέατρο Άμπατον εδώ Αθήνα,
0: mm-hmm,
1: και έγραψε ένα κείμενο διαλογικό, το οποίο θα το κάνω εγώ με μια ηθοποιό, την Έμιλη Μίλιου,
0: mm-hmm,
1: φίλη μου,
0: mm-hmm,
1: και μέσα σε όλο αυτό θα υπάρχουν κάποια τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια είναι όλα από γυναίκες ερμηνεύτριες,
0: mm-hmm,
1: και με όλο αυτό θέλω να δείξω τη δύναμη της γυναικείας, όχι μόνο καλλιτεχνικής παρουσίας, παιδί μου, αλλά και σαν επίδραση στη ζωή μας των αντρών γενικά. Οπότε με αφορμή όλα αυτά έγιναν με αφορμή το Μάγισσες, το τραγούδι Μάγισσες.
0: Uh-huh. Ωραία.
1: Οπότε θα είναι ένα μουσικοθεατρικό επί σκηνής με full μπάντα, 5 μουσικούς, mm-hmm, και εγώ κιθάρα 6. Και είναι κάτι που είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να το δει ο κόσμος. Δηλαδή είναι πρώτο μου επιχείρημα να κάνω κάτι τέτοιο.
0: Και πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερη πρόταση, ολοκληρωμένη πρόταση. Ναι, ωραίο, πολύ, ναι, ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Υπέροχα.
1: 20 Μαΐου θα είναι, Τετάρτη, 9 η ώρα στη μουσική σκηνή ράδιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά, υπάρχουν προπόληση από το Come Together όποιος θέλει.
0: Ωραία.
1: Αυτά για το live.
0: Πάρα πολύ ωραία τα νέα λοιπόν, και το καλοκαιράκι Λυσιστράτη και τα live και καινούριο τραγούδι και Μάγισσες, και φαντάζομαι και άλλα υπάρχουν πράγματα τα οποία ετοιμάζεις έτσι και σχεδιάζεις και ονειρεύεσαι.
1: Από όνειρα τίποτα άλλο.
0: Από όνειρα, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε.
1: Άμα σταματήσουμε να ονειρευόμαστε.
0: Τελείωσε, τελειώσαμε, τελειώσαμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, σε αυτή τη δύσκολη ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μας σώζει. Ναι, το ότι φτιάχνουμε έναν δικό μας μικρό κόσμο, και βοηθάτε κι εσείς οι καλλιτέχνες αυτό. Να μπαίνουμε σε άλλους διαφορετικούς κόσμους, να ζούμε άλλες ζωές, και μας αρέσει πολύ, Σάκη, έχω να σου πω αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για τη Λυσιστράτη, το πόσο κέριο είναι αυτό το έργο αυτή τη στιγμή που γίνονται όλοι οι πολέμοι, όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει κάνει ο Σταμάτης είναι μαγικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να προδώσω, αλλά έχει πειράξει το έργο, έτσι, δεν είναι το...
0: Το φαντάζομαι, σήκαμε το αφήνει έτσι, ναι, και καλά του κάνω. Αλλά
1: περνάει ιστορικά από πολλά σημεία,
0: mm,
1: δηλαδή η Λυσιστράτη είναι σαν να ταξιδεύει στον χρόνο, αυτό μπορώ να σας πω.
0: Mm, μ' αρέσει. Έρχεται μέχρι το σήμερα?
1: Έρχεται και μέχρι το σήμερα.
0: Έρχεται, ναι. Άτιμη. Κατάλαβα.
1: Έρχεται γιατί και σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή από τότε, από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ας πούμε.
0: Αχ, μην τα λες έτσι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν θέλω να τα ακούω αυτό. Κάτι μικρά βήματα δεν έχουν γίνει, βρε Σισάκη μου, δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Κάτι μικρά.
1: Έχουν γίνει έτσι πράγματα. Μιλάω για το θέμα ειρήνης εγώ τώρα.
0: Α, για την ειρήνη, ναι, θα συμφωνήσω. Ναι, ναι.
1: Δεν είστε ποτέ ειρήνη.
0: Ναι, ναι, ειρήνη, ναι. Αυτό...
1: Μπορεί να έρθει ειρήνη στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Μπορεί να έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί,
1: αλλά ήρθε ειρήνη στον κόσμο.
0: Εγώ νόμιζα λες για τα γυναικεία δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν το πάω εκεί.
0: Ναι, οκ, οκ. Okay, okay. Ναι.
1: Οπότε ναι, αυτό, 12-13 Ιουνίου, σε αυτό θα είμαστε στο Ηρώδιο. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε να πάει καλά, γιατί υπάρχουν και άλλα σχέδια για εξωτερικό, για Βρυξέλλες, για Λονδίνο.
0: Πολύ ωραία. Υπέροχα. Άρα ξέρουμε πώς θα περάσει το καλοκαίρι σου. Ωραία θα είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Υπέροχα. Σου εύχομαι να τα απολαύσεις, να τα ζήσεις έτσι και να τα χαίρεσαι. Θέλουμε να σε δούμε κάποια στιγμή και εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι να τα πούμε και από κοντά. Θα χαρούμε πολύ.
1: Θα έρθω.
0: Προς τον παρόν να μοιραστούμε με τους φίλους εδώ, τους ακροατές, τις μάγισσες, Σάκης Καραθανάσης. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα, Σάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης και σε σένα. Γεια.

Με αυτές τις μάγισσες λοιπόν και με αυτό το πολύ ωραίο live που οργανώνει ο Σάκης Καραθανάσης, που τον έβαλα να παίζει σ' άλλη λιστράτη τον άνθρωπο. Τι να κάνω, λιστράτη, μία λιστράτη και άλλη, μπερδεύτηκα κι εγώ. Τι να κάνω. Έτσι τα ξεδιαλύναμε, τα είπαμε, μάθαμε και για τη λιστράτη του Κραουνάκη. Η Λυσιστράτη είναι η μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, η οποία θα ταξιδέψει και στην Επίδαυρο. Με Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, με εξαιρετικό θείασο, Κατερίνα Παπουτσάκη, έρχεται με φόρα. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν τις 5. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαστε, σας έχουμε πολύ καλή παρέα και αύριο, εξαιρετικούς καλεσμένους, θα μας πούν για πολύ ωραία πράγματα που έρχονται. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, Κωνσταντίνος Λουτζιώδης φροντίζει για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά στην κερκίδα του FM 100 με Σάκη Γκίνα, από το αφιερωμένο, και την Δέσποινα Αυγερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη διαδικτυακή σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας μετά τα σενάρια για κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο, με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Επιστολές για το ζήτημα εστάλησαν στο ΝΕΟΤ την Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport Greece. Για ένα αναπαράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που καλούνται να υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου κάνουν λόγο οι κότροφοι φοιτητές που συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση στις εστίες είναι θλιβερή, με πλημμυρισμένα μπάνια, σοβάδες να κρέμονται ή ολόκληρα κομμάτια να λείπουν, μούχλα, παρατημένα στρώματα και σπασμένα τζάμια. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικό δρομολόγιο, στο οποίο επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως τόνισε ο ίδιος, είναι ένα βήμα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Μηνύματα για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το θρησκευτικό φονταμενταλισμό, την οικολογική κρίση και το διεθνές δίκαιο εξέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που μίλησε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής για πρώτη φορά από το 1999. Ο πρόεδρος του σώματος απέριμε στον Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο του Κοινοβουλίου ως ένδειξη τιμής και σεβασμού. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανήλικους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν για όλους. Είναι επικίνδυνα, τόνισε ο Υπουργός. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 32χρονος Ουκρανός που μπούκαρε σε σπίτι στη Χαλκιδική, τραυμάτισε με μαχαίρι ανδρόγυνο και ξυλοκόπησε το γιο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα και θεώρησε ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Στην απολογία του υποστήριξε ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Σήμερα ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση του Αμπουντάμπι, όπου συναντάται με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εντυπωσιακή ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η σχετική πλατφόρμα σημείωσε 48.135 επισκέψεις, 8.500 προσωρινές αιτήσεις και 125 οριστικές υποβολές έως τις 5 Μαΐου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η αθλητική εκπομπή του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
9: Χαμογέλα, πιάσ' τα όλα πίσω.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
10: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
11: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
12: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
11: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
12: Μουσικές και διαδικτυακές.
11: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
12: Πλανήτης Εύα.
11: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
12: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
11: Και πού το συναντάμε?
12: Στον FM 100.
13: Πλανήτη Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
14: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Σήμερα και αύριο ξεκαθαρίζει η κατάσταση με το Final Four της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται με το ένα πόδι στην διοργάνωση του Final Four που θα γίνει στην Αθήνα φέτος, καθώς έχουν το 2-0 υπέρ τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σπάνια έχει ανατραπεί ένα 2-0 στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 9 παρατέταρτο στο Μοντε Κάρλο την Μονακό και με ένα διπλό πάει κατευθείαν στην Αθήνα, στο Final Four. Ενώ ο Παναθηναϊκός αύριο στις 9 στο ΟΑΚΑ θέλει τη νίκη για να προκριθεί και αυτό στο Final Four της Αθήνας, τη νίκη. Απέναντι στην Βαλένθια. Ενώ έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που έπρεπε να κάνουν και η Φανέρ Μπαξέ και η Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες έχουν κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια απέναντι στην Χάποελ και την Φανέρ Μπαξέ αντίστοιχα, και με μια τρίτη νίκη πάνε στο Final Four της Αθήνας. Η τετράδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει. Σήμερα και αύριο θα οριστικοποιηθεί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που μας ενδιαφέρουν και περισσότερο, αφού είναι εδώ εντός των συνόρων. Το ελληνικό χρώμα θα είναι έντονο στο Final Four από ό,τι φαίνεται. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα σφραγίσουν εκτός απροόπτου σήμερα και αύριο τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας.

Και περνάμε στο ποδόσφαιρο. Απόψε το βράδυ στο Emirates θα μάθουμε τον πρώτο φιναλίστ του τελικού του Champions League. Arsenal και Αθλέτικο θα παίξουν στη ρεβάνς του 1-1 στη Μαδρίτη. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τους Μερίνο και Τίμπερ, επιστρέφουν οι Χάβερτς και Έντεγκαρντ. Από την άλλη πλευρά, η Αθλέτικο δεν υπολογίζει τις υπηρεσίες των Μπάριος και Νίκο Γκονζάλες, ενώ αμφίβολοι είναι οι Άλβαρες, Σόρλοθ και Τζουλιάνο Σιμεώνεα.

0: Τα κρίσιμα παιχνίδια σε Champions League και Ευρωλίγκα κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Εμείς όμως θα πάμε στο εσωτερικό μέτωπο και στα όσα είδαμε στα play-off και στα play-out την περασμένη αγωνιστική, καθώς η τρίτη είναι η καθιερωμένη ημέρα με τις δύο θεματικές εκπομπές, την τεχνικοτακτική ανάλυση από τον έμπειρο coach, τον Σάκη Τσιόλη, και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος εκπομπής την στατιστική ανάλυση από τον Κώστα Γαλάνη. Ξεκινάμε με την ανάλυση των αγώνων του Σαββατοκύριακου, με τη βοήθεια βέβαια και την εμπειρία του coach, του Σάκη Τσιόλη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα, Σωκράτε. Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί υπάρχει μουσική, πολύ μουσική, και δεν. Τώρα ναι. Εντάξει.
0: Τώρα είσαι ok, coach, το διορθώσαμε. Λοιπόν, έλεγα ότι μια αγωνιστική στην οποία περιμέναμε πιθανότατα κλείδωμα του πρωταθλήματος από πλευρά ΑΕΚ, τελικά δεν συνέβη αυτό, και να ξεκινήσουμε, coach, από τον αγώνα της Τούμπας, να μας τον αναλύσεις.
1: Ναι, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν σίγουρη η αντίδραση του ΠΑΟΚ αυτή που έγινε στην Τούμπα. Ήθελε να αφήσει πίσω αυτή την παρένθεση, την κακή παρένθεση του τελικού, και παρότι ψυχολογικά πληγωμένη, κατάφερε με την αγωνιστικότητα, το πάθος, αν θέλεις, και με τη συμμετοχή και του κόσμου, γιατί ήταν καταπληκτικός ο κόσμος, παρακολούθησα το παιχνίδι, ήταν καταπληκτικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Βοήθησε και έσπρωξε την ομάδα προς αυτή την κατεύθυνση, που αν μη τι άλλο, όπως είπαμε, είναι και ο μοναδικός πλέον στόχος να πάρει τη δεύτερη θέση για να μπορεί να συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League.
0: Coach, τεχνικοτακτικά, πώς εξελίχθηκε το μάτς? Ποια είναι η αθέατη πλευρά με τη ματιά ενός τεχνικού?
1: Ο Γερεμέγεφ ήταν σημαντικός. Είναι ένα πράγμα που δεν είχε γίνει στον τελικό που έπαιξε ο Μύθος. Δεν μπορείς να θέλεις να στοχεύεις ένα παιχνίδι και να μην βάζεις ό,τι καλύτερο, μάλλον ό,τι πιο έτοιμο μπορεί να έχεις για τη θέση του φορ. Επί παραδείγματι τώρα, και να μην φανεί να πειραυτολογεί, ο Απόλλων Αθηνών πήρε το πρωτάθλημα στην ΕΨΑ εδώ αυτό, βάζοντας 75 γκολ, δηλαδή έκανε ρεκόρ γκολ στην επίθεσή του. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όταν θες να παίρνεις παιχνίδια σημαντικά, κύπελα, πρωταθλήματα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να στοχεύεις και να έχεις την επίθεσή σου ό,τι καλύτερο διαθέτεις.
0: Παρεπιπτόντως, coach, συγχαρητήρια για την άνοδο του Απόλλωνα, τον οποίο τον πήρες εκεί από τα πολύ χαμηλά και τον ανεβάζει σιγά σιγά. Τον Απόλλωνα Αθηνών, Σμύρνης μετέπειτα, μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα. Συνεχίζεις, coach, την ανάλυση σου.
1: Αυτό ήταν λοιπόν, νομίζω, η αιχμή του δόρατος, και πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε, έδωσε πολλούς διαδρόμους και στον Κωνσταντέλια να κάνει αυτά που κάνει, αυτά που πάντα, αυτό το παιδί, αυτό το πλούσιο ταλέντο που έχει. Αλλά και γενικότερα φάνηκε και ο Ζήφκοβιτς ακόμα πιο έτοιμος σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, το τελικό, μετά τον τραυματισμό, πιο φασιστικός κι αυτός. Νομίζω ότι το πάθος, η δύναμη και αν θέλεις η προσωπικότητα αυτών των δύο-τριών παιχτών ήταν που οδηγήσαν τον ΠΑΟΚ σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Mm-hmm.
0: Και από την άλλη πλευρά, στην Αθηνά και Χειρακένια που λέμε, coach, είδαμε έναν Ολυμπιακό επιπόλαιο, ένα λες και έπαιζαν, ας πούμε, σε 5x5, να περάσει η ώρα, δηλαδή και αμυντικά και επιθετικά εννοώ. Δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά τις έχανε πολύ εύκολα. Στην άμυνα τα λάθη ήταν διαδοχικά. Ήταν ο ΠΑΟΚ τόσο καλός που τον έκανε να φαίνεται έτσι τον Ολυμπιακό? Ήταν η πίεση της Τούμπας? Τι ήταν ακριβώς, coach?
1: Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι μέσα στο υποσυνείδητο του Ολυμπιακού κυριαρχούσε η εικόνα του ΠΑΟΚ στο τελικό. Κάπως έτσι δηλαδή, και μετά το 3-0 και με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Έβλεπαν έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα ήταν ευάλωτος. Ασχολήθηκε επιθετικά ο Ολυμπιακός, είχε φάσεις, είχε κάποιες καλές ευκαιρίες. Αλλά νομίζω ο μόνος αποφασιστικός όσον αφορά κέντρο επιθετικά από τον Ολυμπιακό ήταν ο Ελκαμπή. Αυτός πίστευε, έμπαινε δυνατά στη σφάση, είχε την ταχύτητα. Έχασε βέβαια και ένα-δύο γκολ, αλλά ήταν ο πιο αποφασιστικός παίκτης. Κατά τα άλλα, είχε τεράστια προβλήματα ο Ολυμπιακός, και ιδιαίτερα, όπως είπα και πριν. Ίσως γιατί μπήκανε με άλλο σκεπτικό για το τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός στην Τούμπα, αυτή η δύναμη που έδειξε ο ΠΑΟΚ, αυτή η αποφασιστικότητα. Νομίζω ότι ξάφνιασε τον Ολυμπιακό, τον έφερε σε δεύτερη μοίρα για να παρακολουθεί αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Είχαν την εικόνα του ΠΑΟΚ του τελευταίου διμήνου, που ήταν πολύ κακός, και θεώρησαν, αλλά υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί η Τούμπα και Ο ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ομάδα, είναι πάντα μεγάλη ομάδα σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται. Εκεί εξηγείται αυτή η επιπολαιότητα που είχαν coach και στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση κτλ.
1: Ναι, νομίζω ότι η ένταση και η ταχύτητα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στο ζώνα πρέσης, στο πρέσης, στην αμυντική του συμπεριφορά, αυτή δεν έδωσε περιθώρια των Ολυμπιακών και έχασε πάρα πολλές μονομαχίες. Ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ δυνατός. Και επιθετικά βέβαια κάθε φορά που η μπάλα πήγαινε στους τέσσερους της επίθεσης, πραγματικά η άμυνα του Ολυμπιακού αδυνατούσε να τους παρακολουθήσει. Κάπου εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, στην ένταση και στην ταχύτητα, στην βαστικότητα. Είπα και πριν για τον κόσμο που στήριξε την ομάδα και η συσπήρωση που αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ, που πάντα μετά τις δύσκολες στιγμές ενώνεται και αντιδρά, ήταν για μια ακόμα φορά έτσι όπως έπρεπε να είναι στην Τουμπακέντε δράση.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, coach, το προανέφερες και εσύ, εκτός από τον Ζίφκοβιτς που είχε μια αρχηγική εμφάνιση και τον Μπαβλένκα που ήταν πολύ καλός όταν χρειάστηκε, το μάτς το καθόρισε πάλι αυτό το μαγικό ταλέντο, αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου, ο Κωνσταντέλιας. Γιατί ναι μεν βάζει το πρώτο γκολ ο ΠΑΟΚ, okay, έχει μια, δουλεύει καλά τα στημένα, έχει μια ικανότητα εκεί, βάζει τον γκολ από κόρνερ, τα άλλα δύο γκολ είναι του Κωνσταντέλια, coach. Και το πρώτο, όπου παίρνει φυσαρμόνικα, κάνει φυσαρμόνικα πάνω του όλη την, στο κλείσιμο η φυσαρμόνικα, όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, δηλαδή ήταν η σκηνή πολύ χαρακτηριστική, με αποτέλεσμα να μείνει εντελώς μόνος του δεξιά στην επίθεση του ΠΑΟΚ Ζίφκοβιτς, και στη δεύτερη και στο τρίτο γκολ κάνει μια εκπληκτική μπαλιά με εξωτερικό φάλτσο από μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στα πλάγια, περνάει όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, φτάνει στην απέναντι πλευρά στο Ζίφκοβιτς που κάνει απλά την πάσα για τον Γερεμέγεφ. Εκεί αποδιοργάνωσε πλήρως την, αυτή η πάσα την άμυνα του Ολυμπιακού, νομίζω. Δηλαδή εδώ και πάλι ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός που καθόρισε το μάτς μόνο με δύο κινήσεις.
1: Έτσι είναι, και για να γίνει αυτό βέβαια έμεινε ο Γερεμέγεφ, έμεινε στην κορυφή, κράτησε τα στόπερ, δημιούργησε ένα κανάλι ανάμεσα εκεί για να μπορέσει να πάρει, το θέμα είναι ο Κωνσταντέλιας, να μπορέσει να πάρει και να γυρίσει μέτωπο προς την αντίπαλη εστία. Μετά από εκεί και πέρα είναι χάρμα ευαίσθητα, δηλαδή χαίρεσαι να τον βλέπεις. Το θέμα είναι να μην τον εγκλωβίζεις, να μην έρχεται ο σεντερφόρ να παίζει στην ίδια.

0: Ενώ πάρα πολύ καλά χθες.
1: Μάλιστα. Ήταν, έπαιξε λίγο σαν το Γιακουμάκι χθες για πρώτη φορά.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί ο Κωνσταντέλιας, το οποίο το δεύτερο γκολ, η δεύτερη ενέργεια στο τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, στο 3-1, επειδή προηγήθηκε η φάση, δεν τη συνειδητοποιήσαμε. Αν ξαναδείς τη φάση από την αρχή, coach, είναι μια μπαλιά μαγική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάνεις μπαράλια την άμυνα του Ολυμπιακού, μια διαγώνια μπαλιά με εξωτερικό φάλτσο, που μόνο ο Κωνσταντέλιας μπορεί να την κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, η φαντασία του και η ποιότητά του είναι καταπληκτική. Η αντιληπτική του ικανότητα να αντιλαμβάνεται το χώρο και το χρόνο για το πού θα πρέπει να βγάλει μπάλα είναι υγεία να έχει το παιδί αυτό και να μπορέσουμε πολλά χρόνια να γευόμαστε. Όλο αυτό το ταλέντο που τον έχει δώσει ο Θεός.
1: Και τώρα πάμε στο άλλο μάτς. Η ΑΕΚ έπαιζε με παίκτη παραπάνω για περίπου 80 λεπτά, κάπου τόσο, 75, και δεν τα κατάφερε να κερδίσει για να κλειδώσει στην ουσία το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα στη λεωφόρο τώρα ο Παναθηναϊκός, σε ένα κλειστό γήπεδο. Με το σύστημα αυτό που παίζει ο Μπενίτες όσον αφορά. Με τους τρεις πίσω, πέντε δηλαδή ουσιαστικά όταν κάνει άμυνα, με τα αμυντικά χαφ και όλα αυτά, δυσκολεύεσαι να βρεις χώρους να κινηθείς. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έχει μεγάλη υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα η ΑΚ. Πράγμα που δεν το έδειξε. Τέτοια αποφασιστικότητα και εκεί ταχύτητα εκεί μπροστά. Μπήκε και κατά τη δική μου άποψη πάντα βέβαια. Η αλλαγή του Ζήνιο σαν αφορά στο να βάλει και τον Γιώβιτς έναν άλλον αργό παίχτη. Και στατικό στην περιοχή, εκεί ήταν ακόμα πιο εύκολη τη ζωή του Παναθηναϊκού, που με 10 παίχτες κατάφερε και έβγαλε την αμυνά του. Γιατί ενώ είχε το πλεονέκτημα αυτό η ΑΕΚ, ότι να παίζει με παίχτη παραπάνω, παρόλα αυτά με τον Γιώβιτς που μπήκε μέσα, αυτό δεν φάνηκε. Γιατί πήγε με ένα διπλό σεντρεφόρο, άρα λοιπόν τα στόπερ είχαν τα μαρκαρίσματα που θέλανε και πήγε χαμένο όλο αυτό το πλεονέκτημα που έπαιζε με παραπάνω παίχτη.
1: Ενώ αν έμενε ο Ζήνη, coach. Ποια ήταν η διαφορά που θα έκανε?
0: Είναι σίγουρα η ταχύτητα, ο χώρος. Και αν τον πήγαινε αριστερά δεξιά, δηλαδή τον έβγαζε και λίγο από τον άξονα. Γιατί έχεις έναν αργό το Βάρκας, έχεις έναν φορ περιοχής. Μπαίνοντας και ο άλλος στατικός, ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Ενώ με το Ζήνη είναι ένας παίκτης που είναι πολύ κινητικός. Μπορεί στον πέναλτι να πάει, μπορεί να φύγει πλαγιοκοπήσει, μπορεί να πάει στο ένα εναντίον ενός. Όλα αυτά μπορούσε να τα κάνει. Ενδεχομένως αν έπρεπε να βάλει το Γιώβιτς. Θα έπρεπε να βγάλει
1: το
0: Βάρκας. Δηλαδή έτσι, για να μπορεί να έχει μια τέτοια, αφού ήθελε να βάλει ένα πιο ξεκούραστο, πιο έτσι, να τον βάλει και να γίνει αυτή η αλλαγή.
1: Mm-hmm. Επειδή...
0: έτσι λέω εγώ τώρα. Γιατί
1: κοίταξε, αυτός... εγώ, όχι έτσι. Κοίτα, επειδή έχεις μελετήσει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο και το μελετάς ακόμα στα πολύ βαθιά, είναι αυτό το συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι προπονητές. Δηλαδή, όταν ο αντίπαλος μένει με 10, νομίζουν ότι η λύση είναι να βάλουν ένα δεύτερο center forward. Αλλά δεν είναι αυτή τελικά.
0: Δεν είναι. Το θέμα είναι όταν μένεις με είναι να κρατάς περισσότερο την μπάλα στην κατοχή σου, να κυκλοφορείς την μπάλα με μία-δύο επαφές για να βγάζεις το πλεονέκτημα στον παραπάνω παίχτη. Άμα αρχίζεις και βάζεις δεύτερο στο δεφόρ και αρχίζεις και κάνεις από δεξιά-αριστερά μεγάλες διαγώνες γεμάτες, δεν γίνεται έτσι. Μια χαρά βολεύεται ο αντίπαλος σε αυτή την περίπτωση. Πέρα ότι κάθε φορά που κάνεις αυτό και βάζεις ένα δεύτερο στο δεφόρ κατά αυτή την έννοια στην αντεπίθεση, αν έχει ένα-δύο παίχτες γρήγορους. Μπορεί και με λιγότερους παίκτες να σε πάρει και το παιχνίδι.
1: Και πήγε, να...
0: πήγε να γίνει.
1: Πήγε να γίνει, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και με τον Πελίστρη, κάνα δύο φορές. Και με τον Αντίνο που αντί να βγάλει αριστερά, έβγαλε δεξιά στον Ντετέι ναι. Που ήταν κλεισμένος.
0: Ντετέι και με τον Μπαγκασέτα κάνει μια φάση τελευταία γυμνά.
1: Ναι, ακριβώς. Πήγε να γίνει. Και τώρα, coach, με τη μεγάλη εμπειρία σου, τι λες, έχουμε ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 61, 6 βαθμούς. Τρεις αγώνες.
0: Κοίταξε, βλέπω πολύ κοντά στην νίκη αυτή τη φορά την ΑΕΚ, γιατί είναι ένα ίσως το πιο αποφασιστικό γι' αυτό και το ζούνε και το περιμένω πώς και πώς, κατά πώς βλέπω, γιατί είμαι και κοντά στη Ριζούπολη στην Απόλλωνα και περνώντας από τη Φιλαδέλφεια και μιλώντας σήμερα και με το Στέλιο τον Μανολάκη και τα λέγαμε λίγο. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλος ο οργανισμός ζει και αναπνέει για αυτό το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω, γιατί φαντάζει και σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι πιθανόν στο Καραϊσκάκι μια ανισόπαλο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Οπότε μπορεί αυτόματα να οδηγήσει και στον τίτλο την ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια. Ακόμα και να έχει νικητή το μάτς στο Καραϊσκάκι, αν κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, μετά πρέπει να κάνει δύο ήττες και δύο νίκες ο διώκτης.
0: Ναι, ποιος θα κερδίσει. Αν έρθει ο παλιό μου, δεν έχει κανένα πρόβλημα από κανένα.
1: Ναι, ναι, εκεί δεν.

0: Τελειώνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
1: Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ είναι πιο συσπηρωμένος από ποτέ σε αυτό το μάτς. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τον Παναθηναϊκό τώρα να αντιμετωπίσει σε ανοιχτό γήπεδο την ΑΕΚ. Τώρα εκεί. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και αυτός. Μπορεί να ξαναβάλει σε περιπέτειες και τρεις ενδιαφερόμενους.
0: Ναι. Άρα εκεί βλέπεις ότι η ΑΕΚ το θέλει πάρα πολύ και τα λοιπά. Θα παίξει αμυντικά ο Παναθηναϊκός όπως πάντα. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, θα μπορέσει να αντισταθεί λες ή τα πράγματα θα...
1: Όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό μιλάμε.
0: Ναι, για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός ξεκινάμε από αυτό.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις αυτό το παιχνίδι, αν συνεχίσει ο Μπενίτης να παίξει με την πεντάδα πίσω στην άμυνα και αφήνει ένα παίχτη παραπάνω στον αντίπαλο και συνεχίσει αυτός, εκτός και αν πάει και αυτός να παίξει με τα δύο σεντρεφόρ, ένα 4-4-2, εκεί πιθανόν το παιχνίδι να πάει μέχρι το τέλος στη ρώσικη ρουλέτα. Mm-hmm. Γίνεται πολύ πιο επιθετικός, γίνεται πολύ πιο απρόβλεπτος η ΑΕΚ όταν παίζει με ένα κορυφή από αυτούς, το Βάργας ή τον Γιώβιτς, για να κινούνται οι άλλοι γρήγοροι παίχτες στις πλευρές. Παρ' όλα αυτά όμως η πίεση κάθε φορά που θα παίρνει ο Παναγός την μπάλα και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στην Φιλαδέλφεια, νομίζω ότι γέρνει το παιχνίδι προς την ΑΕΚ αυτή τη φορά.
0: Φάνηκε αυτό που λες με τον ένα σεντερφόρ και τον άλλο το Ζήνη, κάποιον ευκίνητο εν πάση περιπτώσει πίσω του και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ πρόσφατα. Και πάμε τώρα στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Όπως είπα, φαντάζει πολύ αυτό το παιχνίδι για ένα ισόπαλο, παρότι που ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι πολύ πληγωμένος από αυτό το παιχνίδι της Τούμπας. Πάντα οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι παίκτες πάντα περιμένουν για να αντιδράσουν. Γίνεται πολύ γρήγορα το παιχνίδι, οπότε θα είναι ίσως πολύ μεγάλη αυτή η ένταση που θα επικρατήσει το παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, και ο ΠΑΟΚ όπως έκανε στην Τούμπα, ξέρει ότι αυτό είναι το χαρτί του όσον αφορά μη τι άλλο για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions. Θα είναι ένα πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι που πιστεύω ότι θα κριθεί στην τελευταία, μέχρι την τελευταία στιγμή θα παίζεται. Θα είναι στον γκολ, θα είναι η ιστορία. Mm-hmm.
0: Και βέβαια ο ΠΑΟΚ πάει για δύο αποτελέσματα επί της ουσίας. Για τη δεύτερη θέση πάντα. Αν θέλει την πρώτη να την κυνηγήσει μέχρι τις μαθηματικές ελπίδες που έχει, πρέπει να πάρει την νίκη. Για τη δεύτερη θέση όμως πάει για δύο αποτελέσματα. Τον βολεύει και η ισοπαλία γιατί έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό coach.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου αυτό. Και αυτό μπορεί να κάνει την ομάδα ακόμα πιο συμπαγές. Να προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα, να έχει κατοχή της μπάλας, να κρατήσει περισσότερο χρόνο την μπάλα στα πόδια για να περάσει ο χρόνος. Νομίζω ότι. Αλλά ξέρεις, δεν μπορείς να ξεκινήσεις μέσα σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, τακτικά μπορείς να είσαι στο χώρο, στη β' ζώνη, η ζώνη press, να μην πας σε φορτσέκ, να βγεις πολύ ψηλά, να μην δώσεις δικαιώματα στον αντίπαλο. Αλλά όμως δεν πας από την αρχή να πεις ότι εγώ πάω να πάρω το χ, γιατί γι' αυτό με καλύπτει. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο, αυτό μπορεί να γίνει και να γίνει μετά το 78 λεπτό. Η σκοπιμότητα μετά από εκεί, αφού θα είναι ένα ισόπαλο αποτέλεσμα, θα αρχίζει να δουλεύει στο μυαλό του παιχτών.
0: Κόουτς, mm-hmm. Με την εμπειρία που έχει στα γήπεδα τώρα 5-6 δεκαετίες, πόσες πιθανότητες δίνει η ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα?
1: Είναι τώρα με βάση το ότι δίνω πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει αύριο τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Και εκεί τελειώνει.
1: Νομίζω ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες που μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα πλέον.
0: Ναι, πρέπει να κάνει να αυτοκτονήσει. Να κάνει δύο ήττες στα τρία μάτς και να κερδίσει ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός και τα τρία. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα, coach, στο. Και βέβαια, τελευταία ερώτηση εκεί. Επειδή ήταν απρόσμενο αυτό που έγινε, δηλαδή εξαίρεση τον κανόνα, μία ομάδα καινούρια, 7 μηνών, 8, να υποσχελήσει μια ομάδα 7 ετών όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τον ίδιο προπονητή και μια ομάδα 3,5 ετών όπως είναι ο Ολυμπιακός με τον ίδιο προπονητή. Ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που λέμε αυτό που γίνεται φέτος?
1: Ναι, εντάξει, οι συγκυρίες και αν θέλεις νομίζω ότι δεν ήταν και η καλύτερο φεγγάρι τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ.
1: Και έτσι δώσαν την ευκαιρία
0: στην ΑΕΚ,
1: σε αυτή την ΑΕΚ, για να μπορέσει να πάρει αυτό το πλεονέκτημα.
0: Ναι, ναι. Περισσότερο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, η κακή κατάσταση κατά τη διάρκεια της σεζόν σε μεγάλες περιόδους και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να το διεκδικήσει και να είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και τώρα πάμε, coach, δεν πάμε στα 5-8, γιατί φαντάζομαι ότι το φετινό,
1: δεν έχει καμία σημασία πια.
0: Το φετινό μάθημα θα γίνει πάθημα και του χρόνου δεν θα υπάρχουν ή θα υπάρχουν σε κάποια.
1: Το μόνο κέρδος είναι ότι μπορεί να δουν κάποιες νέα παιδιά που δεν είχαν βάλει μέχρι τώρα όλες σε ομάδες. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το αποτελέσμα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω δεν πρέπει να υπάρχουν. Μετά την φετινή εμπειρία, 5-8 πρέπει να καταργηθεί αυτό το σύστημα.
1: Η 5 πρέπει να μπει καινούριο κίνητρο.
0: Δηλαδή.
1: Ότι ίσως με τον τελευταίο από την τετράδα, από την πεντάδα, να του βάλουν, ξέρω εγώ, κάτι που να έχει να κάνει ότι ο πρώτος από εδώ θα.
0: Να παίζει μπαράζ με τον τέταρτο του πρώτου γκρουπ. Για το Conference League, λες.
1: Ακριβώς. Ή θα βάλει οικονομικό κίνητρο για να μπορεί να ελπίζει ότι θα πάρει κάποια χρήματα περισσότερο. Γιατί αυτό δεν εξυπηρετήσε τίποτα.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν είχαν προβλέψει αυτό, να πάρει όφη το κύπελλο.
0: Ναι, παρόδεινα, αλλά μπορεί να το πάρει. Δηλαδή, αν το παίρνει.
1: Να το πήρε.
0: Αν το παίρνει κάποιο εκτό τετράδα, χάνει την σημασία του το δεύτερο γκρουπ των playoff. Άρα είναι δεδομένο ότι θα έχουμε αναπροσαρμογή του χρόνου, φαντάζομαι. Ίσως με κάποιο. Ίσως με κάποιο τρόπο, με κάποιο. Δέλεαρ, κάποιο κίνητρο όπως προανέφερες προηγουμένως, κυρίως αγωνιστικό, γιατί τώρα παίζουν μπάλα για το ποιος θα πάρει τα λεφτά, δεν νομίζω. Κυρίως το πρώτο που προανέφερες, δηλαδή να παίζει ο τέταρτος του πρώτου γκρουπ με τον πρώτο του δεύτερου γκρουπ για τη θέση που οδηγεί στο Conference League, κάπως έτσι ίσως να έχει μια σημασία, αν εν πάση περιπτώσει συνέβη ό,τι φέτος σε σχέση με το κύπελο. Ή εν πάση περιπτώσει να επανέλθουμε στο παλιό σύστημα, δηλαδή έξι ομάδες που δύο.
1: Πιθανόν. Και μετά, εντάξει, μετά το Μουντιάλ, γιατί θα υπάρξουν γενναιοί κανονισμοί πλέον εκεί και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πιστεύω ότι θα πάρουν πολλά πράγματα από το παγκόσμιο κύπελο. Το πράγμα που θα μας οδηγήσει στο να βρούμε καλύτερες λύσεις πάνω σε αυτά.
0: Δηλαδή, βλέπεις κάποιο νέο κανονισμό κοντά.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Βλέπω πρώτα απ' όλα το offside θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο που γίνεται. Πρέπει να υπάρχει π.χ. το να είναι η μύτη του ποδιού, λίγο να εξέχει το δάχτυλο ενός χεριού και να δίνει. Πρέπει να υπάρχει ολόκληρο, όπως είναι με την μπάλα, για να μετρήσει. Πρέπει να περνάει όλη τη γραμμή. Mm-hmm. Ενδεχομένως αυτό νομίζω ότι είναι σίγουρο θα γίνει, γιατί το έχω διαβάσει, το έχω παρακολουθήσει. Ότι αυτό θα αλλάξει το θέμα με το offside. Mm-hmm. Πραγματικά. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται τώρα για μια τρίχα να εξέχει και ξαφνικά δεν είναι.
0: Ναι, όντως. Είναι κωμικό. Διαλύει το ποδόσφαιρο. Λες να. Αυτό που έχει ακουστεί είναι να όλος το σώμα του ποδοσφαιριστή.
1: Να περνάει όλο το σώμα.
0: Να εξέχει όλο το αμυνωμένο, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για να θεωρηθεί offside.
1: Και να είναι μια φάση η οποία είναι σε προφανή ή στατική φάση ο αμυντικός. Και βγαίνει ο επιθετικός και να εξέχει για να δώσει offside. Γιατί εκείνοι οι δύο κάνουν κίνηση προς τα πίσω, γιατί ο επιθετικός λίγο πιο γρήγορα κινήθηκε. Και έχει κάτι, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να το δίνει offside αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει κομικά πράγματα και στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και στο εξωτερικό να προεξέχει μισό, ξέρω εγώ, χιλιοστό, μισό πόντος κάτι. Ή το όμως ή το δάχτυλο ή το χέρι και να δίνει το offside. Αυτή είναι η δεδομένη αλλαγή που βλέπεις κάποια άλλη ενδεχομένως να ψήνει
1: και άλλα πράγματα όσον αφορά δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τις μόλις αυτές τις αποφάσεις για τις αποβολές των παιχτών και εκεί πιστεύω θα υπάρχουν κάτι.
0: Δηλαδή
1: θα γίνουν με τις αποβολές, κάπως θα μπορούν, ξέρω εγώ, με κάποια απόφαση περίεργη ενός διαιτητή να κρίνεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Ναι, να μην είναι τόσο υπερβολική στη χρήση της κόκκινης, λες, ειδικά πολύ
1: ακριβώς,
0: νωρίς το παιχνίδι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Γιατί έχουμε δει για ένα μαρκάρισμα, το οποίο μπορεί να είναι απρόσεκτο, αλλά φαίνεται αν υπάρχει δόλος ή όχι. Εδώ έχει καταργηθεί ο δόλος coach με το VAR.
1: Έχει καταργηθεί. Τις κάρτες πιστεύω θα πληρώσει.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν είναι εύκολη η δεύτερη κάρτα. Γιατί η δεύτερη μπορεί να πάρει. Η πρώτη κάρτα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική για να δώσει ένα παίχτη.
0: Και τι έχει γίνει φέτος. Έχουν κρυθεί πολλά μάτς και εδώ και στην Ελλάδα. Σωστά το. Και εδώ και στο εξωτερικό. Σωστά το επισημαίνεις. Έχει πληγεί το. Ο κανονισμός, δηλαδή γίνεται μια παρερμηνία. Πάντα υπήρχε ο δόλος. Κάνεις ένα σκληρό μαρκάρισμα, πρέπει να έχεις δόλο. Εδώ έχει χαθεί η έννοια του δόλου και απευθείας κόκκινη ή οτιδήποτε άλλο. Coach, για να κλείσουμε, τι βλέπεις να γίνεται εκεί στα play out, όπου είναι αμφίρροπη η κατάσταση.
1: Ήταν μια και το είπες τώρα, θα αναφερθώ λίγο με τους κανονισμούς. Νομίζω ότι και στα πέναλτι θα αλλάξει το θέμα. Δεν μπορεί τώρα ο παίκτης να σηκωθεί τις λάρισες μέσα στις αίρες. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο που κρίνεται η παραμονή αυτή τη ομάδα στην κατηγορία. Και τώρα θα μου πει: οκ, τι θα πει τώρα, ήσαν στη Λάρισα, είναι στην Εθνική.
0: Όχι, δεν έχει. Εσύ είσαι αντικειμενικό, ξέρουμε.
1: Ακριβώ, έχει υποθεί τώρα ο παίκτη στην πρώτη φάση. Περνάει μπάλα πίσω του, είναι στον αέρα. Το σώμα του αρχίζει και ταλαντεύεται, δεν μπορεί να το ελέγξει. Φάει το σώμα και γυρίζει μπάλα πίσω να χτυπήσει το χέρι. Σε μια φάση ούτε προφανή θέση να βγάλει κάποιο παίκτη τα τέτ, ούτε γκολ πάει, ούτε τίποτα. Πάει πίσω δεύτερο, σηκώνεται, δεν τη βρίσκει την μπάλα, έχει, δεν βλέπει που είναι η μπάλα. Επαναφορά προ τα πίσω μετά βρίσκει το χέρι το οποίο έχει χάσει την ισορροπία του ποδοσφαιριστή. Και γίνεται ένα μπαίνον το οποίο.
0: Coach, έχει λίγο. Τώρα προς το τέλος έχουμε κάποια προβλήματα στη γραμμή. Ναι, τώρα σε ακούω πολύ καλά γιατί λες ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Καλό έτσι σήμα. Τέλος πάντων, είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουν λίγο και αυτό σε τι θέση, πού βρίσκει το παίκτη, αν έχει άμεση εκείνη τη στιγμή. Είναι σε προφανή θέση ότι η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα ή πηγαίνει σε ένα assist μπάλα, σε ένα συμπαίκτη, στην περιοχή μέσα. Μπορείς να το δεις με αυστηρότητα. Δεν μπορείς να το δεις ότι έχει σηκωθεί. Χάσει τον πρώτο χρόνο, δεν βλέπει, γυρίσει η μπάλα, έχει πάει πίσω μεριά. Δεν βλέπει, δεν έχει μάτια από πίσω για να δει ο παίκτη. Και κάνει ξανά επαναφορά η μπάλα στην καραμπόλα και χτυπάει στο χέρι. Και αυτό πρέπει να.
0: Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικο. Και τώρα η Λάρισα που είχε ένα αποτέλεσμα το οποίο την έδωνε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τη δυνατότητα να διεκδικήσει την παραμονή τη. Με μια τέτοια απόφαση στο 97 ξαφνικά στέλνει την ομάδα αυτή να παίζει με τον πιστόλι στον κρόταφο πλέον.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ο δόλος είναι αυτό το περίφημο που λέμε. Ακριβώς. Ο δόλος. Έχει με το ΒΑΡ κατήργησε την έννοια του δόλου. Έχεις δόλο να το κάνεις αυτό. Φάουλ, κόκκινη, οτιδήποτε. Οκ, okay, αν ακριβώς. Δεν έχεις τώρα. Δεν
1: έχει νόημα. Γίνεται και πώς γίνεται. Και πού γίνεται και πώς γίνεται.
0: Ναι, όλα αυτά που είπες, αν έχει κατεύθυνση στην αιστεία, αν είσαι προφανή θέση για γκολ ο αντίπαλος.
1: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει ο διαιτητής να έχει παίξει μπάλα ή ξέρω εγώ να έχει πολύ μεγάλη εντύπωση, εκτίμηση. Να διαβάσει το παιχνίδι καλά. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που είπε, γιατί βλέπω ότι ναι, πάνε σε ένα παιχνίδι Grand Guignol πλέον η Λάρισα Τρίπολη.
0: Και Πανσεραϊκό.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα αυτό, γιατί για να μπορεί να κοιτάει τον Πανσεραϊκό η Λάρισα, θα πρέπει να βλέπει πρώτα απ' όλα το δικό τη παιχνίδι.
0: Ναι, λες το Λάρισα Τρίπολη.
1: Είναι χωρίς αύριο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι χωρίς αύριο. Και το λέω αυτό γιατί παίρνοντας αυτή την νίκη η Τρίπολη επί το περιστερίο, το ατρομή του. Απέκτησε πλεονέκτημα και όπως είπες και πριν εσύ όσον αφορά με διπλό αποτέλεσμα που πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι μπορεί γιατί η Τρίπολη μετά έχει τον Πανσεραϊκό μέσα στην Τρίπολη. Πράγμα που τη δίνει τον Αβαντάζ να διεκδικήσει την παραμονή της μέσα στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη εδώ λες.
1: Όχι, αν κερδίσει η Λάρισα, που το βλέπω πολύ πιθανό, γιατί παρόλα αυτά βγάζει ένταση, βγάζει ταχύτητα, βγάζει. Δεν έχει, αυτή τη στιγμή η Λάρισα αν είχε ένα πρόβλημα. Είναι κάτι όσον αφορά με την επιθετικότητα, με το σκοράρισμα και με τη σύνθεση, δηλαδή με το σύστημά της. Τέλος πάντων, όμως η ένταση, το πάθος, η δύναμη και όλο αυτό που μεταδίδεται μέσα εκεί στο γήπεδο της και με τον κόσμο της, αν κάνει που πρέπει να κάνει αυτή τη νίκη, πρέπει, το πρέπει εντάξει, το λέμε όταν έχουμε την ομάδα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάρει αυτό, τότε θα εμπλακεί να είσαι σίγουρος και ο Πανετολικός στην υπόθεση αυτή και θα ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
0: Coach, ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για το χρόνο που διέθεσες στην εκπομπή. Καλό απόγευμα.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Διαφημίσεις.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Το ματς αρχίζει στις 4.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
4: 120 λεπτά στα σπορ.
5: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
4: Αναλύει.
5: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
4: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
5: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
4: 120 λεπτά στα σπορ.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
4: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
6: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία. κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά.
2: Δες το
1: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
3: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Και περνάμε στην δεύτερη θεματική ενότητα της ημέρας, στην στατιστική ανάλυση από τον Κώστα Γαλάνη, τον οποίο ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτει και σήμερα στην εκπομπή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δεν έχω καταγράψει τις, όπως συνήθιζα να κάνω στην κανονική περίοδο.
1: Ναι, δεν πέσαμε πολύ έξω. Μην κοπιάζεις, αλλά ξέρεις κάτι. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όλοι μας μεταξύ μας. Υπάρχουν άλλα, άλλοι λόγοι είναι που κάνουν τις ομάδες να αγωνίζονται για τη νίκη. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άρης ήταν καλύτερος από τον Όφη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και πήρε δίκαια το μάτς. Έτσι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι.
0: Αδιάφορο μάτς.
1: Εγώ, κάνοντας μια πρόγνωση την προηγούμενη φορά, είχα πει ότι ο Όφη κανονικά πρέπει να το πάρει το παιχνίδι. Αν δεν είναι ένα χι.
0: Πριν τον τελικό.
1: Ναι. Αλλά όχι πριν τον τελικό.
0: Μετά τον τελικό, έχει δίκιο, δύο μέρες.
1: Μετά τον τελικό, ναι, το είχε πάρει το, πώς το λένε, το κύπελο Όφη. Αυτό το μάτς Όφη Άρης, όπως και το μάτς Λεβαδιακός Βόλος, τα είχαμε χαρακτηρίσει ως τελείως αδιάφορα την προηγούμενη
0: και ήταν εβδομάδα. Γιατί εσύ μίλησες με βάση τους αριθμούς, Κώστα, στο Όφη Άρης, ενώ εκεί παίχθηκε πνευματικά το παιχνίδι, δηλαδή είχαν αδειάσει οι παίχτες του Όφη από τη ιστορική επιτυχία.
1: Πώς παίζαμε εμείς παλιά στην Αλάνα, φιλικό, τελείως.
0: Παίξαν
1: ελεύθερα οι ομάδες. Παίξανε άνετα, όπως και το Λεβαδιακός Βόλος. Παίξανε ελεύθερα οι ομάδες.
0: Εξού και ήταν τα 7 γκολ.
1: Λεβαδιακός. 7 γκολ, ναι. Ήταν καλύτερος ο Λεβαδιακός. Δίκαια πήρε το μάτς, έτσι. Αλλά η αξιολόγηση του Λεβαδιακού δεν δικαιολογεί το 5-2. Η αξιολόγηση ήταν 220 μονάδες με 142 του Βόλου. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει.
0: 2-1.
1: 2-1.
0: Και πήγε 5-2. Φεύγουμε από εδώ, γιατί αυτό το 5-8 φαντάζομαι ότι ήταν το κύκνιο άσμα του φέτος. Με αυτό που συνέβη με τον Όφη, υπενθύμησε ότι δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερο γκρουπ. Γιατί χάνει την αξία του εντελώς ως πρωτάθλημα, εάν πάρει το κύπελο κάποιος εκτός τετράδας. Λοιπόν, άρα φαντάζομαι ότι δεν θα το ξαναδούμε υπό αυτή τη μορφή.
1: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω. Εγώ θα σου πω ότι στο Όφη Άρης, ας πούμε, για παράδειγμα, η αξιολόγηση ήταν 99 του Όφη, δηλαδή έχω δεν έχω γκολ, και 130 του Άρη, που σημαίνει ένα.
0: 0-1.
1: Γκολ σίγουρο.
0: Ναι, κάπως.
1: 0-1. Και το 0-2 παίζει με την έννοια πια ότι όταν ο άλλος παίζει οριακά χαμηλά, μπορεί να το ρίξεις και ένα δεύτερο γκολάκι.
0: Ναι,
1: άλλωστε, όταν έχουμε μία αξιολόγηση. Ναι.
0: Πάμε τώρα εκεί που σφίγγουν τα πράγματα. Γιατί το.
1: Στο ζουμί, έτσι.
0: Με αυτό το 5-8 δεν ασχολείται κανένας.
1: Ήταν για να αποφύγω την κουβέντα, εγώ ήταν.
0: Πάμε εκεί που σφίγγουν τα πράγματα. Λοιπόν. Ναι. Καταρχάς. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ποια ήταν η αξιολόγηση των δύο ομάδων? Έχει μεγάλη σημασία.
1: Ήταν ισοπαλία η αξιολόγηση, δηλαδή πολύ κοντά. Το ματς, έτσι όπως εξελίχθηκε, θα μπορούσε, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει λήξει, ξέρω εγώ, 2-1. Λέμε τώρα, το λέω υποθετικά αυτό.
0: Ναι.
1: Η αξιολόγηση ήταν ισοπαλία.
0: Δηλαδή πόσο ήταν?
1: Με τον Ολυμπιακό να έχει περισσότερα σούτ. Είχε 16 σούτ, 16 τελικές, έναντι 7 του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, αλλά η αξιολόγηση ήταν πάνω κάτω τα ίδια.
0: Δηλαδή.
1: Τι σημαίνει τώρα το 165-175.
0: 165 ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, 175 Ολυμπιακός, φωτογραφίζει ένα σκορ 2-2.
0: Μάλιστα.
1: Λέω το ανάποδο εγώ τώρα. Εάν είχε λήξει 2-1, εγώ θα σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, το 2-2 είναι στα όρια του 2-1.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πάντα σε ένα παιχνίδι 2-1 μπορεί να βάλει ένας ένα γκολ και να γίνει 3-1, όπως και έγινε, ή να βάλει και ένας άλλος ένα γκολ και να γίνει 2-2.
0: Μάλιστα.
1: Το 3-1 όμως
0: ξεφεύγει.
1: Δεν αποτυπώνει τη διαφορά.
0: Τη στατιστική.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν την αποτυπώνει. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δίκαια κέρδισε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Η εικόνα όμως του ματς ήταν περίπου ισοπαλία.
0: Το περιμένουμε αυτό από τις ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ αποτελεσματικός αυτό το παιχνίδι.
1: Ήταν πολύ αποτελεσματικός, ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, όταν βγάζεις, να το πούμε αλλιώς, έτσι. Όταν βγάζεις 7 τελικές, 7 σουτ δηλαδή και κεφαλιές, και βγάζεις 3 γκολ.
0: Ένα στα 2.
1: Σημαίνει ότι ένα στα 2 είναι. Όχι, ένα στα 2 δεν υπάρχει. Ένα στα 2 είναι απρόβλεπτο.
0: Κι όμως έγινε εδώ.
1: Και όμως έγινε, ναι, μα έχει, το έχουμε δει και σε άλλα μάτς. Δεν το λέω εγώ έτσι ως ας πούμε τελείως παράδοξο. Είναι, συμβαίνει, έχει συμβεί.
0: Και βέβαια,
1: τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, ας πούμε για παράδειγμα.
0: Ναι, τι αξιολόγηση έχουμε?
1: Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη του Παναθηναϊκού. Άλλο παράδοξο και εδώ. Δηλαδή 0-0 το σκορ, 7-12 οι τελικές, δηλαδή σχεδόν διπλάσεις από μεριάς ΑΕΚ. Θα είχες σίγουρα ένα γκολ η ΑΕΚ, 116-150 η αξιολόγηση. Δηλαδή η ΑΕΚ με την εικόνα αυτή είχε καβατζώσει ένα γκολ σίγουρο.
0: Και ο Παναθηναϊκός λίγο κάπως.
1: Και ο Παναθηναϊκός, αλλά αν είχε καβατζώσει ο Παναθηναϊκός θα είχε καβατζώσει και κάτι παραπάνω η ΑΕΚ.
0: 1-1-1-2 δηλαδή, πήγαινε.
1: 1-1-1-2. Σίγουρα έπρεπε να είχε μπει ένα γκολ. Σίγουρα.
0: Πες μου λίγο. Γιατί έχει ενδιαφέρον εδώ και νομίζω ότι εδώ η στατιστική θα έπεσε έξω. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 25 τι σου δίνε? Α, όχι, δεν θα έπεσε. Ναι, για κοιτά.
1: Να σου το πω. Να σου το πω τι έδινε. Το πρόβλημα...
0: Σε ευνηδίασα λίγο τώρα.
1: Με ευνηδίασες, δεν το περίμενα, γιατί... να πούμε για τη χρονική στιγμή που είναι το σκορ 1-1, ας πούμε, έτσι. Είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός. 77-60. Οριακά καλύτερος.
0: Δηλαδή σου έδινε, τι σου έδινε στο 25, σε σημεία τι σου έδινε στο 25, η πρόβλεψη.
1: Σου έδινε λοιπόν σε σημεία,
0: ναι,
1: περίπου, θα στο ποσοστά, 2-2.
0: 2-2 σου έδινε.
1: Βέβαια. Και θα σου πω κάτι, αν έχεις περίπου εκεί πέρα γύρω στο 30, στο λέω έτσι απλά για να είναι εύκολη η πράξη, mm-hmm, γύρω στις 80 μονάδες, όταν το πολλαπλασιάζεις επί 3, δηλαδή στα 90 λεπτά, είναι 240 μονάδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ είναι 180, δηλαδή
0: περίπου 2-2.
1: Είναι ένα 2-2
0: κοντά, ναι,
1: έτσι χοντρικά.
0: Και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός
1: είναι, δηλαδή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δείχνει ότι είναι ισόπαλο και έτσι πηγαίνει μέχρι τη λήξη, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέει κάτι άλλο. Τώρα, στην ΑΕΚ ήταν καλύτερη η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Περίπου στο 30 η ΑΕΚ είχε διπλάσια αξιολόγηση από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή είχε 42-21.
0: Άρα έδινε 4-4-16, 1,5 γκολ στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, όπως και έγινε κιόλας, έτσι. Δηλαδή αυτό που έγινε, που τέλειωσε με 140 τόσο, με 110, 120 ας πούμε του Παναθηναϊκού, είναι το ίδιο. Είναι ό,τι έδειχνε η κάθε ομάδα στο περίπου στο 30, στο 25-30, το ίδιο έληξε πολλαπλασιασμένο στη λήξη.
0: Άρα στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ σου έβγαζε στο 30-0-1.
1: 0-1, ναι, ναι, 0-1.
0: Και πάμε
1: άντε 1-2, ξέρεις, αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τώρα,
1: όσο είπαμε και στο τέλος.
0: Επειδή δεν θα μιλήσεις ψυχιατρικά σήμερα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θα σου ζητήσω πρόβλεψη για τα...
1: Όχι, δεν έχει νόημα.
0: Δεν
1: τώρα,
0: έχει νόημα.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι...
0: Γιατί θα κάνεις τον ψυχολόγο, ενώ εσύ μιλάς με βάση...
1: Με νούμερα marketing, ναι, επιστημονικά. Φορά, ξέρεις, κάναμε μια κουβέντα μεταξύ μας λέγοντας ότι, κοίταξε να δεις, είναι το τελευταίο χαρτί του Ολυμπιακού εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μου λέγες, μα είναι και το ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα.
0: Μα και ήταν
1: ο
0: και
1: ΠΑΟΚ,
0: το ΠΑΟΚ,
1: ας πούμε, αυτή τη στιγμή ρίχνει, παίζει τα αρέστα του να πάρει κάτι.
0: Εννοείται. Για να μην καταρρεύσει και όντως.
1: Πολύ σοβαρό λόγο και ο ένας και ο άλλος.
0: Ήταν μάτς επιβίωσης για τον ΠΑΟΚ, ναι, και για τους δύο. Και συνεχίζει να είναι μάτς επιβίωσης και στο Καραϊσκάκι.
1: Και το επόμενο. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω. Το βλέπω. Το βλέπω. Το βλέπω. Υπό την έννοια αυτή, τα μάτς της κορυφής έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Από την άλλη μεριά όμως, βλέπουμε ότι έχει ανατραπεί πλήρως η στατιστική εικόνα του πρώτου γύρου. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του Ολυμπιακού στον πρώτο γύρο, στην κανονική περίοδο, με συγχωρείτε, το λέω σωστά, τον πρώτο γύρο, ήταν ότι ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί 10 γκολ. Και ξαφνικά έχει μαζέψει μπόλικα. Δηλαδή η αμυντική αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού έχει καταρρεύσει.
0: Και η επιθετική του αποτελεσματικότητα, νομίζω.
1: Και η επιθετική του, ναι, ναι, μα είναι ο Ολυμπιακός. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ήταν μια μηχανή που παρήγαγε πάρα πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ το έκανε, το έδειξε. Έκανε 16 τελικές.
0: Μόνο που τα μάτς δεν κρίνονται στις τελικές αλλά στα γκολ.
1: Όχι, Στα γκολ, ναι, σωστά.
0: Δεν θυμάται κανένα στις τελικές μετά από κάνα.
1: Μα, κανένα τρίτη. Ναι. Αυτά είναι για μας, για να γκρινιάζουμε.
0: Θυμάται μόνο
1: ότι
0: το σκορ.
1: Δεν αλλά δεν μπήκαν γκολ. Τι να κάνουμε.
0: Κώστα, πριν σε αποχαιρετήσω για σήμερα, στα μάτς των play-out, στα τρία, είχε καμία φοβερή διαφορά η στατιστική σε σχέση με το αποτέλεσμα.
1: Ίσως αυτό το οποίο ήταν έκπληξη ήταν το. Πώς το λένε, το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Και θα σου πω γιατί ίσως ήταν έκπληξη. Ο Αστέρας, ο Ατρόμητος, είχε σαρώσει ό,τι έβρισκε μπροστά του στα play-out. Δηλαδή δεν άφηνε μάτια μάτς. Ξαφνικά έχασε 4-2. Δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι αυτό... απλώς ο Αστέρας κεγότανε και ο Ατρόμητος ήταν αδιάφορος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... Δεν είχε λόγο τώρα ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος στη βαθμολογία των play-out. Δεν έχει ούτε να κερδίσει ούτε
0: είναι
1: να χάσει.
0: Είναι ο μόνος που δεν κινδυνεύει.
1: Ο μόνος που δεν κινδυνεύει. Μαθηματικά δεν κινδυνεύει.
0: Ναι, στην αξιολόγηση.
1: Η πρώτη στιγμή που αισθάνθηκε ότι πραγματικά δεν κινδυνεύει ήταν η προηγούμενη Κυριακή.
0: Αγωνιστική. Η αξιολόγηση τι σου έβγαλε σε αυτό το μάτς, Αστέρας ο Ατρόμητος.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό.
0: Δεν υπήρχε όμως διαφορά. Σκορ αποτελέσματος στατιστικής. Ή υπήρχε.
1: Όχι, αποτελέσματο στατιστική δεν υπήρχε, όχι. Αυτό το οποίο δεν ξέρω είναι αν δικαιολογείται τόσο μεγάλη
0: διαφορά.
1: Νίκη. Ναι, διαφορά.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Αλλά και στον Αστέρα με το. Πώς το λένε, αλλά και στο μάτς του Λεβαδιακού, πάλι δεν υπήρχε αυτή η εικόνα.
0: Ναι, λες για τα πολλά γκολ που είπαμε. Ναι. Στο Πανσεραϊκός Λάρισα.
1: Το Πανσεραϊκός Λάρισα ήταν σωστό, ήταν λογικό αποτέλεσμα.
0: Λογικό, έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο αποτυπώθηκε σωστά στο παιχνίδι. Έτσι, αυτή ήταν η αξιολόγηση ήταν όμοια η αξιολόγηση του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα.
0: Και Πανατολικός
1: είναι ένα μάτς τζιζ και το επόμενο μάτς στην επόμενη αγωνιστική γίνεται κόλαση τώρα.
0: Ναι, ναι, εντελώς. Ψυχιατρικά άμα το δούμε. Στατιστικά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πανετολικός και Φυσιά. Ήταν, αποτυπώθηκε σωστά.
1: Σωστά αποτυπώθηκε και το Πανετολικός, ο Πανετολικός και Φυσιά. Ήταν καλύτερη και Φυσιά και κέρδισε.
0: Ναι. Λοιπόν, Κώστα...
1: Αλλά και πάλι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρο για μια ομάδα.
0: Εδώ αλλάζει.
1: Δηλαδή όταν παίζει ο άλλος τα αρέστα του, τον φοβάσαι γιατί είναι πνιγμένος και πιάνεται τα μαλλιά. Τι να κάνουμε.
0: Έχεις εξηγήσει τις διαφορές, το πόσο η στατιστική στα play-off αποδυναμώνεται ως,
1: τελείως, ναι.
0: Ως μέσο πρόβλεψης.
1: Παρελθόν, έτσι.
0: Ως μέσο πρόβλεψης αποδυναμώνεται. Έχεις εξηγήσει επαρκώς και με σαφή επιχειρήματα το γιατί συμβαίνει αυτό. Κώστα, σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου και σήμερα. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 5. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και η εκπομπή Ελα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διαδικτυακή σύσκεψη σήμερα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας μετά τα σενάρια για κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Επιστολές για το ζήτημα εστάλησαν στον νεότην Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport. Για ένα παράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που καλούνται να υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, κάνουν λόγο οι κότροφοι φοιτητές που συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση στις εστίες είναι θλιβέρη, με πλημμυρισμένα μπάνια, σοβάδες να κρέμονται ή ολόκληρα κομμάτια να λείπουν, μούχλα, παρατημένα στρώματα και σπασμένα τζάμια. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Φλόρινα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικό δρομολόγιο, στο οποίο επέβαινε και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι ένα βήμα για την επένδυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Ένα κίνητρο για να μπορέσουν να ξαναχρησιμοποιούν και πάλι και να αγαπήσουν το σιδηρόδρομο, ανέφερε ο ίδιος. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανηλίκους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο ατύχημα στο μεταξύ με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στη Κοζάνη, είχαμε το απόγευμα. 12χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έξω από τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό. Το παιδί μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle κατά την επίσκεψή της σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεφ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Μηνύματα για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το θρησκευτικό φονταμενταλισμό, την οικολογική κρίση και το διεθνές δίκαιο, εξέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που μίλησε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής για πρώτη φορά από το 1999. Ο πρόεδρος του Σώματος απείμνησε στον Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο του Κοινοβουλίου ως ένδειξη τιμής και σεβασμού. Σήμερα ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπου Ντάμπι, όπου συναντάται με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, που θα κορυφωθεί με πορεία στο κέντρο και κατάληξη το μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό του μετρό Βενιζέλου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή «Έλα, χαμογέλα» με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 6. Απόγευμα της Τρίτης, διανύουμε την 5η μέρα του Μαΐου και του φαίνεται. Επιτέλους. Έτσι όπως πρέπει ο καιρός και λίγο παραπάνω θα έλεγα, γιατί σήμερα τρελή διαφορά, τρελή διαφορά. Δηλαδή μιλάμε για κατάσταση καλοκαιριού. Τι έχουμε ακόμη να δούμε σε εναλλαγές, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως μέχρι την Κυριακή κάπως έτσι θα πάει. Για να δω λοιπόν, χρόνια πολλά να πω σήμερα στην Ειρήνη. Έτσι γράφει εδώ. Και φυσικά εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Βλέπουμε και τις επετείους και λοιπές εορτές για να δω έχει κάτι ενδιαφέρον. Αφρικανική ημέρα, Παγκόσμια Κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα Μεών, ημέες γιορτάζουν. Ημέρα της Ευρώπης. Διάφορα. Διάφορα και αδιάφορα. Δεν είναι αδιάφορες παγκόσμιες ημέρες, αλλά όχι κάτι που θα πάρω και θα κλέψω το χρόνο σας από αυτό το πανέμορφο τραγούδι, γιατί από εδώ και πέρα οι νύχτες μας θα μυρίζουν για σεμί, αν πάει έτσι ο καιρός φυσικά. Καλώς ήλθατε. Έχεις...

Σίγουρα ο άνθρωπος μπορεί. Απλά θα πρέπει να βοηθάει και λίγο καιρός. Άντε να κάνουμε νησί εμείς στο μπαλκόνι μας. Άμα μας έρθει όμως ο χειμώνας, τι γίνεται δηλαδή? Εκεί που έχουμε τον ωραίο μας το φοινικά και τις ωραίες πολυθρονούλες μας και τα ωραία τα φυτάκια μας, αρχίζει η μπόρα, η καταιγίδα, ο αέρας. Το ρισκάρουμε, μου λέτε. Το ρισκάρουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, πανέμορφο, πανέμορφο απόγευμα αυτό. Στην πόλη μας και γενικότερα, και έτσι θα πάει όπως είπαμε μέχρι την Κυριακή. Βλέπω τώρα απέναντι ότι είναι δυστυχώς. Προσπαθώ να αποφύγω τα νέα, προσπαθώ να τα αποφύγω, αλλά όταν έρχονται μπροστά μου. Όχι, όχι, δεν θα το αναφέρω. Δεν θα το αναφέρω, δεν θα μιλήσω για την ιδιοσιογραφία, δεν θα μιλήσω για δυσάρεστα. Θα αντισταθώ, γιατί η εικόνα, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δυνατή. Και δυστυχώς έχω απέναντί μου μια τηλεόραση προς ενημέρωσή μας, φυσικά, και των δημοσιογράφων. Και εγώ παλεύω στο να κρατήσω πραγματικά αυτό το έλα χαμογέλα, να κρατήσω την θετική προσέγγιση, αλλά με εικόνες που περνάνε μπροστά μου και δεν είναι καθόλου θετικές. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στη μουσική που είναι σίγουρα, πολύ πολύ σίγουρα θετική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο δηλαδή. Θα κάνω εγώ την ερευνά μου με τα άρθρα που μου αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Και φυσικά θα κοιτάξω τι γίνεται και με τους δρόμους σήμερα Τρίτη, που χθες ήταν πάρα πολύ καλά, και σήμερα που είναι ανοιχτή αγορά, να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους σε πολύ πολύ λίγο και αν υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει να αποφύγετε αυτή την ώρα επιστρέφοντας.

Εντάξει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Καμία σχέση με μποτιλιαρίσματα, καμία σχέση με ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά αν κινείστε συχνά και τακτικά από συγκεκριμένους δρόμους κατά την επιστροφή σας στο σπίτι ή γενικότερα χρησιμοποιείτε μια περιοχή συγκεκριμένη, ξέρετε και είναι τα προβλέψιμα. Λοιπόν, στα δυτικά, με Άνδρου έχουμε εκεί τον κλασικό δρόμο στον Εύωσμο, όπου πάντα έχει την κινητικότητά του, δεν έχει κανένα μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει πουθενά μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή και αυτοκίνητα που έχουν κολλήσει, έτσι ώστε να το αποφύγετε. Η παραλιακή είσοδο τη πόλη σα περιμένει να απολαύσετε αυτή την όμορφη μέρα, γενικότερα τη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα. Στον περιφερειακό που αφορά πάρα πολύ κόσμο, από την Ευκαρπία είναι μια χαρά τα πράγματα, κατευθυνόμενη προς τα ανατολικά μέχρι το ύψος των Σικαιών. Έχει μια κινητικότητα, κάποιες χαμηλές ταχύτητες, δηλαδή γύρω στα 60-70 χιλιόμετρα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, και αυτό μόνο προς τα δυτικά. Μετά ανοίγει και δυτικά και ανατολικά, αν πηγαίνετε πάρα πολύ ο περιφερειακός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο επίσης και στα ανατολικά, κανένας δρόμος δεν είναι κολλημένος, ούτε η Καραμαλή, ούτε αυτή η μεγάλη σως δρόμη που λέμε συνήθως. Εδώ βλέπω λίγο την Εθνική Αντιστάσεως μόνο, ένα μικρό κομματάκι, λίγο πριν φτάσετε στην Μακεδονία, σε εκεί ένα μικρό κομμάτι μόνο, αλλά τίποτα απολύτως. Άρα κινήστε ελεύθερα, άνετα, για να πάτε στον προορισμό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι ακόμη και σε αυτή την εκδοχή. Το remix δηλαδή, το μόλις χθες. Μόλις χθες και εγώ μου φαντάζει εμένα ότι ήμουν 18 χρονών. Έτσι νομίζω εγώ και οι περισσότεροι δηλαδή. Αλλά δεν είμαι. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορώ να κάνω την αίτηση για το Youth Pass. Χρηστικές πληροφορίες λοιπόν, όπως συνηθίζω στην πρώτη ώρα, είναι πιο πολύ χρηστικές οι αναφορές μου. Και μετά μπαίνουμε στα βαθύτερα, έτσι, στα πιο βαθιά, στα άρθρα, στις έρευνες. Ξέρετε τι γίνεται ανά τον κόσμο. Λοιπόν, έχει αρχίσει ήδη από την 1η Απριλίου φέτος η πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις για το Youth Pass. 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18-19 ετών σε όλη τη χώρα. Αν έχετε λοιπόν κάποιο νέο στην οικογένεια, και υπενθυμίστε το του και βοηθήστε το και εσείς να κάνει την αίτηση, ή κάποιον φίλο ή φίλη, γιατί να τα χάσουν τα παιδάκια αυτά. 150 ευρώ είναι για παιδιά 18-19 χρονών. Αυτά τα 150 ευρώ θέλω να πιστεύω ότι θα τους είναι αρκετά και θα είναι ευγνώμονες όλοι αν τα λάβουν, για να κάνουν έτσι ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί διακοπούλες δεν υπάρχει διακοπούλες με 150 ευρώ, ούτε καν δηλαδή έτσι μια μερούλα κάπως να τα περάσουν. Το κάθε παιδί όπου θέλει δηλαδή. Πάνω Σκιάμος έρχεται αμέσως τώρα. Τα δυο σου μάτια, τα δυο σου τα μάτια. Όμορφο τραγούδι, πολύ όμορφο κι αυτό. Τώρα παρακολουθώ εδώ και στην τηλεόραση. Δεν μπορώ, άμα δεν την κλείσω δεν γίνεται να κάνουμε ραδιόφωνο. Για την αποχώρηση, την πιθανή αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά τι θα γίνει, μας ξεκόβουν εντελώς. Ξεκοβόμαστε, δεν είναι το κάνουν επίτηδες για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάνω που κάναμε αυτό το όμορφο αεροδρόμιο, αντί να αυξήσουμε τις πτήσεις, να αυξηθούν και οι αεροπορικές εταιρείες, αρχίζουν σιγά σιγά και αποκόπτονται. Και είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Και μια μάλιστα αεροπορική εταιρεία που είναι low cost, γιατί δεν βρίσκω το λόγο. Λοιπόν, συγγνώμη πάνω, απ' την αρχή θα τα πεις.
1: Δυο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Τα δυο σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπη.

Είμαστε κι εμείς εδώ που κάποιες ώρες θέλουμε να κοιμηθούμε και από κάτω κάνουν φασαρία, ή μπορεί να έχουν δυνατά την τηλεόραση, ή μπορεί να περάσει ένα μηχανάκι. Είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν όμως μεγαλύτερες απώλειες, όχι της ηρεμίας του μόνο. Δεν είναι μόνο η ηρεμία που χάνουνε. Χάνουνε και την περιουσία τους κατά κάποιο τρόπο από την πολλή φασαρία. Τι θέλω να πω και πού να το πάω. Πού να φανταστείτε εσείς από που ξεκινάω εγώ και που θα φτάσω. Λοιπόν, έχουμε ένα περίεργο περιστατικό το οποίο έχει καταγραφεί στην Ινδία. Εκεί όπου ένας πτηνοτρόφος υποστηρίζει ότι η δυνατή μουσική από μια γαμήλια εκδήλωση προκάλεσε το θάνατο στα 140 κοτόπουλα που έχει δίπλα και εκτρέφει. Πολύ κοντά εκεί που γινόταν ο γάμος. Πολύ ασυνήθιστο περιστατικό και το διερευνούν οι αρχές. Καθώς έγινε η καταγγελία του πτηνοτρόφου και υποστηρίζει ότι έχασε δεκάδες ζώα εξαιτίας της δυνατής μουσικής από έναν γάμο που διεξάγονταν πάρα πολύ κοντά στο πτηνοτροφείο του. Σύμφωνα λοιπόν με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε τώρα το Σάββατο Κυριακό σε ένα χωριό σε μια πολιτεία εκεί της Ινδίας. Καθώς γινόταν η γαμήλια τελετή, είχε DJ με πολύ ισχυρά συστήματα ήχου και πέρασε κοντά από την ιδιοκτησία του αγρότη. Όλος ο ήχος δηλαδή έφτασε πάρα πολύ κοντά. Ο πτηνοτρόφος ανέφερε στις αρχές ότι η ένταση μουσικής προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλά του. Όπως υποστηρίζει, ο ξαφνικός και εκοφαντικός θόρυβος οδήγησε σε ένα μαζικό στρες, με αποτέλεσμα περίπου 140 πτηνά να πεθάνουν μέσα σε λίγη ώρα. Ο θόρυβος λέει ήταν τόσο δυνατός που τα κοτόπουλα τρομοκρατήθηκαν και πέθαναν. Και ξέρετε και ποιο είναι το περίεργο. Το περίεργο είναι ότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όντως τα πτηνά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στους απότομους ήχους και, και τους δημιουργεί έτσι μια στρεσογόνο κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε θάνατο. Τώρα το μόνο που μένει είναι, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς από την ημέρα που συνέβη και έγινε μήνυση, να δούμε αν όντως θα δικαιωθεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα. Γι' αυτό σας λέω, γκρινιάζουμε εμείς που απλά χάνουμε 2, 3, 5, 10 λεπτά από τον ύπνο μας μέχρι να ξανακοιμηθούμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διαδικτυακή σύσκεψη σήμερα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας μετά τα σενάρια για κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Για ένα παράδεκτο νέο συνεδρικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που καλούνται να υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου κάνουν λόγο οι κότροφοι φοιτητές που συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στην Βρετανία. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση στις εστίες είναι θλιβερή, με πλημμυρισμένα μπάνια, σοβάδες και κομμάτια τείχων να λείπουν, μούχλα και σπασμένα τζάμια. Έκτακτη σύνοδος Βρετανίων έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με πληροφορίες για την Πέμπτη, με στόχο να καταδικαστούν τα βία περιστατικά των τελευταίων ημερών σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη και της ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βάνας Νικολαίδου. Υπενθυμίζεται ότι για τον προπυλακισμό σε βάρος του κ. Μιχαηλίδη έχει διαταχθεί η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινα. Σήμερα, μάλιστα, έγινε ένα συμβολικό δρομολόγιο στο οποίο επέβαινε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών έκανε λόγο για μια μέρα αισιοδοξίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανηλίκους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο ατύχημα είχαμε στο μεταξύ σήμερα με πατίνι στην Κοζάνη. 12χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και τραυματίστηκε έξω από τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος ελαφρά στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Μηνύματα για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικολογική κρίση και το διεθνές δίκαιο εξέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που μίλησε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής για πρώτη φορά από το 1999. Ο πρόεδρος του Σώματος απέμεινε στον Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο του Κοινοβουλίου ως ένδειξη τιμής και σεβασμού. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ κατά την επίσκεψή της σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πρέσβης των ΗΠΑ είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου και ο Υπουργός Εξωτερικών. Εντυπωσιακή ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η σχετική πλατφόρμα σημείωσε 48.135 επισκέψεις, 8.500 προσωρινές αιτήσεις και 125 οριστικές υποβολές μέχρι τις 5 Μαΐου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου προειδοποίησε την Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν να μην εξισώνει την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα. Τα σχόλια του δημάρχου έρχονται ως απάντηση σε αμφιλεγόμενη δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ώστε να μην πέσει υπορωσική, τουρκική ή κινέζικη επιρροή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα και 7 λεπτά μετά τις 7 απόγευμα της Τρίτης. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Εδώ είναι το ραντεβού μας, ήδη εδώ και 2 χρόνια, από τις 6 μέχρι και τις 8 και λίγο πριν τις 8 σας αποχαιρετώ. Διαβάζω εδώ, αχ, να το κάναμε κι εμείς όπως η Γαλλία, ποιο θα μου πείτε. Το λέω εγώ, σιγά μην ακουστεί, απλά το αναφέρω για να έχουμε να λέμε και να το βάλουμε στη φαρέτρα όταν πρόκειται να επιχειρηματολογήσουμε για οτιδήποτε θέλουμε. Η Γαλλία λοιπόν επεκτείνει τα γεύματα του 1 ευρώ σε όλους τους φοιτητές της. Μέχρι τώρα ήταν 3,5 ευρώ για κάποιους φοιτητές και 1 ευρώ ήταν μόνο για αυτούς οι οποίοι πλέον είχαν αποδείξει και είχαν επιστοποιηθεί ότι είναι οικονομικά αδύναμοι, ανήκαν σε μια άλλη κατηγορία. Τώρα λοιπόν το κάνει σε όλους 1 ευρώ όλα τα γεύματά τους, όλους τους φοιτητές της, με αποτέλεσμα, έτσι όπως το προβλέπουν, αντί για 60 ευρώ το μήνα τα παιδιά να χαλάνε μόνο 20 ευρώ το μήνα για το φαγητό τους και να μπορούν να ανταποκριθούν και σε άλλες υποχρεώσεις που έχουν. Μεγάλη ανάσα λοιπόν για τα παιδιά. Στοιχεία για τη φοιτητική φτώχεια λέει εδώ πέρα. Τα δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Σχεδόν ένας στους δύο φοιτητές δήλωσε ότι έχει παραλείψει γεύματα λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και ξέρετε, τα παιδιά όταν είναι σε αυτήν την ηλικία, αν υπάρχει κάτι να παραλείψουν όταν έχουν χρήματα, είναι το φαγητό τους και όχι η διασκέδασή τους ή ένα ποτάκι ή μία έξοδος. Οπότε το προβλέψανε και αυτό. Δεν δίνουν 150 ευρώ εκεί και τους δίνουν 1 ευρώ τον καθένα. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Για να μπορέσει να φάει ο άνθρωπος. Να φάει το παιδί, να τραφεί. Για να μπορεί να σκεφτεί, να μπορεί να διαβάσει. Λέω εγώ τώρα. Όπως λέει εδώ και η Ελένη Δήμου. Το αφήνω να πέσει και πάμε παρακάτω.

μάθατε, έχουμε καινούργια μόδα. Έχουμε παρακολουθήσει όλοι κατά καιρούς κάποιες μόδες που ξεσπάνε, είτε είναι κουκλάκια, είτε είναι κάποια αξεσουάρ, τα οποία έρχονται συνήθως από την Ανατολή, από ανατολική πλευρά του πλανήτη, και γίνεται ο κακός χαμός και ξεπουλάνε. Μια τρέλα, μια ιστερία. Τώρα έχουμε καινούργια μόδα. Είναι τα νιντόχ, κάπως έτσι λέγονται, τα οποία όχι απλά έχουν ξεπουλήσει, αλλά από θέματα ενός έτους εξαντλήθηκαν μέσα σε 9 εβδομάδες. Και τι είναι αυτά τα νιντό? Είναι πολύχρωμα μαλακά παιχνίδια, τα οποία εξελίχθηκαν από εργαλεία κατά του στρες, ξέρετε αυτά από τα ζουλάς, σε ένα must have, έτσι όπως τα λένε, δηλαδή σε ένα αντικείμενο που πρέπει ο καθένας να έχει πάνω του. Εντάξει, αυτό συμφωνούμε, γιατί όλοι έχουμε στρες. Αλλά εδώ έχει γίνει ο κακός χαμός. Η ζήτηση τους έχει αυξηθεί 10 φορές από τις αρχές του έτους σε σύγκριση με το 2025, με την εταιρεία που το κατασκευάζει να έχει εξαντλήσει απόθεμα όλης της χρονιάς μέσα στις πρώτες 9 εβδομάδες του 2026. Κοινώς την έπιασε την καλή. Έγιναν viral από τύχη, καθώς ανήκανε σε αυτά τα γκατζετάκια τα οποία, όπως είπαμε, είναι για το άγχος. Και ξαφνικά κάποιος, δεν ξέρω, κάπως, από κάπου ξεκίνησε και άρχισε να ξετυλίγεται όλο αυτό, να μεταδίδεται μάλλον, με αποτέλεσμα τώρα να μοσχοπολιούνται, να τα δίνουν και σε σετ με διάφορα χρώματα, με διάφορα σχέδια, διάφορες απεικονίσεις επάνω. Είναι σαν την τάση των λαμπούμπου, θυμάστε, τρέλα με τα λαμπούμπου τότε. Εγώ έχω καταλάβει ότι μέσω των social και αυτών των viral που γίνονται κάποια πράγματα, μπορείς εν μία νυχτή να γίνεις διάσημος, είτε πλούσιος, είτε και τα δύο. Αλλά εν μία νυχτή μπορεί να φτάσεις πάλι στο ναδύρ. Όλα τόσο επίκαιρα, έτσι, πα, πα, πα, πα,

αυτό που δεν σ' αγγίζω. Ούτε καν τα βασικά για σένα δεν γνωρίζω.

από τα τραγούδια που θυμόμαστε στην αρχή του Νίκου Βέρτη, στην καριέρα του, να μας συστήνεται με μεγάλη μεγάλη επιτυχία καλλιτεχνικά, γιατί ως άνθρωπος ήταν στην πόλη μας, πολλοί τον γνωρίζουμε, πολλοί κάνουν παρέα μαζί του, ένα εξαιρετικό πλάσμα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και του τρίτου ημιώρου. Να στείλω εδώ τα χαιρετίσματά μου, την καλησπέρα μου και τα χρόνια πολλά στο Στέλιο, στο γλυκό μου το Στέλιο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Δεν νομίζω να δουλεύει και θέλω να ελπίζω ότι δεν δουλεύει, οπότε δεν θα με ακούει. Καλύτερα να μην με ακούει, αρκεί να μην δουλεύει σήμερα στα γενέθλιά του. Πολύχρονος, καλέ μου. Πάμε να αποδεχτούμε και ένα τελευταίο τραγούδι πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι Χάρης Βαρθακούρης, δεν είναι Νίκος Βαρθακούρης, μόνο ο Νίκος δεν υπάρχει σε αυτήν την οικογένεια που αυτή μεγάλη που έχουν. Χάρης Βαρθακούρης, με ποιο δικαίωμα. Έρχεται διαφημιστικό διάλειμμα πάρα πολύ σύντομο και μετά πάμε για την τελική ευθεία.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

Σε περίπτωση που με ψάχνετε για κανένα δίμηνο, να ξέρετε ότι έχω πάρει αυτό το παπόρο που θα σας αναφέρω τώρα και γυρνάω τις θάλασσες. Καλά, αυτό δεν πρόκειται να γίνει, αλλά θα πρέπει να σας το πω ότι υπάρχει και αυτό. Πώς είχαμε παλιά, είχανε παλιά μάλλον, εγώ δεν το προλάβα, μιλάω και βλακίες, στο Orient Express με το τρένο που γυρνούσε σε όλη την Ευρώπη, από την Ρωσία έφτανε στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Τώρα υπάρχει και στη θάλασσα αυτό το πρώτο γιγαντιαίο ιστιοφόρο, είναι πραγματικότητα και έχει αρχίσει το ταξίδι του ήδη το Μάιο. Τώρα ξεκίνησε τον Μάιο αυτό. Λέγεται Corinthian, Orient Express Corinthian. Είναι το μεγαλύτερο ιστιοφόρο το οποίο φιλοξενεί κόσμο. Φτάνει σε 220 μέτρα, δηλαδή 722 πόδια. Και ναυπηγήθηκε σε γαλλικά ναυπηγεία. Έχει τρία εντυπωσιακά κατάρτια, πρέπει να το δείτε δηλαδή τι χώρους έχει μέσα. Είναι σαν ένα πλωτό, πολυτελέστατο όμως ξενοδοχείο, το οποίο θα σε ταξιδέψει, ήδη έχει αρχίσει το ταξίδι του, από τη Μεσόγειο μέχρι την Καραϊβική. Ένα παγκόσμιο δίκτυο διαδρομών, θα πιάσει τα πιο σημαντικά και ωραία λιμάνια, θα περάσει από Αδριατική. Δεν ξέρω αν θα πιάσει κάποιο λιμάνι δικό μας εδώ, σε... αν μπορεί κάποιο λιμάνι δικό μας φυσικά να δέσει και να το φιλοξενήσει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, σε κάποιο νησί ίσως το καλοκαίρι. Πάντως αν το πετύχετε, νομίζω ότι θα μείνουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό, γιατί εξωτερικά τουλάχιστον, γιατί εσωτερικά δεν βλέπω να το βλέπουμε.

Και για να ολοκληρώσω την εικόνα, αυτό που σας έλεγα πριν λίγο με το ιστιοφόρο που ταξιδεύει τύπου Orient Express σε όλες τις θάλασσες, γιατί είπα ότι μόνο απ' έξω θα το δούμε, ενδεικτικά αναφέρω ότι για μια εξαήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, παρακαλώ μόνο, αρχίζει η τιμή από 64.000 ευρώ το άτομο, ενώ για μια τετραήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο από 40.000 ευρώ το άτομο. Έχω ή δεν έχω δίκιο που λέω ότι μόνο απ' έξω θα το απολαύσουμε? Λοιπόν, ήρθε η ώρα και να σας αποχαιρετήσω με αυτή την είδηση. Από τις 6 ήμουν μαζί σας, εδώ που συναντιόμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στον FM 100 είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Και με το καλό αύριο στις 6 να τα ξαναπούμε και να τα ξανακούσουμε όλα. Ακολουθεί Αντώνης Ρέμος, έρχεται και η Έλενα Παπαρίζου και ο Μουζουράκης ο αγαπημένος μου και ο Νίκος Οικονομόπουλος και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Και να πάρει τη σκυτάλη Μέρι Λεριά μέχρι και τις 10. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.

0: μέσα μου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης προγραμματίζεται να υπάρξει τις επόμενες μέρες με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Στέλιου Αγγελούδη με στελέχη της Ryanair. Ο στόχος, ο λόγος είναι τα σενάρια για κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο με την αιτιολογία της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου με συντριπτική πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τη σιγουριά του ΙΟΤΑΧΗ, εμφανίζονται οι Θεσσαλονικοί σύμφωνα με έρευνα της Interview. Κυκλοφοριακό, έλλειψη πρασίνου, διαχείριση απορριμμάτων και δημόσιες μεταφορές αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης σύμφωνα με την έρευνα. Για έναν απαράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που καλούνται να υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, κάνουν λόγο οι κότροφοι φοιτητές που συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στην Πριτανία. Έκτακτη Σύνοδος Πριτάνεων έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με πληροφορίες για την Πέμπτη με στόχο να καταδικαστούν τα βία περιστατικά των τελευταίων ημερών σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Ιάκωβου Μιχαηλίδη και της ομότιμης καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Βάνας Νικολαίδου. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε συμβολικό δρομολόγιο στο οποίο επέβαινε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών έκανε λόγο για μια μέρα αισιοδοξίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αυστηρό πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανήλικους στους δρόμους. Προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κοζάνη, σημειώθηκε το απόγευμα. 12χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και τραυματίστηκε έξω από τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Σήμερα ξεκινάει η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το Άμπου Ντάμπι. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας προκειμένου να συμμετέχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle κατά την επίσκεψή της σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθουν στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου και Υπουργός Εξωτερικών. Εγκληματική ομάδα δρούσε στην παραλία Πιερίας εκβιάζοντας πλανόδιους πολιτές λουκουμάδων για να πληρώνουν προστασία και εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται 2 άτομα, ένας Έλληνας και ένας Γεωργιανός. Οι εκβιαστές χρησιμοποιούσαν βία και ξυλοδαρμούς όταν οι πολιτές αρνούνταν να πληρώσουν. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά απέφεραν παράνομο κέρδος τουλάχιστον 112.000 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε τεντωμένο σκηνείο ακροβατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του Ορμούζ, καθώς η Ουάσιγκτον υλοποιεί το σχέδιο Ελευθερία την ώρα που η Τεχεράνη εξαπολύει πυράβλους και ντρόουν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Αρχίζει στις 4.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
3: Αναλύει.
4: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
3: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
3: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

εδώ Μαρίνα Σάτι, Leon of Athens. Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 10 λεπτά μετά τις 8 αυτό το απογευματάκι της Τρίτης 5 Μαΐου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένοι. Έως και τις 10 είμαι η Μέρη Λεριά, δες το από άλλη μεριά. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, στην αρχή της εβδομάδας είμαστε, στο ξεκίνημα της εβδομάδας ακόμη. Και βέβαια μετά από ένα τριήμερο στο οποίο δεν ξέρω κατά πόσο καταφέραν όλοι να φτιάσουν το Μάη, να απολαύσουν πραγματικά έτσι την πρωτομαγιά ως ήθιστε και όπως ακριβώς την περιμέναμε. Αλλά σήμερα πραγματικά ο καιρός νομίζω κινήθηκε σε λογικά πλαίσια, ανοιξιάτικα βέβαια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνεις, διότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πλέον τα καλοκαιρινά τους. Λοιπόν, 2310-285-106 το τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο επικοινωνούμε. Μας βρίσκει στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG και φυσικά να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στην διεύθυνση fm100.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με Ονειράμα και Εμένα να θυμάσαι.

γράμμα και εμένα να θυμάσαι. Λοιπόν, τώρα σήμερα 3η 5 Μαΐου, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι γιορτάζουν? Γιορτάζουν όσοι ακούν στο όνομα Ειρήνη. Η Αφρικανική ημέρα, η σημερινή, η Παγκόσμια Κληρονομιά, Διεθνή ημέρα Μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα Ανεξάρτητη Διαβίωση, Ευρωπαϊκή ημέρα Μελανόματος, αλλά επίσης και ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα Άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης. Επίσης, σήμερα στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo, την ημέρα αυτή του 1862. Οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη την Πουέμπλα, στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Επίσης, σήμερα στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου 1945. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα εορτάζεται η μέρα του παιδιού, ενώ σήμερα στην Αιθιοπία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Τώρα, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία. Να σταθώ έτσι σε 2-3 από αυτά, τα πιο ενδιαφέροντα, όπως τουλάχιστον εγώ τα κρίνω πιο ενδιαφέροντα. Το 1916, λοιπόν, σαν σήμερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1916, δηλαδή μέχρι πρότινος δεν δίνονταν δάνεια στις γυναίκες. 1995, σαν σήμερα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Επίσης, σαν σήμερα, γεννιέται το 1818 ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντιχ Έγκελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα, το 1988, γεννιέται και η Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, ενώ σαν σήμερα τέλος φεύγει από τη ζωή το 1965 ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τραβαδούρος του ελαφρύου τραγουδιού. Ο Νίκος Γούναρης, μια κατηγορία από μόνος του, μεσουράνησε ουσιαστικά στην δεκαετία του 1950 με τραγούδια τα οποία θεωρήθηκαν αγαπημένα, αλλά και με τραγούδια τα οποία θεωρήθηκαν σταθερή αξία στο χρηματιστήριο της ελληνικής μουσικής σκηνής του τότε, αλλά και του τώρα, διότι ουσιαστικά πρόκειται για έναν καλλιτέχνη, έναν ερμηνευτή, ο οποίος πραγματικά ήταν μια κατηγορία από μόνος του. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Το λεγόμενο ελαφρύ τραγούδι, το οποίο μεσουράνησε τότε στη δεκαετία του 50, πάντα ήταν και είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με το τρίο Μπελκάντο. Βελούδινη φωνή, έτσι χαρακτηρίστηκε η φωνή του. Η δεκαετία του 50 χαρακτηρίστηκε επίσης από τη μεγάλη κόντρα ανάμεσα στο λαϊκό και ελαφρύ τραγούδι, το οποίο τέριαζε απόλυτα με την προσπάθεια της Ελλάδας να γίνει επιτέλους Ευρώπη μετά τον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. Και ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής αυτού του είδους. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Τζιτσάνη: όσο υπάρχει Γούναρης, δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Το λαϊκό τραγούδι θα πάρει βέβαια στη ρεβάνς πολύ αργότερα, μάλλον πολύ σύντομα, τη δεκαετία του 60, και θα κυριαρχήσει κυριολεκτικά τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εμείς μπορούμε να θυμηθούμε κάτι από τον Νίκο Γούναρη, έτσι, ένα από τα γνωστά, θα λέγαμε, τραγούδια, είναι και πάρα πολλά, ίσως και ένα ποτπουρί, μέρα που είναι και ένα βράδυ που βρέχει, νομίζω ότι είναι από τα πλέον αγαπημένα, αν και στο συγκεκριμένο θα υπάρξει έτσι και ένα ποτπουρί.

Νίκος Γούναρης, ένα βράδυ που βρέχει, αλλά κι άλλα έτσι αγαπημένα στο ρεφρέν και λίγο κουπλέ από τραγούδια τα οποία θα μείνουν χαραγμένα στην ελληνική μουσική σκηνή. Έφυγε σαν σήμερα 5 Μαΐου 1965. Τώρα, για να δούμε λίγο τα της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία στο 38%. Όσον αφορά τώρα σε υπόλοιπες περιοχές πλην του κέντρου, στην περιοχή Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 23 βαθμούς Κελσίου, πεσμένη υγρασία στο 39%, δυτικά 24 βαθμούς Κελσίου, 44% η υγρασία, Πειραιά 23 βαθμούς, και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα γενικότερα. Κατά μέσο όρο εσύ κράτω ότι αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και να σου πω ότι για αύριο Τετάρτη θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, 16 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη χαλάει ο καιρός και θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επίσης πέφτει θερμοκρασία και την Παρασκευή με βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ακόμα στην αρχή της εβδομάδας βρισκόμαστε. Πάμε να υποδεχθούμε Ακύλας, Παπαζό και Ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακύλας Παπαζό και Ατελιέ. Τώρα μία είδηση που θα μας ταξιδέψει αρκετά μακριά. Στη Βραζιλία λοιπόν, ο Ζωάο Περέιρα Ντε Σόουζα, 78 ετών, συνταξίουχος κτίστης και ψαράς, είχε βρει κάποια στιγμή ένα μικρό πιγκουίνο να παλεύει στην αυλή του, εκεί, στη μακρινή Βραζιλία. Το ζώο ήταν πεινασμένο και καλυμμένο με πετρέλαιο, αλλά τι έγινε τώρα, τον φρόντισε, τον καθάρισε και τον ονόμασε Ντιντιμ. Μετά από ανάρρωση λοιπόν τον άφησε ελεύθερο, χωρίς να περιμένει επανένωση. Λίγους μήνες μετά ο πιγκουίνος επέστρεψε και πλέον ζει μαζί του 8 μήνες το χρόνο, ενώ τους υπόλοιπους επιστρέφει στο φυσικό του περιβάλλον που είναι χιλιάδες μίλια μακριά. Διότι κάθε χρόνο ο συγκεκριμένος πιγκουίνος, έχω να σου πω, κολυμπά 5.000 μίλια. Για να επισκεφθεί λοιπόν τον άνδρα που τον έσωσε και να περάσει μαζί του τους 8 αυτούς μήνες. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Την είδηση τη βρήκα εδώ στο Fact, στο Instagram, στο συγκεκριμένο προφίλ. Και δείχνουν πραγματικά έτσι αυτό τον κύριο, τον Ζωάο Περέιρα Ντε Σόουζα, 78 ετών, πόσο χαρούμενος δείχνει. Αγκαλιά. Ποζάρι παρέα με τον πιγκουίνο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 με ΣΥΚ, συνεργασία με Καλλιόπη Μητροπούλου και Μουλές.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100 FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Μαγδαβαρούχα και δεν σαχαρίζω. Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε επιστρέψει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ είμαστε. FM 100 πάντα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονισμένοι ως και τις 10, επικοινωνώντας το 23-10-25-106 είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στον Νίκο, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. 23-10-25-106 τηλεφωνικές μας καλησπέρες, έτσι όπως ακριβώς έχουμε συνηθίσει κάθε βραδάκι. Πάμε να υποδεχθούμε Συντάρτα και ακόμη.

Λοιπόν, στα 20 λεπτά σχεδόν πριν από τις 9 και θα ταξιδέψουμε αρκετά μακριά, η Ιαπωνία. Εκατοντάδες χιλιάδες προβολές λοιπόν έχουν συγκεντρώσει οι αναρτήσεις του νέου κυβερνήτη του νόμου Φουκούι στην Ιαπωνία. Ο Τακάτο Ισίντα έχει προκαλέσει σάλο πραγματικά στα social media με την εμφάνισή του να προκαλεί δεκάδες σχόλια θαυμασμού. 36 ετών, έγινε ο νεότερος βουλευτής που εκλέγεται κυβερνήτης περιοχής στην ιστορία. Βέβαια, οι θαυμαστές του φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμφάνισή του παρά για τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Θυμηθείτε πάντως το όνομα. Είναι ο νεότερος κυβερνήτης στην Ιαπωνία. Είναι ένας κούκλος, φαίνεται και εδώ και το σχετικό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και σε διάφορα sites. Έχει προκαλέσει πραγματικά παραλήρημα στα social media. 36 ετών, γυμνασμένος, έτσι με την χαρακτηριστική φυσιογνωμία του Ιάπωνα. Τακάτο Ισίντα, νομίζω ότι θα μας απασχολήσει το όνομά του και στο μέλλον. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Καραγκούνη και Έρωτας.

ματιά. Μιχάλης Χαραγκούνης, έρωτας από τα αγαπημένα μας και συνέχεια εδώ ακριβώς FM 100 με την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 400 εκθέτες, 25 ξένοι συγγραφείς, 434 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά. Με τη συμμετοχή λοιπόν περίπου 400 εκθετών, εκδοτών και φορέων, μεταξύ των οποίων 30 εκδοτικοί οίκοι, συμμετέχουν για πρώτη φορά με 25 ξένους συγγραφείς από όλο τον κόσμο να παρουσιάζουν το έργο τους και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά και εφήβους. Έτσι ακριβώς διοργανώνεται η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης από τη 7, ξεκινάει 7 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων και συνδέεται με το έτος φιλαναγνωσίας που έχει κηρύξει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού για το 2026-2027, ενώ έχει ως τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία, η οποία επανέρχεται με αυτή την ιδιότητα στις Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από σε συνεργασία πάντα με την ΔΕΘ, ΕΛΕΞΠΟ, τους Έλληνες εκδότες και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά διοργανώνεται η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης για ακόμη μια χρονιά, αναμένεται με επιτυχία για όσους πραγματικά έτσι θέλουν να βρεθούν, να αγοράσουν βιβλία, να διαβάσουν βιβλία, να ενημερωθούν για καινούργια βιβλία. Σαφώς και θα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για ενήλικες αλλά και για παιδιά. Πάμε να υποδεχθούμε Νίνα Μαζάνη, Παπαζό και Στη Θάλασσα.

ψάχνει να μαζάνει παπάζω στη θάλασσα και ελπίζουμε βέβαια ότι κοντοζυγώνει και αυτή η ώρα της θάλασσας και της παραλίας και του καλοκαιριού, διότι φέτος μάλλον έτσι λιγάκι όλο αυτό έχει καθυστερήσει. Έχει καθυστερήσει και το της άνοιξης, έχει καθυστερήσει μάλλον το καθυστερήσει και το του καλοκαιριού, δεν ξέρω ειλικρινά, αλλά θα ελπίσουμε ότι πραγματικά οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε να υποδεχθούμε στα Βέντο, Νταφ Λόρενς και Καλώς σε βρήκα.

Φλόρενς και στα Βέντο. Καλώς βρήκα. Τώρα, σε μια εικόνα γνώριμη σε κάθε ελληνική παραλία, ένας μικροπολιτής με ένα καφάσι γεμάτο λουκουμάδες να διασχίζει ασταμάτητα την άμμο κάτω από τον καυτό ήλιο, προσπαθώντας να βγάλει το μαροκάματο. Και φυσικά, πόσοι μα πόσοι έτσι δεν έχουμε φάει λουκουμάδες. Λουκουμάδες με ζάχαρη ή δεν έχουμε αγοράσει λουκουμάδες για τα παιδιά μας. Πίσω λοιπόν από αυτή την καθημερινή σχεδόν αθώα εικόνα κρύβεται μια πολύ πιο σκληρή πραγματικότητα. Γιατί για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους ο αγώνας δεν περιορίζεται μόνο στη ζέστη και την εξάντληση, αλλά περιλαμβάνει και την πίεση από αρπακτικά που απαιτούν μερίδιο από τα κέρδη τους. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρονται στο πρώτο θέμα.gr, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι η λεγόμενη μαφία των λουκουμάδων όχι μόνο δεν αποτελεί παρελθόν, αλλά συνεχίζει να δρά μεθοδικά, αποκομίζοντας σημαντικά ποσά μετά μέσω εκβιασμών σε βάρος των πιο αδύναμων κρίκων της αγοράς, των πλανώδιων δηλαδή μικροπολιτών. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη διάταξη της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το φαινόμενο εμφανίζεται πλέον με μία νέα μορφή και διαφορετικά επεισόδια, διατηρώντας ωστόσο την ίδια λογική λειτουργίας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό έτσι να ανακαλύπτεις ότι κάτι το οποίο σχετίζεται με όμορφο, με κάτι ανέμελο, με κάτι ανάλαφρο, καλοκαιρινό που έχει συνδέσει έτσι με όμορφα χρόνια και με όμορφες εποχές, κρύβει από πέσω του τόσο μα τόσο πραγματικά παρασκήνιο. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αν.

σε μια επόμενη ζωή. Αν, Ζαφ, και πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, να την ολοκληρώσουμε εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και δε στο από άλλη μεριά. Ακριβώς σε 9 έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, ενώ εγώ έρχομαι αμέσως μετά. Πάμε να υποδεχθούμε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Δαμψαρούχης, Μονσχέ Μινιμάλ και 7ος ουρανός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 2.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μετά την πληροφορία ότι η Ryanair θα εγκαταλείψει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη τελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο Στέλιος Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε πως η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη από την ιστορία αυτή. Η εταιρεία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και τυχόν αποχώρησή της θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου με συντριπτική πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τη σιγουριά του ΙΧ, εμφανίζονται οι Θεσσαλονικοί σύμφωνα με έρευνα της Interview. Κυκλοφοριακό, έλλειψη πρασίνου, διαχείριση απορριμμάτων και δημόσιες μεταφορές αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, σύμφωνα με την έρευνα. Για έναν απαράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που καλούνται να υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, κάνουν λόγο οι κότροφοι φοιτητές που συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας ενώ για αύριο έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρία στην Βρετανία. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση στις εστίες είναι θλιβέρη με πλημμυρισμένα μπάνια, μούχλα, παρατημένα στρώματα και σπασμένα τζάμια. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινα. Σήμερα έγινε ένα συμβολικό δρομολόγιο, στο οποίο επέβαινε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών έκανε λόγο για μια μέρα αισιοδοξίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια με ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανήλικους στους δρόμους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι είχαμε στο μεταξύ το απόγευμα στην Κοζάνη. 12χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και τραυματίστηκε έξω από τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό. Σήμερα ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση του Άμπου Ντάμπι. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Μέσα στο 26 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ακόμη πως τον Ιούλιο θα βρεθούν στη χώρα μας οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών της Αμερικής. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας το απόγευμα στις 7.30 θα μιλήσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Εγκληματική ομάδα που δρούσε στην παραλία Πιερίας εκβιάζοντας πλανώδεις μικροπολιτές λουκουμάδων για να πληρώνουν προστασία εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται 2 άτομα, ένας Έλληνας και ένας Γεωργιανός. Οι εκβιαστές χρησιμοποιούσαν βία και ξυλοδαρμούς όταν οι πολιτές δεν πλήρωναν, ενώ το παράνομο όφελος ξεπερνά τις 112.000 ευρώ. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την πεποίθηση πως σε κάθε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν στον πόλεμο με το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς του Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, είπε χαρακτηριστικά. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη, στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Τώρα που σε έχω

Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Δεν είναι νέο το τραγούδι, αλλά είναι νέο το music video, το βίντεο κλιπ, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από παρότριση του Πέτρου Ιακωβίδη προς τους φαν του να στείλουν βίντεο και τα συγκεκριμένα βίντεο να στήσουν ουσιαστικά και να ντύσουν το νέο βίντεο κλιπ εδώ στο τραγούδι, το οποίο παρουσιάστηκε νομίζω πρώτη φορά από εκεί στο 2017, αν δεν κάνω λάθος. Νέο τραγούδι, κατά κάποιο τρόπο, επανεκτέλεση και νέο βίντεο κλιπ. Εσύ ακούς πολλά νέα τραγούδια εδώ στον FM 100. Κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, νέες κυκλοφορίες. Δίνουμε ραντεβού. Λοιπόν, εδώ στα της πόλης και από το 22ο φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ, βιάχτηκα, και το φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, Κοντοζυγόνη θα μου πεις και αυτό, για την διεθνής έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφθείς την έκθεση από τις 7 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου. Τρέχει παράλληλα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί απέναντι από την Χάνθ, είναι και η Ανθό Έκθεση. Νομίζω είναι μέχρι και τις 10 Μαΐου, οπότε τελευταίο Σαββατοκύριακο και λογικά μέχρι και τις 10 Μαΐου, διότι αυτή η Κυριακή είναι μια Κυριακή ιδιαίτερη, είναι η γιορτή της μητέρας, είναι πάντα η δεύτερη Κυριακή του μήνα Μαΐου και ως γνωστό νοσήθιστε κάθε χρόνο, έτσι αγοράζουμε λουλούδια για τις μαμάδες, προσφέρουμε λουλούδια, ίσως μας προσφέρουν και λουλούδια ανάλογα σε όποια έτσι πλευρά και αν βρίσκεστε, αν και νομίζω ότι ακόμη και για αυτούς που δεν ανήκουν στη μία ή στην άλλη πλευρά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφθείς την Ανθό Έκθεση, να βολτάρεις, να χαζέψεις, έτσι να λειτουργήσει όλο αυτό αγχολητικά, διότι πραγματικά έτσι λειτουργεί όλη αυτή η επαφή με τη φύση και με τα λουλούδια, πολλές οι ποικιλίες εκεί και πολλές οι επιλογές για όσους θέλουν να φτιάξουν το μπαλκόνι τους, να φτιάξουν τη βεράντα τους ή μια μικρή γωνιά στο σπίτι, διότι δεν υπάρχουν μόνο λουλούδια, φυτά εξωτερικού χώρου αλλά και εσωτερικού χώρου. Πάμε να υποδεχθούμε Νικόλα Ραπτάκη, νέο τραγούδι και Βγαίνω Εθνική.

Νικόλας Ραπτάκης και βγαίνω Εθνική. Τώρα Θεσσαλονίκη παραμένουμε ανανεωμένες και με νέο φωτισμό, οι ομπρέλες στη νέα παραλία. Μετά τη διαδικασία της συντήρησης του λιπτού, το τοπόσημο της παραλίας αναμένει τους επισκέπτες επισκευασμένο, προκειμένου να φωτογραφηθούν κάτω από αυτό. Είναι γνωστό βέβαια ότι πραγματικά υπάρχουν τόσες αμέτρητες φωτογραφίες, selfie και από την στιγμή που τα social έχουν μπει στην ζωή μας, όπου πραγματικά οι ομπρέλες έχουν μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας. Οι ομπρέλες θα φωτίζονται με λευκό χρώμα, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα μία παγκόσμια ημέρα, ο χρωματισμός του φωτισμού αναμένεται να αλλάξει και να διαφοροποιηθεί. Λοιπόν, Κέτι Γαρμπή έρχεται αμέσως τώρα και επιτέλους.

Και την Καρμπή και επιτέλους, κατά κάποια στιγμή που το λες και αυτό το επιτέλους και λες φτάνει μέχρι εδώ. Βέβαια δεν απαραίτητο αυτό το επιτέλους να προορίζεται μόνο για ερωτικές ιστορίες ή συναισθηματικές. Μπορεί να πηγαίνει και επιτέλους όσον αφορά κοινωνικές ιστορίες, φιλίες, επαγγελματικές φιλίες, συνεργασίες. Έρχεται αυτή η στιγμή που κάποιες φορές λες μέχρι εδώ ήταν. Φτάνει και επιτέλους. Λοιπόν, εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένη, δες το από άλλη μεριά, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε βραδάκι, δίνουμε ραντεβού μαζί παρέα, συντονιζόμαστε και επικοινωνώντας το 2310-285-106. Τώρα, Met Gala 2026, ήδη θα έχεις δει, θα έχεις προσέξει τα σχετικά βίντεο στα οποία τρέχουν, φωτογραφίες από sites που αφορούν στα της μόδας και όχι μόνο. Είναι ένα από τα πλέον κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, Met Gala. Κάθε χρόνο βέβαια υπάρχει μια συγκεκριμένη θεματολογία όσον αφορά στο ενδυματολογικό καθαρά κομμάτι, το οποίο μπορεί να συνδέεται με μια ταινία, μπορεί να συνδέεται με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πάντως φέτος ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες οι εμφανίσεις. Θα σταθούμε λίγο αργότερα σε σχέση με τα της θεματολογίας του Met Gala για φέτος. Μία από τις εμφανίσεις που πραγματικά τράβηξαν τα βλέμματα ήταν η εμφάνιση της Aaron Rose Philippe στη Μεγάλη Βραδιά Μόδας. Δεν ήταν απλώς μια στιγμή στυλ, ήταν μια ισχυρή δήλωση δύναμης και ορατότητας. Γεννημένη στην Μπαρμπούντα το 2001 με τετραπληγική εγκεφαλική παράλυση, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για ιατρική φροντίδα και κατάφερε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Το 2018 υπέγραψε με μεγάλο πρακτορείο μοντέλων, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη τρανς γυναίκα με αναπηρία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα λοιπόν, με σημαντικές συνεργασίες στον χώρο της μόδας, συνεχίζει να εμπνέει και να αλλάζει τα δεδομένα. Η παρουσία της στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιό της μας θυμίζει ότι η διαφορετικότητα δεν είναι πάντα εμπόδιο. Πάμε να υποδεχθούμε Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7:30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10:30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tssshow.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: φιλικιά.
1: Ντέμι και μόνο μια νύχτα από την τηλεοπτική επιτυχημένη σειρά. Μια νύχτα μόνο, η οποία προβάλλεται νομίζω Δευτέρα και Τρίτη, ίσως και Τετάρτη. Δεν είμαι σίγουρη για το Τετάρτη. Δευτέρα και Τρίτη πάντως προβάλλεται, είναι γύρω στις 9 και μισή, δηλαδή αυτή την ώρα, λίγο πριν τη γη της Ελιάς. Με αγαπημένο cast ηθοποιών και έτσι ακριβώς όπως εξελίσσεται η ιστορία. Και ένα αγαπημένο soundtrack για την Ντέμι, η οποία βέβαια δεν ερμηνεύει μόνο το τραγούδι των τίτλων τέλους της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς, αλλά κρατάει και έναν ρόλο σημαντικό, θα λέγαμε. Η Ντέμι, η οποία βέβαια στο παρελθόν έχει ξανά συστηθεί, μας έχει ξανασυστηθεί και μέσα από την υποκριτική τέχνη ως ηθοποιός και σε musical στο θεατρικό Σανίδη σχετικά πρόσφατα, αλλά και κινηματογραφικά. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα κάτι από τη χρονιά του 2025. Κώστας Καραφώτης και Ήρθες Εσύ.

από το όχι μακρινό φυσικά 2025. Κώστας Καραφώτης, την καλησπέρα μου στο Γιάννη, την καλησπέρα μου και στην Άννα. 2310-285-106 είναι πάντα στη διάθεσή σας. Όση ώρα είμαστε μαζί, αυτό το δίωρο δηλαδή, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, πάντα FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένοι. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου και σε ειδήσεις τώρα έτσι που αφορούν γενικότερα ανά τον κόσμο. Κάποιες φορές είναι ειδήσεις ουδέτερες, κάποιες φορές μπορεί να είναι ειδήσεις οι οποίες είναι λίγο περίεργες. Νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό κάποιες φορές. Το θέμα είναι να μην ακούμε, να μην ασχολούμαστε όσο μπορούμε βέβαια με ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες. Θα μου πεις, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες είναι δύσκολες, από ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες, από ειδήσεις τις οποίες έτσι τις ακούς και αναρωτιέσαι κάποιες φορές τι ακριβώς συμβαίνει, τι πάει στραβά σε αυτόν τον κόσμο, τι γίνεται και πού μας οδηγεί όλο αυτό. Όπως και να έχει, φροντίζουμε κάθε φορά έτσι με ειδήσεις οι οποίες λίγο να τραβούν την προσοχή μας. Μπορεί να είναι και τα του καιρού βέβαια. Τώρα την κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες στην Ελλάδα διαδέχεται η άνοδος της θερμοκρασίας και η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, η σαχαριανή σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει την δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Την Πέμπτη η αφρικανική σκόνη αναμένεται να επηρεάσει και την ανατολική Ελλάδα. Αιτία αποτελεί ο συνδυασμός τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων: χαμηλό, υψηλό, χαμηλό, ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας έτσι ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Να έχουμε το νου μας, κυρίως για όσες, δεν ξέρω, το θέμα είναι γενικό. Ετοιμάζεστε για πλυντήρια, να απλώσεις ρούχα έξω, μάλλον ξανασκέψω. Τώρα θα μου πεις βέβαια αν δεν έχεις χώρο και τι να κάνεις. Είναι και αυτό μια πορεία. Πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου όπου κι αν πας. Μία πολύ καλή περίοδος των τελευταίων 6 μηνών για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Μία επιτυχία μετά την άλλη. Αρκετά τα τραγούδια και βέβαια σιγά σιγά έτσι ξεκίνησαν και οπτικοποιήθηκαν το ένα μετά το άλλο. Από το Όπου κι αν πας και το Με λίγα λόγια. Τραγούδια βέβαια τα οποία ουσιαστικά παρουσιάστηκαν αρχικά, θα λέγαμε, τα γνωρίσαμε μέσα από την πλατφόρμα του TikTok. Έγιναν πρώτα εκεί επιτυχία και στην πορεία παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αρκετές φορές πραγματικά τραγούδια ξεκινούν πρώτα την πορεία τους από το TikTok, ένα από τα αγαπημένα social media, και στην πορεία καταλήγουμε τελικά να τα γνωρίσουμε, να τα αναγνωρίσουμε ή να μάθουμε για αυτά. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από έναν γνωστό ερμηνευτή, αλλά σκέψου τι ακριβώς έχει συμβεί λίγες φορές στην πλατφόρμα του TikTok. Όταν γνωρίζουμε τραγούδια, αγαπάμε τραγούδια, χρησιμοποιούμε τραγούδια μέσα από video creations, πραγματοποιείται έτσι αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και τραγουδιού, το λεγόμενο engagement όπως το λέγεται στο TikTok, και λίγο αργότερα μαθαίνεις ή ενημερώνεσαι για το ποιος ερμηνεύει το τραγούδι, ποιοι είναι οι συντελεστές του τραγουδιού. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και κάποιος ερμηνευτής που δεν γνωρίζεις ή να μην είναι οι συντελεστές αρκετά γνωστοί, όπως είχε συμβεί το καλοκαίρι που μας πέρασε με Τα χρόνια δεν περνάνε, το συγκεκριμένο τραγούδι από Πύρινη Λέλαπα, το οποίο ακούγαμε ως τραγούδι αλλά δεν γνωρίζαμε τελικά ποιος το λέει, ποιο είναι η ερμηνεύτρια, ποιοι είναι οι συντελεστές και ούτω καθεξής. Και βέβαια έχουμε και συνέχεια, θα δούμε και αυτό το καλοκαίρι, από το Γλέντι και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων από τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μέχρι το τι ακριβώς μας επιφυλάσσει αυτό το καλοκαίρι από τραγούδια τα οποία θα γνωρίσουμε και θα αναγνωρίσουμε. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Ηλία Βρετό, ο οποίος είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύτηκε αρχικά κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επανακυκλοφορία για τον Ηλία Βρετό, και Μάτια μου.

Ηλίας Βρετός και Μάτια μου στην δική του ερμηνευτική, με τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα. Λίγο έτσι πριν το φινάλε, το γλυκό βραδάκι της Τρίτης με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου σταθερά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και αύριο. Δεν θα βάζουμε το καιρό, που θα πάει, θα έρθει και αυτό το καλοκαιράκι. Θα απολαύσουμε και άνοιξη στο έπακρο. Εμείς κάπως έτσι κάπου εδώ θα αποχαιρετηθούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 8. Εδώ θα είμαι και πάλι για να σου ξαναπώ δες το από άλλη μεριά. Μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιού. Ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστέα Κοντόζογλου και Μπολερό. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, πραγματικά όπως ακριβώς ο καθένας το εννοεί και το θέλει και το χρειάζεται. Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω με κάτι αγαπημένο από Γιάννη Κότσιρα και να μ' αγαπάς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 2.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μετά την πληροφορία του ΙΡΑ ΕΝΕΡ εγκαταλείπει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω της αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στελεχών της εταιρείας με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τόνισε πως η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου η συντριπτική πλειοψηφία των Θεσσαλονικαίων, χωρίς ωστόσο να είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τη σιγουριά του ΙΟΤΑΧΗ, σύμφωνα με έρευνα της Interview. Κυκλοφοριακό, έλλειψη περασίνου, διαχείριση απορριμμάτων και δημόσιες μεταφορές, τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, σύμφωνα με την έρευνα. Για ένα παράδεκτο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που καλούνται να υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, κάνουν λόγο οι κότροφοι φοιτητές που συνεχίζουν την κατάληψη της γραμματείας, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρία στην Βρετανία. Ανανεωμένες και με νέο φωτισμό επέστρεψαν οι ομπρέλες στη νέα παραλία μετά τη διαδικασία της συντήρησής τους. Η τελετή παράδοση του ανανεωμένου γλυπτού έγινε απόψε παρουσία του Δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα συμβολικό δρομολόγιο στο οποίο επέβαινε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών έκανε λόγο για μια μέρα αισιοδοξίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Σήμερα ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής με πρώτη στάση το Άμπου Ντάμπι. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν για να συμμετέχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου ή Ιορδανίας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας το απόγευμα στις 7.30 θα μιλήσει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από το Μάιο του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. 20χρονος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμού στο απόγευμα στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης, πατέρας θύματος τροχαίου, θεωρούσε τον 20χρονο υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισκάρ Ντάρ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την αποτροπή επιθέσεων εναντίον κρατών του κόλπου. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε αισιολόγος, κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Κάθε βράδυ κρύβει μια ιστορία και εμείς είμαστε εδώ να τις δώσουμε φωνή. Καλωσορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

Κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και το απόψινό βράδυ Τρίτης, όταν η πόλη μετράει τα άστρα στις 10, είναι η ώρα που συντονιζόμαστε εδώ παρέα, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζουγλου.

Να καλωσορίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα RGNA και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας την Βασιλική, τον Λάμπη και τον Λουκά εδώ από την Θεσσαλονίκη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Κατερίνη, να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τα Γιάννητσα και φυσικά όλες και όλους εσάς. Βραδάκι Τρίτης και νομίζω ότι σιγά σιγά ο καιρός αρχίζει να γλυκαίνει, αρχίζει να φεύγει όλο αυτό το οποίο μπήκε κάπως, αν θέλετε, μη αναμενόμενο, έτσι όπως ζήσαμε την Πρωτομαγιά. Και εύχομαι σε όλες και όλους ο Μάης και φυσικά και κάθε μήνας να σας βρίσκει και να σας προσφέρει διάφορα ερεθίσματα για να ανθίζετε. Βέβαια, πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να ανθίζουμε και μέσα στην καταχειμονιά και πόσο μάλλον να μπορούμε να αντιστεκόμαστε και να συνεχίζουμε να ανθίζουμε, να μην μαραινόμαστε. Λοιπόν, σε οποιαδήποτε δυσκολία και φυσικά να μην χάνουμε το χαμόγελό μας, φίλες και φίλοι, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή για απόψε, περίπου στις 10.30 στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην παρέα μας θα έχουμε τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Κάπο, να μας μιλήσει, να του θέσουμε κάποια ερωτήματα σχετικά με την 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Βιβλίου που λαμβάνει χώρα φυσικά στην πόλη μας και ανοίγει την αυλαία της την 5η-7 Μαΐου.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από τις 40 εκκλησίες και ιδιαίτερα τον Γιάννη, τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα τον Βασίλη, τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα την Άννα, τον Στέργιο και την Γωγό. Τρίτη βράδυ, φίλες και φίλοι, και θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Τρίτη σαν μέρα δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος. Μπορεί να είναι όμως εκείνη η σιωπηλή υπόσχεση της εβδομάδας ότι κάτι όμορφο ετοιμάζεται, ακόμα και αν δεν το έχουμε καταλάβει. Θα μπορούσαμε να πούμε η Τρίτη ότι είναι η μέρα που οι ρυθμοί πέφτουν λίγο πιο μέσα μας, που βρίσκουμε χώρο να ακούσουμε όχι τον θόρυβο, αλλά αυτό που πραγματικά θέλουμε. Και ίσως τελικά οι πιο ουσιαστικές στιγμές, φίλες και φίλοι, να μην είναι οι δυνατές, αλλά εκείνες που έρχονται ήσυχα σαν μια φράση σε ένα βιβλίο που σε βρίσκει την κατάλληλη στιγμή.

Αυτή τη βδομάδα, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε τις εκδόσεις iWrite μέσα από δύο βιβλία που ένας τυχερός, δύο τυχεροί ακροατές. Ο ένας θα κερδίσει ο Υπνερούλης Κόκορας του Χρυσοβαλάντη Ναγκολούδη και ο άλλος ακροατής ή ακροάτρια «Κι αν η μαμά φοβάται» της Θέκλας Λιγνού. Και τα δύο αυτά βιβλία, παραμύθια από τις εκδόσεις iWrite, όχι μόνο για παιδιά, όχι μόνο να τα κάνετε δώρο, αλλά και για όσους νιώθουν παιδιά, φίλες και φίλοι. Να καλησπερίσουμε την Ζωή και τον Δημήτρη. Πολλά πολλά φιλιά, Ζωή μου. Καλώς ήρθατε και απόψε σε ένα ακόμα μπολερό. Πάμε να πάρουμε μία ανασούλα, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά για να δούμε λίγο τι ακριβώς, τι έχει να κάνει έτσι με τον Υπνερά Κόκορα, να δούμε λίγο την υπόθεση του ενός από τα δύο παραμυθάκια που, που δύο τυχεροί θα κερδίσουν. Απλά λέω ένας, γιατί ένα θα κερδίσει ένας ακροατής και το άλλο θα κερδίσει όλος ο ακροατής. 2310-285-106 και λέω πλέον το τηλέφωνο χωρίς κονάκι. Νομίζω μετά από προς το τέλος της δεύτερης σεζόν το έμαθα. Έρχονται και οι καρδούλες, τι ωραία έτσι που ανταποκρίνεστε. Μεγαλώνει η παρέα του Μπολερό. Σιγά σιγά όσο βλέπω αρχίζετε και δηλώνετε το παρόν. Όλο και περισσότεροι ακροατές. Λοιπόν, μία αναπνούλα, ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Πού αλλού, εδώ φυσικά ζωντανά στον FM 100.

Πάμε λίγο λοιπόν να γνωρίσουμε τον συγγραφέα του παραμυθιού Επιναρούλης Κόκορας, όπου θα τον έχουμε και τηλεφωνικά μαζί μας την Πέμπτη στις 10.30. Προσοχή όμως, φίλες και φίλοι. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν συνιστάται στους πολύ πρωινούς τύπους. Λοιπόν, για να δούμε λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο Ναγκολούδης Βαλάντης κατάγεται και μεγάλωσε στους Μεταξάδες, ένα κρητικό χωριό του Βόρειου Εύρου. Από παιδί απεχθάνεται το πρωινό ξύπνημα. Άρα, μάλλον μέχρι και σήμερα θα το κρατήσω αυτό λοιπόν, να τον ρωτήσω και το γιατί. Σπούδασε ιστορία και αγάπησε τα παραδοσιακά παραμύθια, έχοντας πάρει τα πρώτα του ερεθίσματα από τον παππού του Απόστολου και τη γιαγιά του Ζωή. Από μικρός αγαπούσε τα βιβλία και κυνηγώντας τον ηρώ του, συνείδησε το 2010 τις εκδόσεις Αϊρά, όπου μεταξύ άλλων δημιουργεί και επιμελείται ανθολογίες κλασικών έργων. Στα γραφεία του εκδοτικού οίκου, εκτός από ανθρώπους, κατοικούν και μερικές γάτες που κατά βάθος πιστεύουν πως αυτές κάνουν κουμάντο. Πολύ ενδιαφέρον. Ένα μεσημέρι, γύρω στη μία, καθώς ταξίδευε με τη μηχανή του, σταμάτησε σε ένα παραδοσιακό καφενείο για να κάνει ένα διάλειμμα και να απολαύσει τι άλλο παρά έναν ελληνικό καφέ. Δίπλα στο καφενείο υπήρχε ένα μικρό κτήμα με ένα κοτέτσι. Ξαφνικά, ένας κόκορας αρχίζει να κικυρίζει ασταμάτητα. Οι δύο-τρεις ηλικιωμένοι στο καφενείο γέλασαν. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, εκεί που δεν το περιμένεις, ήρθε και γεννήθηκε ο Υπναρούλης Κόκορας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι θα το διαβάσω το συγκεκριμένο παραμύθι, γιατί να σας θυμίσω ότι όσο και αν τα βιβλία είναι πολύ όμορφη επιλογή για τους γονείς να τα διαβάζουν και να τα διηγούνται το βράδυ στα παιδιά τους, σύμφωνα με τον Hans Christian Andersen, είναι όμως και για να ξυπνούν τους ενήλικες.

0: Και το άλλο βιβλίο λοιπόν που δίνουμε, «Κι αν και η μαμά φοβάται» της Θέκλας Λιγνού, όπου είναι ένα τρυφερό, βαθιά ανθρώπινο και ξεχωριστό βιβλίο που φωτίζει τη μητρότητα με ειλικρινή ευαισθησία και αγάπη, και το θεωρώ ότι είναι και πολύ έτσι επίκαιρο με αφορμή την γιορτή της μαμάς που γιορτάζεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη. Και αν δεν είστε ο τυχερός ή η τυχερή, ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα δίνουμε δύο βιβλία εδώ στον Πολερό, αλλά μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους, να δείτε λοιπόν ό,τι βιβλίο σας ενδιαφέρει. Θα βρείτε λοιπόν εκδόσεις Πηγία E-Write και Δεδάλεως, οι εκδόσεις που φιλοξενούνται ανάλογα κάθε εβδομάδα εδώ στο Μπολερό. Και πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Κάπο, να μας μιλήσει σχετικά με την 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λίγα λόγια για την συγγραφέα του παραμυθιού που μόλις σας έκανα αναφορά, την Θέκλα Λιγνού. Όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου έσβηνε το φως το βράδυ για να κοιμηθώ και εγώ με το μικρό φωτάκι διάβαζα κρυφά κάτω από τα σκεπάσματα. Από τότε παραμένω λάτρης των βιβλίων και εμείς μαζί σου. Γεννήθηκε πριν 39 χρόνια στην Αμφιλοχία. Συνοδοιπόρος στη ζωή της είναι ο Σπύρος. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, την Ευελίνα, τον Κωστή και τον Στέλιο, που είναι πηγή έμπνευσης, αυτογνωσίας και ζεστασιάς. Τι όμορφο. Σπούδασε και εκεί οικονομία και οικολογία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και από τότε εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Και επειδή πιστεύει ότι η μάθηση είναι αστήρευτη, σπούδασε επίσης φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, φίλες και φίλοι. Συνεχίζει να επιμορφώνεται με πάθος και μεράκι, καθώς πιστεύει ότι οφείλουμε να τιμάμε το δώρο της ζωής.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesse

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Έχουμε περάσει ήδη, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και πάμε να καλησπερίσουμε αλλά και να καλωσορίσουμε στην πόλη μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Κάπο. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κοντοζούλου. Καλησπέρα σας.
1: Πώς σας φαίνεται η πόλη, έτσι? Νομίζω σήμερα έχει όμορφη βραδιά για περπάτημα.
2: Είναι πανέμορφη η πόλη σας. Πάντα όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στη Διεθνή Εξυπηρετή Θεσσαλονίκη που το συνδυάζουμε, περνάμε υπέροχα. Είναι εξαιρετική η πόλη και μας αρέσει πάρα πολύ και ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ για βόλτες στους δρόμους.
1: Βοηθάει και σίγουρα και τα εδέσματα, όπου και να πρωτοπάς, φημίζεται η Θεσσαλονίκη για το φαγητό της.
2: Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα. Σε αυτό τα είπατε όλα. Είναι εντάξει, μακράν τα καλύτερα φαγητά, γλυκά, δεν μπορώ να πω στην Ελλάδα. Είναι κάτι εξαιρετικό, πραγματικά.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι στο πρώτο ερώτημα και θα ήθελα να ξεκινήσω. Τι σημαίνει για σας προσωπικά το βιβλίο σήμερα σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα?
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με το βιβλίο το έντυπο στην παλιά εποχή, το οποίο όμως βλέπω ότι παραμένει και σήμερα, έτσι, γιατί η βιομηχανία μας είναι εντυποκεντρική. Οπότε το βιβλίο για μας, όσοι αγαπάμε την ανάγνωση και γενικά το διάβασμα όλων των ειδών τα βιβλία, είναι ουσιαστικά ένας φίλος, είναι μια συντροφιά, είναι μια απόδραση, είναι πάρα πολλά πράγματα ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε φορά και στη σύγχρονη εποχή που ζούμε είναι ότι σαν να παγώνει ο χρόνος. Σταματάμε τις οθόνες και το σκολάρισμα και πηγαίνουμε, ξέρετε, σε έναν κόσμο άλλο, χανόμαστε αν είναι μυθιστόρημα, γνωρίζουμε πράγματα αν είναι δοκίμιο. Οπότε για μας είναι, και θεωρώ για όλους τους αναγνώστες, ότι είναι έτσι ένα πάγωμα του χρόνου. Ιδίως στη σύγχρονη εποχή που είναι όλα, ξέρετε, με τόση ταχύτητα που γίνονται.
1: Ακριβώς. Τι πιστεύετε ότι θα ξεχωρίσει φέτος την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης? Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το ξεχωριστό?
2: Είναι η 22η, όπως είπατε, είναι η δεύτερη που διοργανώνουμε ως Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Το φετινό μας θέμα λέγεται, είναι γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εστιάζουμε πάρα πολύ στους νέους αναγνώστες και γενικότερα σε δράσεις και πρακτικές φιλαναγνωσίας. Έχουμε πάρα πολλά και πάνελς και συζητήσεις και εκδηλώσεις σε σχέση με τα παιδιά, το πώς διαβάζουν οι νέοι, ποιες είναι οι καλές πρακτικές. Έχουμε πάρα πολύ πλούσιο πολιτιστικό και γενικό πρόγραμμα από παρουσιάσεις βιβλίων. Φυσικά έχουμε την τιμόμενη χώρα φέτος που είναι η Βουλγαρία, μια πολύ κοντινή μας χώρα, η οποία με τη λογοτεχνία της δίνει ένα νέο παράδειγμα, γιατί έχει συγγραφείς οι οποίοι είναι παγκοσμίου φήμης, όπως ο Κοσποντίνοφ και η Καραμπάς. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις που κάνουμε μέσα από σχολεία που επισκέπτονται την έκθεση. Για παράδειγμα την έκθεση Ex Libris, που τα παιδιά θα φτιάξουν με δικά τους εικαστικά σήματα για το αγαπημένο τους βιβλίο και θα τα εκθέσουν στην παιδική και φοιτητική γωνιά. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που θεωρώ ότι οποιοδήποτε άνθρωπος του βιβλίου και γενικότερα της ανάγνωσης μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, γιατί είναι τουλάχιστον πάνω από 400 εκδηλώσεις στους χώρους για αυτές τις 4 μέρες της έκθεσης.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές θεματικές και δράσεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς, απλά να ενημερωθεί για να δει πότε ή παράλληλα πόσο κάθε επισκέπτης να μπορέσει να ακολουθήσει όσο και περισσότερες. Εγώ να πω την αλήθεια, από την στιγμή που ξεκινάει μέχρι τη στιγμή που τελειώνει, νομίζω ότι κάπου χάνομαι για ώρες. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει το πρωί να κάνω ένα διάλειμμα, θα δω φίλους ξανά. Νομίζω για τους ανθρώπους του βιβλίου είναι και ένας χώρος συνάντησης.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, η έκθεση βιβλίου και γενικότερα και αν έχει και ένα το διεθνές πρόσημο, είναι ουσιαστικά μια γιορτή του βιβλίου και είναι και μια γέφυρα και πολιτισμών και δικτύωσης των ανθρώπων και μιας διαζώσης επικοινωνίας. Είναι αυτό που μας λείπει. Οπότε μπορείτε και να βρείτε και στο site μας, στο Θεσσαλονίκη Book Fair, που είναι ένα έτσι αφιερωμένο στην έκθεση site, το οποίο το έχουμε εμείς, το διαχειριζόμαστε στο Ελληνικό. Είναι όλο το πρόγραμμα εκεί ανεκτημένο σε ψηφιακή και μορφή και μπορείτε να βρείτε αναμέρα, αναεκδήλωση, να δείτε ότι σας ενδιαφέρει και να μπορείτε και μέσα από το πρόγραμμα που θα διανέμουμε και στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα στην έκθεση, να εντοπίσετε και να σημειώσετε τις αγαπημένες σας ή τις πιο ενδιαφέρουσες για σας εκδηλώσεις και παρουσιάσεις.
1: Και φυσικά να πούμε και στους ακροατές ότι δεν υπάρχει εισιτήριο, είναι δωρεάν η προσέλευση του κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Βεβαίως, είναι δωρεάν η είσοδος. Απλά φέτος κάνουμε την καινοτομία και θα έχουμε ένα δελτίο εισόδου στις εισόδους που θα δίνουμε στους επισκέπτες μας, με σκοπό να μπορέσουμε να μετρήσουμε, να κάνουμε μια ορθή και όσο γίνεται πιο αξιόπιστη καταμέτρηση του κοινού, της παρουσίας του κοινού. Ένα δελτίο εισόδους δωρεάν προφανώς, έτσι πάντα είναι δωρεάν η έκθεση. Απλά αυτή είναι μια νέα, έτσι, και είναι μια καινοτομία που θέλουμε να υιοθετήσουμε από φέτος για να έχουμε καλύτερες μετρήσεις στο κομμάτι της επισκεψιμότητας.
1: Ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το μήνυμα που θα θέλατε να πάρει μαζί του ο επισκέπτης φεύγοντας από την έκθεση?
2: Κοιτάξτε, να έχει μια πληρότητα ότι πέρασε όμορφα κάποιες ώρες ή κάποια ώρα, ότι άκουσε κάποια παρουσίαση που τον γέμισε, ότι του δημιούργησε νέες ερωτήσεις, ότι άκουσε κάποιους συγγραφείς ή κάποιους εικονογράφους, είδε πράγματα, δηλαδή να φύγει πιο γεμάτος από εμπειρίες. Και φυσικά να έχει αγοράσει κάποια βιβλία που τα έψαχνε καιρό ή βλέπει τις νέες κυκλοφορίες των εκδοτών, η οποία όπως ξέρετε είναι και μια εμπορική έκθεση, οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι της αγοράς των βιβλίων. Η πληρότητα θα έλεγα, δηλαδή να φύγει κάποιος γεμάτος από κάποιες εμπειρίες, ανάλογα βέβαια ο καθένας με το ενδιαφέρον του.
1: Και ίσως σίγουρα και κάποιες καλύτερες τιμές που μπορούν να κάνουν οι εκδοτικοί οίκοι όταν πας σε μια έκθεση, νομίζω έτσι συνηθίζεται και αυτό. Βλέπουμε, κύριε Κάπο, πραγματικά ότι ο κόσμος, βέβαια έχει αλλάξει ο τρόπος που διαβάζουμε. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε σε αυτό. Εντάξει.
2: Όχι, βεβαίως θα συμφωνήσω. Έχει αλλάξει ο τρόπος που διαβάζουμε. Είναι ένα από τα ερωτήματα αυτά που έχουμε θέσει και εμείς και ως γενικό θέμα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει πάρα πολλούς οργανισμούς και από την Ελλάδα, όπως είναι η Μπιοκύκλωση Παιδικού Βιβλίου, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, από την Ευρώπη το EU Read ή το Stiftung Lesen από τη Γερμανία ή από τη Σουηδία το Bonnier Foundation, που συζητάμε όλα αυτά ακριβώς τα πράγματα. Πώς έχει αλλάξει η ανάγνωση, πώς τα παιδιά ιδίως είναι σε ένα μεικτό κόσμο, διαβάζουν και στο έντυπο και στο ψηφιακό και φυσικά αυτό και από έρευνες που φαίνεται και αποδεικνύεται επηρεάζει και τον εγκέφαλο του ανθρώπου και τον τρόπο σκέψης και τις δεξιότητες που αναπτύσσει. Είναι ο άνθρωπος σήμερα είναι διεγγράμματος, δηλαδή λειτουργεί και στο έντυπο και στο ψηφιακό περιβάλλον, που έχει πάρα πολλές προκλήσεις όμως αυτό για την ανάγνωση, για την απόσπαση της προσοχής ή για το κομμάτι της αφοσίωσης πάνω σε ένα μεγαλύτερο κείμενο. Οπότε όλα αυτά τα συζητάμε, τα μελετάμε και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα πιο καλές πρακτικές και διεθνώς, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να εφαρμόσουμε κάποιες πολιτικές βιβλίου, γιατί και αυτός είναι ένας από τους στόχους προφανώς του ΕΛΙΒΙΠ, σε συνεργασία φυσικά με τον εκδοτικό κόσμο, ώστε να δημιουργήσουμε νέους αναγνώστες πιο αφοσιωμένους στο βιβλίο γενικότερα και όχι μόνο στην ανάγνωση απλών κειμένων στο διαδίκτυο.
1: Και να γίνει και πιο προσιτό. Πάντως, διάβαζα κάπου ότι ενώ η Σουηδία στην εκπαίδευση είχε σταματήσει, νομίζω είχαν μοιραστεί και στα παιδιά τάμπλετ, είχε προχωρήσει. Όλο αυτό είδαν ότι κάπου δεν πήγαινε καλά και ξαναγυρίζουν. Δεν ξέρω από πότε θα ισχύει και πάνε να βρουν ίσως τη χρυσή τομή, δηλαδή να ξαναγυρίσουν τα παιδιά στο τετράδιο, στο μολύβι, στην ξύστρα, στη γόμα.
2: Ακριβώς συμβαίνει αυτό που λέτε. Η Σουηδία και γενικά οι σκανδιναβικές χώρες ήταν πρωτοπόροι στην ψηφιακή μετάβαση, όμως βλέπουν ότι χάνονται κάποιες δεξιότητες αν είσαι μόνο στο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό που λέτε εσείς, η σωματικότητα του βιβλίου και της γραφής, αναπτύσσει πολύ διαφορετικά τον τρόπο σκέψης των παιδιών και των νέων ανθρώπων γενικότερα, αν εστιάσουμε εκεί. Οπότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να το δούμε. Ότι μόνο το ψηφιακό μοντέλο προφανώς δεν ενδείκνυται για να αναπτύξει ολοκληρωμένους ανθρώπους και ολοκληρωμένους πολίτες εν τέλει.
1: Και δεν είναι και, αν θέλετε, έτσι υπάρχει μια διαχρονικότητα. Μπορεί σε πολλά πράγματα η παιδεία να χρειάζεται εξυγχρονισμό, αλλά ακόμα και αυτό που στην πρώτη δημοτικού η δασκάλα, η αντιγραφή, όλα αυτά, νομίζω είχε να κάνει με την καλλιγραφία, στο πώς μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και ορθογράφοι, καλλιγράφοι και ορθογράφοι, και σίγουρα η επαφή των παιδιών, ειδικά και η δική μου γενιά, νομίζω που ίσως δεν γεννηθήκαμε με ένα κινητό στο χέρι, ένα τάμπλετ, βοηθάει πολύ και στην έκφραση, στην έκθεση, αλλά και στην ορθογραφία.
2: Κοιτάξτε, αυτά ακριβώς συμβαίνουν που λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Τα παιδιά, καλώς ή κακώς, έχουν την οθόνη από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε εδώ τι πρέπει να είναι, πρέπει να δούμε τους τρόπους με τους οποίους η χρησιμότητα της οθόνης γίνεται και με ένα μέτρο, αλλά δεν υποσκάπτει γενικότερα κάποιες δεξιότητες, όπως αυτές που αναπτύσσεται. Κυρίως την αφοσίωση και τη συγκέντρωση σε φόρμες και σε κείμενα. Γιατί αυτό, όπως ξέρετε, επηρεάζει μετά και τη γενικότερη σκέψη. Άλλωστε, δεν είναι ένα γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι τείνουν να διαβάζουν μικρότερης μορφής κείμενα. Δηλαδή, όχι τόσο πολύ μεγάλα μυθιστορήματα. Απ' την άλλη μεριά, όμως, υπάρχει το άλλο, το οξύμορο, το οποίο πάρα πολύ μεγάλου τύπου μυθιστορήματα, πιο πολύ νεανικά, αυτά τα ρομάνταζι που λέμε, τα ρομάνς, φάνταζι,
1: τα επιστημονικής φαντασίας, φουτουριστικά.
2: Ακριβώς. Είναι τεράστιο ο όγκος, δηλαδή είναι πολλές σελίδες, 300-500 σελίδες, και εκεί βλέπουμε ότι τα παιδιά μπορούν και να τα διαβάζουν αυτά τα κείμενα και απορροφούνται. Άρα είναι και θέμα και του περιεχομένου. Ή να βρει ο κάθε άνθρωπος το βιβλίο αυτό που θα του κινήσει το ενδιαφέρον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε.
1: Ναι. Σίγουρα, και θέλει και μελέτη. Δηλαδή να διαβάσεις το πιστόφυλλο, να δεις ποιος είναι ο συγγραφέας, να αφιερώσεις και λίγο χρόνο. Μπορεί και, γιατί όχι, 10 λεπτά να δεις, να διαβάσεις. Νομίζω ότι με το να το δεις κάπου, να το παραγγείλεις, έχει άλλη φιλοσοφία το να μυρίσεις το βιβλίο, να μπεις μέσα, να διαβάσεις 2-3 σελίδες και να δεις αν σε τραβάει, οπότε να κάνεις τη σωστή επιλογή. Θα ήθελα, δεν ξέρω, έχω μια τελευταία ερώτηση, αν θα θέλατε εσείς να προσθέσετε πριν σας ρωτήσω εγώ κάτι, δηλαδή κάτι που μπορεί να μην είπαμε για την έκθεση.
2: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν πυκνό μικρό χρόνο συνέντευξης σίγουρα θα έχουμε παραλείψει πολλά πράγματα. Εγώ θέλω απλά να προσκαλέσω τους ακροατές σας να έρθουν να επισκεφτούν τους χώρους της έκθεσης. Είναι και έχουν ανανεωθεί και τα περίπτερα και η διακόσμηση μέσα και η αρχιτεκτονική. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι θα βρουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε είναι πάρα πολλοί εκδότες, πάνω από 300 εκδότες, οι οποίοι έχουν τη νέα τους παραγωγή. Έχουμε πάρα πολλούς πολιτιστικούς οργανισμούς που συμμετέχουν. Και θεωρώ ότι θα είναι μια μεγάλη εμπειρία. Οπότε για μένα είναι μόνο αυτό, μια πρόσκληση να έρθουν να επισκεφτούν την έκθεση και να απολαύσουν την εμπειρία τους αυτή.
1: Τα εγκαίνια τι ώρα γίνονται την Πέμπτη?
2: Τα εγκαίνια φέτος θα γίνουν την Τετάρτη. Δεν είναι την Πέμπτη, θα γίνουν την Τετάρτη, το απόγευμα, το οποίο θα αφορά κυρίως επαγγελματίες του χώρου και ανθρώπους των εκδόσεων και του βιβλίου. Η έκθεση ανοίγει την Πέμπτη, όμως, από τις 10.30 είναι κάθε μέρα ανοιχτή.
1: Μέχρι
2: τις 9 κάθε μέρα, εκτός από το Σάββατο που είναι μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Άρα λοιπόν, από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή ανοίγει στις 10.30.
2: Ακριβώς.
1: Και το Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή θα ρίξει την αυλαία της στις 9, θα κλείνει δηλαδή και στις 9 το βράδυ, και το Σάββατο θα είναι μέχρι και τις 10.
2: Μέχρι και τις 10, ναι.
1: Για ίσως τους δύσπιστους, για τους ανθρώπους που έχει τύχει και λέει αριστε ωραία τα βιβλία, αλλά εγώ δεν διαβάζω, δεν βρίσκω.
2: Ναι.
1: Αν έπρεπε να προτείνουμε ένα μόνο λόγο για να έρθει κάποιος έτσι μέσα από αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μέσα από τον Πολυρό, ποιος θα ήταν αυτός?
2: Έτσι. Είναι ότι είναι κάτι ζωντανό μέσα. Αλλά θα δει ανθρώπους που θα πάλλονται μέσα, που θα κινούνται. Ένας χώρος πάρα πολύ ζωντανός, με δεκάδες ομιλίες, συζητήσεις, κινητά, φωτογραφίες, selfie. Δηλαδή θα δει ζωντανό κόσμο αυτό. Και χαρούμενο κόσμο. Πιστέψτε με, και πάρα πολύ νέους ανθρώπους και παιδιά και κάθε ηλικίας. Οπότε είναι η εμπειρία της επίσκεψης. Θεωρώ ότι, και το είχαμε δει και πέρσι αυτό, αν έχω ένα δευτερόλεπτο απλά να προσθέσω,
1: βεβαίως.
2: Ότι είχαμε συνεργαστεί με πάρα πολλούς φοιτητές εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και από ανθρώπους και παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που έχουν γεννηθεί εδώ δηλαδή, και δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ την έκθεση. Και είδαν την εμπειρία αυτή και έτσι που τους συζητάγα μετά, μου είπαν ότι είναι φοβερή εμπειρία και λυπούνταν που δεν την είχαν γνωρίσει πριν. Χωρίς να διαβάζανε βιβλία, δεν διαβάζανε αυτοί οι άνθρωποι, τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Αυτό που γινόταν, ξέρετε, με τα κινητά που βγάζανε μικρά βίντεο, δηλαδή το βλέπανε και ως μια μορφή, ξέρετε, κάτι το οποίο δεν το έχουν ξαναδεί. Τόσος κόσμος μαζεμένος με τόσα πολλά βιβλία και σε τόσο όμορφο χώρο, νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που νομίζω αξίζει. Αξίζει να τη δει κάποιος, ακόμα και αν δεν διαβάζει.
1: Ακριβώς, ακόμα και σαν εμπειρία. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης είναι και χορηγός επικοινωνίας φέτος της 22ης έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρούμε ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Ευχόμαστε τα καλύτερα και εσείς να είστε πάντα έτσι δυνατός, δημιουργικός και πρόσχαρος, όπως σας ακούω, στο ρόλο που σας
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και και ευχαριστούμε και για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Ένα λοιπόν που να κρατήσουμε ένα από όλα αυτά που αξίζει να κρατήσουμε από την τηλεφωνική μας συνομιλία με τον Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Κάπο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, μιλώντας με αφορμή για την, με αφορμή την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου εδώ στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Ακόμα λοιπόν και στους ακροατές που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, αλλά λέτε μα εγώ δεν διαβάζω, μόνο λοιπόν και για την εμπειρία, διαλέξτε από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή και σας προτείνουμε να πάτε στην έκθεση βιβλίου και μόνο κερδισμένοι θα βγείτε, φίλες και φίλοι.

Να καλησπέρισουμε στην παρέα μας και τους φίλους ακροατές από την Αντιγονιδόν και ιδιαίτερα την Ρίτα και τον Αλέξανδρο, τους φίλους ακροατές από τη Λεωφόρο Στρατού και ιδιαίτερα τον Κώστα, τους φίλους ακροατές από την Βούλγαρη και ιδιαίτερα την Παρασκευή και φυσικά όλες και όλους εσάς που πιθανόν συνδεθήκατε, συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Και πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, όλη η συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, έτσι όπως ξεκινήσαμε, και νομίζω ότι και αυτός είπε τα καλύτερα για την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, παρότι έχει υγρασία, παρότι ίσως ακόμα μπορεί να ζορίζονται κάποιοι άνθρωποι, γιατί τέλη Μαΐου θα κλείσει για λίγες μέρες το μετρό. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι, θα το μάθουμε πάντα ακούγοντας ειδήσεις FM 100 κάθε ώρα ζωντανά από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Παρότι μπορεί να είναι λίγο το καυσαέριο παραπάνω, δεν πάβει νομίζω αυτή η πόλη να σε κάνει να την ερωτεύεσαι. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ η Θεσσαλονίκη για να την ερωτευτεί κανείς, απλώς να της δώσει λίγο χρόνο και αμέσως σε κερδίζει. Γιατί η Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, δεν φωνάζει για να σε κερδίσει, αλλά σε κρατάει με έναν τρόπο ήσυχο, σχεδόν μυστικό. Είναι μια πόλη που περπατιέται, που ακούγεται, που μυρίζει θάλασσα, που έχει κάτι από παρελθόν σε κάθε γωνία και κάτι από μέλλον σε κάθε της βλέμμα. Από τον Λευκό τον Πύργο μέχρι τη Βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, από τα στενά της Άνω Πόλης μέχρι τα φώτα που καθρεφτίζονται στο Θερμαϊκό, αυτή η πόλη έχει ένα δικό της ρυθμό, όχι βιαστικό, ανθρώπινο. Είναι οι άνθρωποι της, είναι οι ιστορίες της, είναι εκείνες οι μικρές στιγμές, ένας καφές, μια κουβέντα, ένα βλέμμα στο ηλιοβασίλεμα και συνειδητοποιείς ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μια πόλη, αλλά είναι συνέστημα, είναι επιστροφή, είναι κάπου εδώ εγώ ανήκω. Και όπως έχω πει πάνω από μια φορά και θα το ξαναπώ, ήρθε η ώρα να το ξαναπώ, όσο κρύα πόλη είναι το χειμώνα, τόσο οι άνθρωποι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν ζεστή καρδιά.

Μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, Νόζερ Εγκριέν της Εντίθ Πιαφ, όπου δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια στάση ζωής. Είναι εκείνη τη στιγμή που κοιτάς πίσω και λες: όλα είχαν λόγο που έγιναν. Νόζερ Εγκριέν. Δεν μετανιώνω για τίποτα, γιατί κάθε στιγμή, κάθε λάθος, κάθε αγάπη και κάθε απώλεια με έφερε εδώ. Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αυτή η φράση να ταιριάζει τόσο πολύ με τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που κουβαλάει ιστορίες, που έζησε, που άλλαξε, που αγάπησε, χωρίς να κοιτάξει πίσω. Σαν τα φώτα της στον θερμαϊκό που δεν σβήνουν, απλώς συνεχίζουν να καθρεφτίζουν όλα όσα πέρασαν. Γιατί τελικά δεν είναι οι στιγμές που μετανιώνουμε, αυτές που μας καθορίζουν, είναι αυτές που τολμήσαμε να ζήσουμε. Συμφωνείτε, φίλες και φίλοι?

Αλήθεια, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχετε σκεφτεί ότι όσο προχωράει η μέρα και έρχεται το ηλιοβασίλεμα, σιγά σιγά φωτίζεται ουρανός με τα αστέρια, βγαίνει το φεγγάρι και τα σχετικά, τόσο εμείς όσο και η πόλη μας ανασένει αλλιώς τη νύχτα? Έχετε παρατηρήσει τον ρυθμό της ανάσας σας ή κάποιες φορές και τον ήχο που μπορεί να κάνει, σαν να κρατάει μέσα της όλα όσα δεν υπόθηκαν τη μέρα? Γι' αυτό λοιπόν η πόλη μας τη νύχτα ανασένει αλλιώς. Και εκεί, ανάμεσα σε ένα βλέμμα, φίλες και φίλοι, και μια σιωπή, υπάρχει κάτι που δεν τελειώνει. Τι? Ένας έρωτας, μια ανάμνηση, μια επιθυμία που επιμένει. Σκεφτείτε έτσι τώρα να δημιουργήσω το λόγο, μέσα από το λόγο εικόνα, στον Θερμαϊκό, όπου να έρχεται ένα ελαφρύ κυματάκι ξανά και ξανά ή ένα αεράκι. Και τότε, χωρίς πολλά λόγια, αφήνουμε τη μουσική να πει αυτά που δεν λέγονται. Σεν σ' αφήνε, χωρίς τέλος.

κάπως έτσι, χωρίς τέλος, χωρίς εξηγήσεις, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία. Μια ματιά, ένα άγγιγμα, ένα μήνε που δεν υπόθηκε ποτέ. Και ο έρωτας γίνεται εικόνα, γίνεται μουσική, γίνεται ψήθυρος. Αμάντο Μίου.

να καλησπερίσουμε και την Λίτσα από την περιοχή της Ανάληψης, να καλησπερίσουμε την Στέλλα και τους φίλους ακροτές από την Καλαμαριά, τον Ιωάννη και τη Μαρία από το Ντεπό, την Νατάσα και την Νίκη από το Πανόραμα και φυσικά όλες και όλους εσάς, όσες και όσοι συνδεθήκατε ή συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα, όπως και κάθε βράδυ, καθημερινές. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και τι λέτε, φίλες και φίλοι, να αλλάξουμε λίγο ουρανό, να φύγουμε λίγο μακριά. Νοέρα, εκεί που ο αέρας μυρίζει θάλασσα αλλιώς, που η νύχτα έχει ρυθμό και το συνέστημα γίνεται χορός. Πάμε νοέρα στο Πορτορίκο. Ένα νησί που δεν σου ζητά να σκεφτείς, μόνο να νιώσεις. Σαν μια καρδιά που χτυπά πιο δυνατά, σαν μουσική που δεν σε αφήνει να μείνεις ακίνητος. Κι όμως, φίλες και φίλοι, κάπου μέσα σε αυτόν τον ρυθμό υπάρχει πάντα κάτι γνώριμο. Ίσως γιατί όπου κι αν πάμε, κουβαλάμε μέσα μας κάτι ξεχωριστό. Ίσως κουβαλάμε την δική μας θάλασσα. Όπως η Θεσσαλονίκη μας έχει τον Θερμαϊκό και μας περιμένει πάντα εδώ να επιστρέψουμε στη βάση μας.

Και μετά από ταξίδια, ρυθμούς και θάλασσες μακρινές, υπάρχουν φίλες και φίλοι εκείνες οι στιγμές που όλα ησυχάζουν. Γιατί ο έρωτας δεν είναι πάντα ένταση, είναι και γαλήνη. Είναι εκείνο το συνέστημα που έρχεται αθόρυβο και μένει. Σαν να μην έχεις επιλογή, σαν να σε οδηγεί κάτι πιο βαθύ από τη σκέψη. Η φωνή του Elvis Presley έρχεται και γίνεται εξομολόγηση. Και κάπου εδώ η Θεσσαλονίκη μοιάζει ακόμα πιο όμορφη, σαν να φωτίζεται αλλιώς. Ειδικά όταν κάποιος την κοιτάει μέσα από τα μάτια κάποιου που αγαπά.

να καλησπερίσουμε την δασκαλά της παρέας, την Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Από τους Αμπελόκηπους να καλησπερίσουμε τον Διονύση και την Ελένη. Από τον Εύωσμο την Ευγενία και να τσεφηθούμε καλή βάρδια. Και να καλησπερίσουμε εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης τον Γιώργο και τον Νίκο. Κάπου εδώ φίλες και φίλοι, νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να φιλοξενήσουμε, να δούμε μάλλον ποιες είναι οι πέντε λέξεις όπου φιλοξενούνται απόψε στην στήλη μας οι λέξεις του αέρα. Και θα μπορούσαμε αυτές τις πέντε λέξεις να τις παρομοιάσουμε σαν ένα μικρό ποιητικό σύμπαν. Τι λέτε? Οι λέξεις λοιπόν είναι οι εξής. Σελίδα. Γιατί κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, είναι μια ιστορία που γράφεται χωρίς πρόχειρο. Φως. Αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα χαμηλώνουν. Σιωπή. Όχι κενό, αλλά χώρος για να ακουστούν όσα δεν υπόθηκαν. Ταξίδι, ακόμα και αν δεν κουνήθηκες από τη θέση σου. Και μνήμη, γιατί τίποτα δεν χάνεται πραγματικά, απλώς αλλάζει μορφή μέσα μας.

Να καλησπερίσουμε και τη φίλη μας την Ελένια από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ελένια, κάποιες φήμες μου είπαν ότι κάπου έτσι το απόγευμα λίγο πριν τις 6 ήσουν στην Καρόλου Ντίλ, σωστά, για γράψε μου.

Άρα λοιπόν, Λένια, ήταν σωστό το ρεπορτάζ. Σαν σύμφωνας λίγο πέρασε, σαν πραγματικά σε είχα δει θα είχα μιλήσει. Αλλά νομίζω δεν ξεφεύγεται ποτέ από τα μάτια και από το βλέμμα ενός δημοσιογράφου. Ακόμα και όταν πίνουμε καφέ, ξέρετε, κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί. Λοιπόν, χιούμορ κάνω. Περάσαμε ήδη στο τέταρτο ημίωρο για απόψε. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, αύριο δεν θα είμαι μόνη μου. Θα έχω μία σπουδαία κυρία, δεν θα σας αποκαλύψω το ονοματεπώνυμό της. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα συνδεθείτε, εκεί 10, 10 παρα 10, 10 παρα 5, ακούστε και τις ειδήσεις για να ενημερώνεστε. Το τελευταίο λοιπόν δελτίο ειδήσεων που είναι κάθε βράδυ ζωντανά στις 10 εδώ στον FM 100. Μια γυναίκα που θα καταλάβετε όταν ακούστε για ποια κυρία είναι καλεσμένη, που νομίζω δεν θα είναι απλά μια συνέντευξη, θα είναι μια συζήτηση, θα είναι κουβέντα με αυτή την σπουδαία προσωπικότητα της πόλης μας, καθώς έχουν περάσει γενιές και γενιές παιδιών από τα χέρια της. Είναι η πρώτη που καθιέρωσε το σύστημα Montessori στην Θεσσαλονίκη. Και το όνομά της νομίζω ότι συνδέεται με την δοτικότητα και την προσφορά στις επιστήμες, στα γράμματα και πάνω απ' όλα στον ίδιο τον άνθρωπο. Θα μας μιλήσει λοιπόν για τη δική της διαδρομή, τις δικές της εικόνες και τις δικές της λέξεις. Όμως περισσότερα σας έκανα έτσι την εισαγωγή, να έχει και κάποιο suspense. Και αύριο θα, όσες και όσοι έχετε τη δυνατότητα, θα καταλάβετε για ποια κυρία εδώ της Θεσσαλονίκης μιλάω αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι.

Τι κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται για λίγο ακόμα η νύχτα στο Μπολερό και πάμε να δούμε μέσα από τα μάτια του Μπολερό πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. 16 βαθμοί δείχνει το θερμόμετρο στην ατμόσφαιρα, με την αίσθηση να γλιστρά λίγο πιο χαμηλά στους 15. Η υγρασία στο 63% καλά κρατεί σαν μια λεπτή μεμβράνη που απλώνεται πάνω στην πόλη και κάνει τα φώτα να φαίνονται πιο μαλακά, πιο κινηματογραφικά. Συμφωνείτε? Η Θεσσαλονίκη απόψε δεν βιάζεται και νομίζω δεν βιάζεται κανένα βράδυ. Ανασένει ήρεμα, σαν να κρατά μέσα της όλες τις ιστορίες της μέρας και τις ετοιμάζει για σιωπή. Και εμείς απλώς την απολαμβάνουμε και την ακούμε.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, κλείνουμε ήσυχα όπως ταιριάζει στην κάθε νύχτα. Και κάπου εδώ το ταξίδι της απόψινής εκπομπής φτάνει στο δικό του τέλος για απόψε. Στο μικροφόνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Εγώ σε πολύ λίγο θα σας καληνυχτήσω. Όμως έχω αφήσει τρεις υπέροχες μουσικές επιλογές για τον απόψινό επίλογο, όπως κάνω εξάλλου κάθε βράδυ. Μένουν οι λέξεις, το φως, η σιωπή, το ταξίδι και η μνήμη. Ό,τι πόθηκε και ό,τι έμεινε ανάμεσα στις παύσεις, φίλες και φίλοι. Γιατί τελικά οι νύχτες δεν τελειώνουν πραγματικά. Το έχετε σκεφτεί? Απλώς περνούν μέσα μας και συνεχίζονται αλλιώς.

από τη Θεσσαλονίκη και τον Πολερό. Μια καληνύχτα σε όλους εκεί, σε όλες τις όμορφες ψυχές, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να μην ξεχνάτε πάνω απ' όλα να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους γύρω σας και να λέτε «Σ' αγαπώ». Μέχρι την επόμενη νύχτα, δηλαδή αύριο που θα ανταμώσουμε, καληνύχτα σας. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα και φυσικά όνειρα γλυκά.

0: Αγάπη παντού!
1: Πάνος Μουζουράκης!
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Άγιος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν στα

Εγώ η δίσκη μου και το ουίσκι μου που μέσα θέλω να πνιγώ.

τα αστέρια, κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτας.

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,